0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ, να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Ο Φίβος.
1: Ο Φίβος, πολύ γαμάτο.
0: Γαμάτος Φίβος.
2: Πώς το λένε το βιολιστή.
3: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: σε.
1: Ζω κατεβαίνω, έχω ένα θέμα λίγο με το χρόνο. Αν δεν γνωρίζω, κόβω σωπαίνω, απλά το βουλώνω. Φαίνεται άμα σ' ακούει από το πώς θα πατήσει. Αν σκέφτεται όντως, είναι μεγάλος ο δρόμος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτερά, Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
6: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω εσύ.

είμαστε. Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαδαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
12: 8 με 9 το πρωί
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4 και καλώς ήρθατε για άλλο ένα πρωινό στην πρωινή παρέμβαση. Μαζί σας στο μικρόφωνο ο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 9.

Θα σχολιάσουμε ειδήσεις και επικαιρότητα που είναι όπως και κάθε μέρα πολλές και ενδιαφέρουσες. Θα έχουμε και την καλεσμένη μας στο δεύτερο μέρος, μια ιδιαίτερη καλεσμένη. Θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο θέμα και πάμε σιγά σιγά να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Οσίας Αμαλίας, γιορτάζουν λοιπόν Αμαλίες Αμελή. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στις εορτάζουσες. Και πάμε λοιπόν να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό που αυτό σχολίαζε και με τον Χρήστο πριν από λίγο. Μας κάνει φαίνεται το χατήρι φέτος ο καιρός και το καλοκαίρι που έχουμε αντιμετωπίσει προσώρας. Τι προσώρας δηλαδή, έχει φτάσει το μέσο σχεδόν του καλοκαιριού. Ήτανε θα λέγαμε δροσερό, δεν έχουμε δει θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς και βλέπω και την πρόγνωση για σήμερα στην Θεσσαλονίκη, η οποία θα είναι κάπως έτσι, στο ίδιο μοτίβο, έθριος ο καιρός, δεν θα έχουμε ούτε ένα συννεφάκι και η θερμοκρασία η μέγιστη θα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου και πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ στην Καθημερινή στέλνει σαφές μήνυμα ότι το Ισραήλ είναι πάνω από, έχει μάλλον το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Σαφές λοιπόν το μήνυμα ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την στρατιωτική υπεροχή του έναντι της Τουρκίας, ακόμη και αν η Άγκυρα προμηθευτεί τα F-35. Αυτό το μήνυμα εξέπεμψε η Υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σαρέν Χασκέλ, μέσω συνέντευξης στην Καθημερινή.

Εδώ έχουμε βέβαια το τουρκικό παζάρι, γιατί διαβάζουμε εδώ στην Καθημερινή ότι εξετάζει την πώληση των S400 η Άγκυρα. Προφανώς ήταν το αγκάθι αυτό. Είχε γίνει ο νόμος Κάτσα, το οποίο δεν επέτρεπε την πώληση των F-35. Πάγωσε το θέμα των F-35 για τους Τούρκους εξαιτίας των αγορά των S-400. Η Τουρκία, ο Ερντογάν, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να ακροβατεί, να βρίσκεται σε δύο βάρκες, εκτελεί άριστα αυτό τον ρόλο. Βλέπουμε ότι μπορεί να συνομιλεί και με την Ρωσία ταυτόχρονα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να κάνει τον ειρηνοποιό, ταυτόχρονα να τροφοδοτεί με όπλα την Ουκρανία, και όλα αυτά τα καταφέρνει γιατί εκμεταλλεύεται στο έπακρο την στρατηγική θέση που κατέχει, το ότι βρίσκονται πάρα πολλές βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία. Αυτά να τα βλέπουμε εμείς. Αυτά να τα βλέπουμε εμείς, γιατί και η Ελλάδα έχει στρατηγικά πλεονεκτήματα, αλλά όταν δεν ζητάς τίποτα, όταν είσαι και το γνωρίζουν αυτό, ο μονίμως πρόθυμος να προσφέρεις τα πάντα χωρίς να ζητήσεις ούτε ένα αντάλλαγμα, θα βρίσκεσαι και θα αντιμετωπίζεις καταστάσεις τις οποίες φαίνεται ότι αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας. Και αυτό φάνηκε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία 7 και 8 τώρα τις προηγούμενες ημέρες Ιουλίου, όπου είδαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει τα καλύτερα για τον Ερντογάν, και όχι μόνο να λέει τα καλύτερα αλλά και να πράττει τα καλύτερα. Θέλουν λοιπόν να τους δώσουν και τα F-35, θέλουν να τους δώσουν κινητήρες για τα ΚΑΝ. Ο Μακρόν, ο φίλος μας, ο εταίρος, ο συνεταίρος, ο συνεργάτης κλπ. Τους δίνει συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, αντιεροπορικά συστήματα. Εμείς ήμασταν οι φτωχοί συγγενείς, και αυτό φάνηκε νομίζω και σε ένα βιντεάκι το οποίο έχει κυκλοφορήσει, στο οποίο ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, με πλήρη αμηχανία, όπως τον βλέπουμε μονίμως να βρίσκεται σε αυτή την αμηχανία όταν βρίσκεται εκτός έδρας, θα λέγαμε, όταν δεν ξέρει ότι, όταν γνωρίζει ότι τριγύρω του δεν θα βρίσκονται οι πρόθυμοι και αυτοί που θα του χαϊδεύουν τα αυτιά. Πλήρως αμήχανος λοιπόν, προσπαθούσε κάτι να ψελίσει στους διπλανούς του, τη στιγμή και την ώρα που περνούσε από μπροστά του ο Τραμπ, και δεν γύρισε να του δώσει, να του ρίξει ούτε ένα βλέμμα.

Σε αντίθεση λοιπόν με την εικόνα που είδαμε όταν συναντήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν, το πώς ακριβώς και από τη στάση του σώματος τα καταλαβαίνεις αυτά και τα νιώθεις και τα βλέπεις, πώς σε αντιμετωπίζει ο άλλος. Αλλά και εκτός από τη στάση του σώματος και τα λόγια είναι και οι πράξεις. Είμαστε λοιπόν στριμωγμένοι και πιεσμένοι. Αλλά ποιος να σε πάρει σοβαρά όταν κάνεις διάλογο με τον γείτονα ο οποίος σε απειλεί με πόλεμο. Σε απειλεί με πόλεμο επειδή θα εφαρμόσεις τα νόμιμα, θα επεκτείνεις δηλαδή τα ναυτικά σου μίλια στα 12 από τα 6, όπως συμβαίνει σε όλον τον κόσμο βάσει της συνθήκης του Montego Bay που έχει υπογράψει η Ελλάδα, που δεν έχει υπογράψει η Τουρκία. Ποιος να σε πάρει λοιπόν στα σοβαρά όταν δεν διεκδικείς τα νόμιμα, όταν με τον γείτονα ο οποίος σε κάθε στιγμή, κάθε ώρα και στιγμή εκφράζει την επιθετικότητά του, όταν λοιπόν κάθε ώρα και στιγμή λέει ότι θέλει να καταλάβει νησιά, μιλάει για την γαλάζια πατρίδα, έχει νόμο του κράτους του, το casus belli, θέλει να κάνει νόμο του κράτους στη γαλάζια πατρίδα, αυτή την οποία κάποιοι λιδωρούσανε και έλεγαν ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση, τη γαλάζια πατρίδα την οποία την διδάσκονται από μικρά παιδάκια στην Τουρκία. Εσύ λοιπόν σαν Ελλάδα τι κάνεις? Κάνεις τη διακήρυξη των Αθηνών. Υπογράφεις λοιπόν ένα χαρτί, το οποίο είναι ένα συγχωροχάρτη ουσιαστικά για την Τουρκία, γιατί τώρα όταν εμείς θα πάμε και θα διαμαρτυρηθούμε, θα μας πούνε και οι φίλοι και εταίροι μας τι διαμαρτύρεστε, υπογράψετε την διακήρυξη των Αθηνών, τη διακήρυξη της φιλίας, τη διακήρυξη των ήρεμων νερών.

Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε την δήλωση του κυρίου Δένδια, κρατηθείτε ή καθίστε αν είσαστε όρθιοι, να λέει ότι δεν έχουμε κανένα θέμα να πάρει τα F-35 η Τουρκία, αρκεί να υπογράψει ένα χαρτί, μία δήλωση, δεν ξέρω τι, μία δήλωση του νόμου 105, ότι δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει τα F-35 εναντίον της Ελλάδος. Ναι, καλά ακούσατε, δεν υπήρξαν παράστα στο σταθμό, η δήλωση του κυρίου Δένδια ήταν αυτή. Ότι ναι, να τα πάρουν το F-35 αρκεί να μας πούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Να τους τραβήξει λοιπόν η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες το αυτά και να τους πει ναι, θα σας τα δώσω, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε εναντίον της Ελλάδος. Και οι Τούρκοι θα φιλήσουν σταυρό, όπως λέγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, και θα πούν ναι, οκ, okay, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει εμείς να βασιστούμε σαν Έλληνες, έτσι, όταν θα χτυπήσει λοιπόν το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το ξημέρωμα, τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα σηκώσουν το τηλέφωνο. Και για να ξέρουμε για τον κύριο Δένδια, τον οποίο μάλλον κάποιοι τον παρουσιάζουν σαν την εναλλακτική πατριωτική εντός πολλών εισαγωγικών εναλλακτική του κύριου Μητσοτάκη. Να θυμηθούμε λοιπόν τι έλεγε ο κύριος Δένδιας στο Arab News πριν από 3-4 χρόνια, δεν κάνω λάθος, έχω χάσει και το μέτρημα, ο οποίος έλεγε τότε ότι σε συνέντευξή του ότι δεν πρόκειται εμείς να βγάλουμε τους υδρογονάνθρακες που έχουμε στην θάλασσά μας, γιατί εμείς, λέει, υπηρετούμε την πράσινη ανάπτυξη. Αναφερθούμε και για την πράσινη ανάπτυξη και για το πράσινο άλογα. Βέβαια και στο ίδιο μήκος κύματος σχετικά με τα F-35 είχε κινηθεί παλαιότερα και ο Άγγελος Συρίγος, λέγοντας ότι είναι προς όφελος της Ελλάδας η Τουρκία να αγοράσει τα F-16. Ξαναλέω, δεν ακούτε λάθος, αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Συρίγου. Επειδή είπαμε εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή θυμόμαστε πολύ καλά και δεν ξεχνάμε, αυτά θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε για να μην τα ξεχνάμε.

Πράσινη ανάρτηξη και πράσινα άλογα είπαμε, θα το σχολιάσουμε και αυτό. Να πάμε σε μια άλλη. Έχει πολλές ειδήσεις το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, αλλά είναι πολλές και σημαντικές θα λέγαμε. Λοιπόν, συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Ακούστε λοιπόν, μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη ενός νοικοκυριού θα τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο προβλέπει μειώσεις τουλάχιστον 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης όπως μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, καθαριστικά και σχολικά είδη. Οι μειωμένες τιμές θα ισχύσουν για 2-4 μήνες. Και ξεκινάμε λοιπόν από τα ερωτήματα τα οποία έρχονται στο μυαλό κάθε Έλληνα πολίτη. Με πρώτο ερώτημα, γιατί να ισχύσουν για 2-4 μήνες? Τόσο βολεύει την κυβέρνηση? Μετά τι θα γίνει, θα λυθεί το θέμα? Θα διπλασιαστούν οι μισθοί και οι συντάξεις και θα μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι? Γιατί λοιπόν να ισχύσουν για 2-4 μήνες? Μήπως επειδή είναι προεκλογική περίοδος, μήπως επειδή ετοιμάζεται ο κύριος Μητσοτάκης βασιζόμενος στο γεγονός ότι ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα ότι δικαίως πολλοί μας χαρακτηρίζουν λωτοφάγους. Να το συνδέσουμε και με την ταινία Την Άθλια, η οποία θα παίξει στους κινηματογράφους. Να μην πάτε να τη δείτε, την Οδύσσια. Λοιπόν, 5% τεράστια μείωση, ηρωνεύουμε φυσικά. Σε κατηγορίες λέει όπως το μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, καθαριστικά και σχολικά είδη. Έκανε λοιπόν ο Υπουργός Ανάπτυξης συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Να τους πει καθίστε λίγο, μην βγάζετε τόσο πολλά κέρδη, καθίστε 2-4 μήνες να καταλαγιάσει λίγο ο κουρνιαχτός που λέμε και μετά θα συνεχίσετε να εσχροκερδείτε. Γιατί όταν βλέπουμε με την τιμή μάλλον από την οποία φεύγει ένα προϊόν, π.χ. από τον παραγωγό, από το χωράφι και με τι τιμή φτάνει στο ράφι, όταν βλέπετε λοιπόν να είναι 5 και 7 και 10 φορές παραπάνω ή σε άλλες περιπτώσεις 100% αύξηση της τιμής από τον παραγωγό στο ράφι, θα έπρεπε να διερωτάστε για ποιο λόγο ισχύει αυτό. Για ποιον λόγο δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί να ελέγχουν την εσχροκέρδεια? Για ποιον λόγο λοιπόν ένα τυχαίο προϊόν, ξέρω εγώ τον μπρόκολο, μπορεί να φεύγει με 30-35-40 λεπτά από τον παραγωγό, οι τιμές που λέω τις ανέφερε ένας παραγωγός, και να φτάνει στο ράφι με 2,5 και 3 ευρώ το κιλό? Υπάρχει κάποια δικαιολογία για αυτή την αύξηση και αυτή τη διαφορά της τιμής? Υπάρχει κάποια δικαιολογία γιατί το ελαιόλαδο τότε πριν από 2 χρόνια που είχε αγγίξει τα 8, 9, τα 10 ευρώ το λίτρο εξαιτίας της έλλειψης που είχε η Ισπανία? Και εννοείται ότι μέσα στο σούπερ μάρκετ αμέσως, παρόλο που είχαν αποθέματα, αυξήθηκαν, ότι γίνεται και με τα καύσιμα. Θα σχολιάσουμε και για τα καύσιμα. Συνεχίζεται λοιπόν να παραμένει στην ίδια υψηλή τιμή η τιμή του ελαιολάδου, ενώ η τιμή στον παραγωγό έχει πέσει στα 4,5-5 ευρώ το λίτρο, κάπου εκεί κινείται. Για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι απλός, ότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, ότι η κυβέρνηση κλείνει συνεχώς το μάτι στους ιδιοκτήτες τροφίμων, τις βιομηχανίες τροφίμων και το σούπερ μάρκετ, τους αφήνει λοιπόν να εσχροκερδούν. Έχετε δει σε κανένα σούπερ μάρκετ να κλείνει? Συνεχώς και μόνιμως ανοίγουν καινούργιες αλυσίδες. Και μας έβγαλε λοιπόν και την εφαρμογή το πόσο κάνει η κυβέρνηση. Μας έκανε πολύ μεγάλο δώρο, γιατί και ο πλέον δύσπιστος βλέπει το καρτέλ που έχει στηθεί στην αγορά, στη βιομηχανία των σούπερ μάρκετ, όταν βλέπεις το ίδιο προϊόν σε πάνω από 10 διαφορετικά σούπερ μάρκετ να έχει ακριβώς την ίδια τιμή, ακριβώς μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η απόλυτη κοροϊδία λοιπόν, με συμφωνίες κυρίων δεν λύνονται τα προβλήματα. Εάν είσαι σοβαρό κράτος, έχεις ελεγκτικούς μηχανισμούς και τα καρτέλ τα διαλύεις. Και τα διαλύεις βάζοντας και πρόστιμα, και όταν διαπιστώσεις τέτοιες τιμές και τέτοιες πρακτικές και τέτοιες πολιτικές, κλείνεις και τις εταιρείες. Δεν γίνεται εμείς να πληρώνουμε συνεχώς το μάρμαρο, να είμαστε οι ηλίθιοι τέλος πάντων, οι οποίοι θα αγοράζουν ακριβότερα το ίδιο προϊόν της φέτας, την ίδια μάρκα της φέτας, σε σχέση με αυτήν που αγοράζει ο Γερμανός για το ίδιο προϊόν που έχει ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσει εκεί πέρα και ο Γερμανός το αγοράζει πιο φθηνά. Και πάμε λίγο, επειδή μίλησαμε για καρτέλ, πάμε λίγο εκτός από τα τρόφιμα, στα οποία όπως είπαμε η λύση δεν έρχεται αυτό, να θυμίσουμε πάλι και για τα καύσιμα. Για τα καύσιμα δεν υπάρχουν καρτέλ, δεν υπάρχει μη έλεγχος, δεν υπάρχει ασυδοσία στο χώρο των καυσίμων, ειδικά από τα δηληστήρια, δύο έχουμε όλα και όλα. Θυμίζω λοιπόν, για να μην τα ξεχνάμε, $70 το βαρέλι ήταν στις 20 Φεβρουαρίου, 1,73 ήταν η αμόλυβδη τότε. 10 μέρες μετά, μάλλον ένα μήνα μετά και 15 μέρες αφού ξεκίνησαν οι πολεμικές σειράξεις στο Ιράν, 20 Μαρτίου λοιπόν, είχε 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Σήμερα με 72-73 που κυμαινόταν η τιμή του Brent, του βαρελιού, η τιμή της αμόλυβδης, το βλέπετε όλοι σήμερα, είναι πάνω από 95, 98, 99 αναλόγως το πρατήριο. Όχι, δεν υπάρχουν καρτέλ και όχι, είμαστε εντελώς απροστάτευτοι, γιατί το κράτος δεν θέλει, προφανώς δεν θέλει, γιατί δεν θέλει να δυσαρεστήσει κάποιους οι οποίοι τους ευνοούν, δεν θέλει λοιπόν να σπάσει αυγά και να ελέγξει αυτούς που εσχροκερδούν. Αυτά, σε μια άλλη είδηση και να περάσουμε, να φύγουμε από την καθημερινή. Ένα F-16 Viper στο αεροδρόμιο Ζακύνθο μετά την αναγκαστική προσγείωση. Έχει μια φωτογραφία από ένα F-16. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, σώσε ο πιλότος. Λόγω βλάβης στο σύστημα παίδησης. Σώσε λοιπόν, εξήλθε ο πιλότος, ο οποίος προέβησε χειρισμούς ενδεικτικούς του υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, η οποία πολύ καλά κάνει και ασχολείται με το φακέλωμα. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Φακέλωμα παντού. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτική συνομιλία. Έπεσε και το τελευταίο φύλος οικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Διάτριτες όλες οι εφαρμογές σε κινητά, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη. Πέρασε με θερινό πραξικόπημα από το Ευρωκοινοβούλιο.

Και όπως λέγαμε και χθες, τελικά χθες Πέμπτη που έγινε η κρίσιμη ψηφοφορία, η απόφαση ελήφθη. Θα υπάρχει λοιπόν έλεγχος, πλήρης έλεγχος των μηνυμάτων σε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε, τις γνωστές εφαρμογές, Messenger, Viber, WhatsApp κλπ. Πέρασε λοιπόν με 276 ψήφους υπέρ, 286 κατά και 30 αποχές. Πέρασε το chat control στη δεύτερη ανάγνωση. Και τι γίνεται τώρα? Στην αρχή είχε γίνει πριν από λίγο καιρό συγκεκριμένο ψήφισμα, το οποίο δεν πέρασε. Όταν βλέπουν λοιπόν οι δημοκράτες, οι Ευρωπαίοι, ότι δεν περνάει, θα ξαναφέρουν και θα ξαναφέρουν και θα ξαναφέρουν στο τον ίδιο, τέλος πάντων, νόμο που θέλουν να περάσουν, ώστε να ξαναψηφιστεί, μέχρι να τα καταφέρουν. Πρέπει λοιπόν, η δικαιολογία βέβαια είναι καλή. Ποιος μπορεί να πει όχι, ότι πρέπει να σώσουμε τα παιδιά από σεξουαλική κακοποίηση? Πρέπει λοιπόν να σκανάρουν τις ψηφιακές επικοινωνίες για τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Θα διαφωνήσει κανείς με αυτό? Ουδείς. Το πρόβλημα όμως είναι το εργαλείο. Θα επιτρέψουν λοιπόν στις πλατφόρμες της Meta, Google, Microsoft να σκανάρουν όλες τις ιδιωτικές μας συνομιλίες, φωτογραφίες και βίντεο, παρακάμπτοντας τον κανονισμό e-privacy.

0: Είναι λοιπόν ένα λογισμικό το οποίο θα ψάχνει μέσα στο κινητό μας πριν καν σταλθεί το μήνυμα, είπαμε, για να προστατεύσουμε δήθεν τα παιδιά, να θυμηθούμε τι ακριβώς κάνανε για την λίστα Epstein και τι ακριβώς έχουν κάνει και πώς έχουν καλύψει όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν εκεί πέρα, για το πόσο τους νοιάζουν τα παιδιά. Λοιπόν, σήμερα θα είναι για την παιδική πορνογραφία, αύριο για κάποιο άλλο λόγο, για την παραπληροφόρηση, μεθαύριο γιατί άλλο θεωρηθεί επικίνδυνο, τέλος πάντων, και μας βάζουν λοιπόν σε αυτό το τρυπάκι. Σιγά σιγά τον βάτραχο το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα με το νερό που βράζει και δεν θα αντιδράσει. Αν λοιπόν μείνουμε απαθείς, μένουμε να τα δεχόμαστε αυτά ως πολίτες, και στηρίζουμε κόμματα τα οποία στηρίζουν τέτοιες αποφάσεις. Να σημειώσουμε εδώ ότι και οι ευρωβουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν υπέρ αυτού του ελέγχου. Καταψήφισαν οι υπόλοιποι, Νίκη, Ελεύθερη Λύση, Συνασπισμός, Κουκουέ κλπ. Είχε λήξει λοιπόν το chat control από ό,τι διαβάζουμε στις 3 Απριλίου του 2026. Μετά από προηγούμενη απόρριψη της πρότασης το Μάρτιο με 311 ψήφους κατά και 228 υπέρ και 92 αποχές. Έπαιξαν λοιπόν με μεγάλη μαεστρία το παιχνίδι, όπως διαβάζουμε στη Δημοκρατία. Επίγουσε διαδικασία λοιπόν, δεύτερη ανάγνωση, σπάνια δικλείδια που απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία 360 για απόρριψη. Ακόμα λοιπόν και η πλειοψηφία των παρόντων να ήταν κατά, το νομοσχέδιο θα περνούσε. Όπως και έγινε. Έχουν λοιπόν το κόλπο να περνούν αυτό που θέλουν με τον τρόπο που θέλουν και πάντα φυσικά με μια καλή δικαιολογία. Θα είναι για το καλό μας και οι πολίτες δεν μπορούν να αρνηθούν. Αντίστοιχα για το καλό μας επιβάλλουν ό,τι μας επιβάλλουν για την κλιματική κρίση που συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Παπαγεωργίου. Απαγορεύσεις οι οποίες θα γίνουν εντατικότερες και εντονότερες και έλεγχο ο οποίος θα γίνει εντονότερος και πιο εντατικός σε σχέση με το πόσο κακό διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπουμε ο καθένας σαν πολίτης στην ατμόσφαιρα. Θα έχουμε λοιπόν γελία μέτρα όπως αυτά με τα καπάκια, με τα καλαμάκια, αλλά βομβαρδισμούς, ανατινάξεις δηληστηρίων, αποθηκών φυσικού αερίου, πετρελοειδών κλπ. Εκείνα δεν προκαλούν κάποιο πρόβλημα στην ατμόσφαιρα, για εκείνα δεν τρέχει τίποτα. Είπαμε λοιπόν, έχουν τον τρόπο να περνούν τέτοια μέτρα, το έχουν δηλώσει άλλωστε όλοι αυτοί, οι περισσότεροι ηγέτες, οι οποίοι ήταν πνευματικά τέκνα θα λέγαμε του Κλάους Σβάμπ, ο οποίος αυτός ευαγγελίζεται και φαντασιώνονταν τέτοιες καταστάσεις, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αγαπημένο του παιδί. Γι' αυτό και είδαμε και αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και την βίαιη απολιγνητοποίηση, και την ανατίναξη των καδοφόρων εξ καφέων, την ανατίναξη πύργων ψήξης και φουγάρων που έχουν προγραμματίσει, ώστε να μην μπορέσουμε καθόλου να χρησιμοποιήσουμε τον λιγνίτη και να έχουμε αυτάρκεια. Αυτά λοιπόν βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε σε ένα δυσίωνο και δυστοπικό μέλλον το οποίο προδιαγράφουν για μας, χωρίς εμάς, αγνώντας πλήρως τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και πάντα καλυμμένα με ένα μανδύα δημοκρατικότητας. Με ένα μανδύα, γιατί είπαμε, όταν δεν τους βγει η ψηφοφορία θα το φέρουν με άλλο τρόπο, θα το ξαναφέρουν πολλές φορές μέχρι να περάσει το δικό τους, μέχρι να περάσει αυτό που θέλουν. Αυτά για όσους νομίζουν ότι ζουν σε δημοκρατικά καθεστώτα. Και αλήθεια, ποιος μας ρώτησε ποτέ το αν θέλουμε να συμβούν αυτά? Ποτέ και κανένας. Λοιπόν, και να πούμε, να αναφέρουμε άλλες δύο ειδήσεις πριν πάμε στο διαφημιστικό μας το διάλειμμα. Από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, τα βρήκε όλα μια χαρά ο Μητσοτάκης με το ανθεληνικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Η Αθήνα έχει δώσει την έγκριση για το πρωτόκολλο της υποδοχής, αναρωτιέται η Δημοκρατία. Δεν θα μας έκανε καμία εντύπωση. Μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τέλος μετά την κατακραυγή στο κατάπτυστο πρόγραμμα για σπουδές φύλου. Θυμίζουμε εδώ που είχε ξεσηκωθεί και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, και οι βουλευτές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τελικά το πήρανε πίσω. Αυτό όταν δίνουμε δύναμη σε άτομα τα οποία πραγματικά ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και για τις παραδόσεις και για τις αξίες μας. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Plus 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανήλθαμε στην πρωινή παρέμβαση. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, ηχοληψία Χρήστος Νάκος. Είμαστε εδώ στο Flash 99 και 4 και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Αλεξία Τάντσι, η οποία είναι πρόεδρος του Σωματείου Μαμάδες για την Ελλάδα. Κυρία Τάντσι, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Είναι ευκαιρία να μιλήσουμε και για κάτι άλλο πέραν των πολιτικών θεμάτων, αν και αυτό άπτεται της πολιτικής, γιατί αφορά και μόνο κάποιος που ακούει τον τίτλο «Μαμάδες για την Ελλάδα», αφορά λοιπόν τις μητέρες και θα το συνδέσουμε και κάποια στιγμή, φαντάζομαι, και με το δημογραφικό, το οποίο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν Έλληνες, σαν Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε κάποια λόγια για το Σωματείο, γιατί νομίζω ότι συμπληρώνει ένα χρόνο περίπου.
1: Ακριβώς. 30 Ιουλίου καταθέσαμε τα χαρτιά στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την ίδρυση του Σωματείου μας. Και ως πρόεδρος αυτού του Πανελληνίου Σωματείου νιώθω μεγάλη χαρά και ευθύνη που εκπροσωπώ σήμερα μια έτσι τόσο ζωντανή και δυναμική κοινότητα γυναικών. Όντως, πριν από ένα χρόνο έτσι αυθόρμητα γεννήθηκε αυτό το Σωματείο μέσα από την ανάγκη της μάνας αλλά και της κάθε μάνας να σταθεί όρθια σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Αυτή ήταν η κίνηση όλης αυτής της προσπάθειας.
0: Μάλιστα. Με ποιο στόχο και με ποιο σκοπό, κυρία Τάντσι, γιατί είπατε αλλάζει ραγδαία ο κόσμος και για τις μητέρες. Βλέπουμε βέβαια πολλά πράγματα και πολλές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες μητέρες, αλλά και οι σύγχρονες οικογένειες, τα λέγαμε, εν γέννη. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός της και ο στόχος της δημιουργίας αυτού του Σωματείου?
1: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καραβίδα, πριν να προχωρήσουμε λίγο στους στόχους, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ και στη δομή και στη λειτουργία.
0: Βεβαίως.
1: Και να αναφερθώ και σε ανθρώπους που έχουν, να αναφέρω και κάποιους ανθρώπους που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην πορεία του Σωματείου μας.
0: Βεβαίως.
1: Όταν μας ρωτούν για τη δομή και τη λειτουργία, πάντα απαντώ ότι οι μαμάδες για την Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας τυπικός φορέας, αλλά είναι μια κοινότητα ψυχών που χτυπούν στον ίδιο παλμό. Διοικητικά, το Σωματείο μας αποτελείται από ένα επιταμελές διοικητικό συμβούλιο. Θα αναφέρω τα ονόματα των μελών μας. Είναι η κυρία Τσόνου που είναι αντιπρόεδρος, η κυρία Τσάγκα, η κυρία Δημητριάδου Ελένη, η κυρία Στεργίου Ιωάννα, η κυρία Γεωργαδάκη Κατερίνα και η κυρία Βαμπουκλή Σοφία. Εκτός αυτό, για να δημιουργηθεί και να εκλεγεί αυτό το επιταμελές όργανο, έβαλαν πλάτη και τα ιδρυτικά μας μέλη, τα οποία, αν μου επιτρέπετε να αναφέρω εν συντομία.
0: Βεβαίως, είναι καλό.
1: Είναι η κυρία Ζνεπίδου Μαρία, η κυρία Στεφανοπούλου Θωμαή, η κυρία Νάνου Κωνσταντίνα, η κυρία Βολονάκη Δέσποινα, η κυρία Μαυρωματάκη Κλεοπάτρα, η κυρία Φράγκου Δέσποινα, η κυρία Παπαβασιλείου Αλίκη, η κυρία Σαρμανιώτου Ελένη, η κυρία Παπανταζή Μαράγδα, η κυρία Κοζηράκη Χριστίνα, η κυρία Καμπάνη Νεκταρία, η κυρία Γιανακοπούλου Πολυξένη, η κυρία Καμινάρη Ελίζα, η κυρία Νικολάου Σοφία, η κυρία Κεφαλά Βαρβάρα, η κυρία Γιωβανοπούλου Μαρία, η κυρία Κατσιτάκη Σοφία και η κυρία Μαγκίνα Μαρία.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολύ σημαντική η βοήθειά τους, όμως η πραγματική μας δύναμη βρίσκεται και στη βάση μας. Τα μέλη μας έχουν ήδη ξεπεράσει τα 900 σε ολόκληρη την Ελλάδα, δημιουργώντας έτσι ένα ενεργό ζωντανό δίκτυο μητέρων και γυναικών με βαθιά αγάπη για την οικογένεια και την πατρίδα. Ξέρετε, προσπαθούμε να είμαστε παρούσες στην παιδεία, στον πολιτισμό, στην καθημερινή ζωή, αλλά και στον επαγγελματικό στίβο. Ταυτόχρονα, ξέρετε, επεκτείνουμε τη δομή μας με εξορμήσεις, με τοπικές δράσεις σε όλη την επικράτεια, ώστε να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε Ελληνίδα μάνα, όπου και αν αυτή κατοικεί.
0: Μιλάτε τώρα, κυρία Τάντσι, για οικογένεια, για μαμάδες και κάποιοι που υπηρετούν την νεοταξίδικη woke agenda, τέλος πάντων, μπορεί να βγάζουν και σπηριά όταν τα ακούν αυτά, γιατί φαντάζομαι είναι αντίθετα στην ιδεοληψία τους, αλλά καλό είναι να υπάρχουν αντιστάσεις και φαίνεται ότι με το σωματείο εσείς ήρθατε για να αντισταθείτε και να συμπαρασταθείτε στις μητέρες όλης της Ελλάδας.
1: Ακριβώς αυτό. Και αυτός είναι ο στόχος μας, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, να κρατήσουμε αναμένη τη φλόγα του ελληνικού ήθους, να στηρίξουμε και να προστατέψουμε τη μητρότητα, αναδεικνύοντάς της έτσι ξανά ως τον πιο ζωντανό πυρήνα της παράδοσής μας.
0: Μάλιστα. Έχει και μια πολύ ωραία ιστοσελίδα, το momsforgreece.gr, ναι. Και βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε κάνει και κάποιες εκδηλώσεις το προηγούμενο διάστημα, από την αρχή δηλαδή της ίδρυσης του σωματείου. Βεβαίως, ναι. Αν θέλετε να μας πείτε έστω και επιγραμματικά
1: βέβαια,
0: ναι, για να ακούσουν και όσες δεν γνωρίζουν, τέλος πάντων, μητέρες, αλλά και δεν αφορά μόνο τις μητέρες, φαντάζομαι, είναι για αφορά την οικογένεια. Απλώς η μητέρα είναι η κολόνα, στο πούμε, της οικογένειας, ανέκαθεν υπήρξε. Να μας πείτε λοιπόν τις δράσεις.
1: Ναι. Πέρασε λοιπόν ένας χρόνος ιδιαίτερα δημιουργικός και γεμάτος από ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Οι δράσεις μας αγκάλιασαν ήδη αρκετές περιοχές της χώρας. Έχουμε διοργανώσει επιτυχημένες εκδηλώσεις σε Αθήνα, Λάρισα και στα Τρίκαλα. Ενδεικτικά σας αναφέρω μερικές από τις πιο πρόσφατες. Πραγματοποιήσαμε μεγάλη επιτυχία στη Λάρισα το δωρεάν σεμινάριο πρώτης βοήθειας σε βρέφη και παιδιά, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μια δράση που αγκάλιασαν δεκάδες γονείς, δόθηκαν και βεβαιώσεις παρακολούθησης.
0: Πολύ ενδιαφέρον
1: επίσης,
0: αυτό.
1: Μέσα από αυτό φέραμε σε επαφή με το Πανεπιστήμιο, όπου είχε ένα πρόγραμμα το οποίο όποιος το παρακολουθούσε, ένα σεμινάριο, θα μπορούσε να συμμετέχει σε κάποιες, να το χρησιμοποιήσει τη λέξη στο βιογραφικό του και να βρει εργασία έχοντας αυτό το σεμινάριο.
0: Το οποίο σεμινάριο θα έπρεπε να ήταν διαζώσεις ή μπορούσε να γίνει και εκ του μακρόθελων.
1: Διαδικτυακά. Αν μπείτε στο site του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο τμήμα ιατρικής, θα μπορείτε να δείτε εκεί και να δουν οι ακροατές μας περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Μια άλλη δράση ήταν ότι συμμετείχαμε ενεργά και στην πρώτη μας δυνατή παρουσία στην Αθήνα, στην όμορφη πρωτοβουλία «Αγαπώ την οικογένεια», την οποία διοργάνωσαν φορείς και σωματεία της Ελλάδας. Ήταν υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής, το καταπράσινο άλσος Δεϊκού. Γονείς και παιδιά εκεί περάσαμε ένα όμορφο απόγευμα με κοινές δράσεις στη φύση.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, στο Δήμο Αρχανών διοργανώσαμε και εκεί μια ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό. Είχαμε την κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδου, που αναφέρθηκε στις προκλήσεις της καθημερινότητας και στο να ανατρέψει παιδιά σε ένα σύγχρονο κόσμο. Επίσης, διοργανώσαμε και διαδικτυακές εκδηλώσεις με εξαιρετικούς επιστήμονες, όπως η κλινική νευροψυχολόγος και συγγραφέας Ιωάννα Σκαρλάτου, έτσι δίνοντας στους γονείς έγκυρα εργαλεία για την ανατροφή, αλλά και την ψυχολογία των παιδιών μας. Παράλληλα όμως τώρα και με αυτές τις εκδηλώσεις έχουμε αναπτύξει και μια πλούσια και χρήσιμη αρθογραφία στην ιστοσελίδα μας, καθώς και ενθέματα με βίντεο και συνεντεύξεις επιστημόνων. Σε αυτά, ξέρετε, η θεματολογία κινείται σε δύο βασικούς άξονες.
0: Να σας ρωτήσω πριν, ναι, μου πείτε, ναι, ναι, πριν μου πείτε αυτό, ναι. Αν θέλετε, υπάρχουν από τις εκδηλώσεις που κάνατε, μήπως υπάρχει κάποιο υλικό στο οποίο
1: υπάρχει στο YouTube.
0: Μπορούν να ανατρέξουν όσοι δεν κατάφεραν, ας πούμε, να το πούμε και αυτό, να το τονίσουμε, ώστε όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να παραβρεθούν, έστω να μπορούν να το δουν και στο κανάλι, στο YouTube, το οποίο μπορούν μέσα από τη σελίδα Moms for Greece
1: να μπουν και να δουν. Υπάρχουν εκεί, έχουμε ξεκινήσει και μια σειρά συνεντεύξεων με μαμάδες. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα συνεχιστεί και μετά το καλοκαίρι. Πρόσφατα είχαμε μια συνέντευξη με την κυρία Παπαβασιλείου Λίκη, η οποία είναι εργαζόμενη μητέρα και αθλήτρια. Είχε αποκτήσει και δύο παιδάκια και δεν σταμάτησε και τον αθλητισμό, και συνήθως έτσι προβάλλουμε και πρότυπα γυναικών, οι οποίες συνδυάζουν αρκετά πράγματα μαζί και είναι και κοντά στα παιδιά τους.
0: Εξαιρετικά.
1: Οπότε μπορεί οποιοδήποτε να τρέξει εκεί και να δει, και υποσχόμαστε ότι Θα συνεχίσουμε με ακόμα πιο δυνατές συνεντεύξεις από τον Σεπτέμβριο. Ήδη έχουμε μπει στο στούντιο για τις επόμενες και με πολύ χαρά θα προχωρήσουμε και σε άλλες δράσεις τέτοιου είδους.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα καταφύγιο για τις μητέρες που θέλουν να δουν κάτι ουσιαστικό, να μάθουν πράγματα. Όπως είπατε και εσείς, φαντάζομαι αυτή η εκδήλωση που αναφέρατε και αυτή, που μπορούν να την βρουν και στο κανάλι Moms for Greece, στο YouTube, με την κυρία Σαργιανίδη, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καλό είναι λοιπόν, προτείνουμε να μπουν και να το δουν. Δεν ξέρω αν σε σχέδιο κόψη κάτι θέλετε να πείτε.
1: Ναι, ήθελα λίγο να αναφερθώ στην ιστοσελίδα μας ότι στην θεματολογία η οποία κινείται σε δύο βασικούς άξονες και θα κλείσω για αυτό το κομμάτι. Εκεί κινούμαστε στις χρήσιμες συμβουλές υγείας, διατροφής και πρακτικής καθημερινότητας του παιδιού και της μητέρας, αλλά και στην πνευματική και πολιτισμική θωράκιση της οικογένειας, θέλοντας να αναδείξουμε επίκαιρα θέματα και παιδιακά αφιερώματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει σελίδα και στα social media εκτός από την σελίδα στο...
1: Ναι, έχουμε και το TikTok, το Facebook.
0: Υπάρχει εκεί πέρα συμμετοχή η κυρία Τάντση.
1: Ναι, και είναι συγκινητική. Και στο Viper η ομάδα είναι αυξάνεται διαρκώς τα μέλη. Δεχόμαστε προσκλήσεις από όλη την Ελλάδα για εκδηλώσεις. Δόξα τω Θεώ, είναι πανελλήνιο το σωματείο μας και έχουμε σε κάθε πόλη της Ελλάδας και μία εκπρόσωπό μας. Οπότε μπορείτε να απευθυνθείτε στο κεντρικό email που υπάρχει στην ιστοσελίδα ή στο τηλέφωνο μας, το οποίο είχαμε κάποιο τεχνικό θεματάκι το τελευταίο διάστημα, αλλά πιστεύουμε σύντομα να επιληθεί. Οπότε μέσω και email μπορούμε να επικοινωνούμε προσωρινά.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά.
1: Το τεχνικό θέμα.
0: Εξαιρετικά. Νομίζω ότι έχετε βγάλει και ένα κομμάτι, ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να το μοιραστούμε,
1: ναι,
0: να ζητήσω από τον Χρήστο, να το βάλει να το ακούσουμε και να συνεχίσουμε.
1: Ναι.

0: Μάλιστα, επανήλθαμε. Πολύ συγκινητικό τραγούδι. Νομίζω
1: η κραυγή
0: που θα, τα λόγια που θα μπορούσε να πει ένα παιδί στη μητέρα του, η οποία θα ήθελε να το να διακόψει το νήμα της ζωής του, νομίζω θα έπρεπε να το ακούσουν πολλές μητέρες αυτό το τραγούδι.
1: Και ξέρετε, κάθε φορά που το ακούω συγκινούμαι και όσες φορές και να το έχω ακούσει, ειλικρινά με κάνει κομμάτια. Αυτό το σωματείο μας πιστεύει ότι με συγχωρείτε για τη συγκίνησή μου.
0: Είναι λογικό κυρία Τάντση, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό το τραγούδι και τουλάχιστον για κάποιον ο οποίος μπορεί να μεταφερθεί και να καταλάβει, και σε κάποιον ο οποίος γνωρίζει από πότε ξεκινάει η ζωή, εξάκρας συλλήψος.
1: Ναι, εξάκρας.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Και εδώ στο σωματείο μας πιστεύουμε αυτό το πράγμα, και ότι υποστηρίζουμε την αξία που έχει η ζωή.
0: Και η αγέννητη ζωή, γιατί είναι ζωή.
1: Το δικαίωμα στη ζωή.
0: Το ότι συμβιώνει με ένα άλλο σώμα δεν σημαίνει ότι δεν είναι ξεχωριστή ζωή, ότι δεν υπάρχει. Ούτε επίσης επειδή δεν το βλέπουμε, δεν είναι ζωντανό, επειδή είναι...
1: Και είμαστε κοντά σε αυτές τις μανούλες, γιατί θεωρώ ότι οι περισσότερες δεν γνωρίζουν ακριβώς, δεν έχουν ενημέρωση. Αν κάτσουν και δουν ακριβώς και τη διαδικασία στην οποία θα υποκτηθούν, αλλά και στο τι πραγματικά συμβαίνει με αυτές τις αθώες ψυχούλες που είναι άνθρωποι, έχουν ψυχούλα από την πρώτη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Εμείς θα είμαστε κοντά τους, έρχονται, μας μιλάνε, είμαστε σε επικοινωνία, έτσι, και θέλουμε όσο μπορούμε να ακουστούμε, να μάθουμε.

0: λοιπόν δεν έχουν δικαίωμα.
1: Έχουν και αυτές το δικαίωμα στη ζωή και αυτό προστατεύουμε.
0: Έτσι λοιπόν. Να το πούμε και να το ξαναπούμε. Αν θέλετε να μας πείτε και για τις μελλοντικές δράσεις που έχετε προγραμματίσει. Γιατί φτάνουμε και πλησιάζουμε και προς το τέλος της εκπομπής.
1: Στην περίοδο περίπου των Χριστουγέννων σκεφτόμαστε να ετοιμάσουμε μια γιορτή για την οικογένεια. Θα συγκεντρωθούμε έτσι και με άλλα σωματεία και, και συλλόγους. Αυτό θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Μόλις έχουμε, αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία δηλαδή ως ομάδες, για να γίνει αυτό και στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης έχουμε και, και τη χαρά έτσι να έχουμε ξεκινήσει και την πρωτοβουλία για να γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό στο Άλσος Βοίκου υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και στη Θεσσαλονίκη, αν και τα καταφέρουμε την ίδια μέρα. Θα γίνουν κάποιες συναντήσεις με φορείς του λόγου σωματεία για να επισκεφθούμε και την Ιερά Αρχιεπισκοπή. Αν μπορέσει να γίνει ταυτόχρονα και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην Αθήνα, θα ήταν ευχής έργο.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Να δώσουμε και ένα τελευταίο μήνυμα, αν θέλετε, έχουμε άλλα 2 λεπτά.
1: Βεβαίως. Κλείνοντας λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω για την όμορφη φιλοξενία, θα ήθελα να απευθύνω ένα προσωπικό κάλεσμα σε κάθε μητέρα, σε κάθε γυναίκα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και μοιράζεται τις ίδιες αγωνίες και τις ίδιες αξίες. Ελάτε να ενώσουμε τις φωνές μας. Μαζί δίνουμε φωνή, δύναμη και ελπίδα, έτσι για μια Ελλάδα που θα μεγαλώνει τα παιδιά μας με αξίες, σεβασμό και φως.
0: Μάλιστα.
1: Να αναφέρω λίγο ότι όλες οι πληροφορίες για το έργο μας, όπως προαναφέραμε τα άρθρα μας και οι τρόποι επικοινωνίας, βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας. www.totmomforgreece.gr. Για να ενημερώνετε άμεσα για τις επικείμενες δράσεις και πρωτοβουλίες, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα μας. Επίσης, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερο περιεχόμενο.
0: Ναι, βλέπω πάνω σε δεξιά στη σελίδα υπάρχει εκεί, υπάρχουν τα κουμπιά, ας πούμε, για να πάει ο καθένας όπου θέλει, στο YouTube, στις υπόλοιπες πλατφόρμες.
1: Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι από καρδιάς. Καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Καραβίδα.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Τάντση, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Επαναλαμβάνω, κυρία Αλεξία Τάντση, πρόεδρος του Σωματείου Μαμάδες για την Ελλάδα. Εξαιρετική προσπάθεια σε μια εποχή που η οικογένεια πολεμάται και ειδικά εδώ στην Ελλάδα από τις νοοτροπίες και τις ιδεολειψίες τις οποίες θέλουν να περάσουν, όπως και όλο σε όλο τον κόσμο. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται και δόξα τω Θεώ, και καλό είναι λοιπόν και να τους στηρίζουμε αλλά και να συμμετέχουμε στις δράσεις, να γίνουμε περισσότεροι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοινές αξίες και να δώσουμε, να γίνουμε το καλό παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Τάντση, που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο μάλλον καλοκαιριού.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης, ακριβώς αυτή τη φορά στις 9. Δεν θα μας φωνάξει εδώ η αγαπητή Όλγα, η οποία ακολουθεί, η Όλγα Γιωβατζάκη. Σαββατοκύριακο έρχεται, να σας ευχηθούμε να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο στην ηχοληψία. Σας χαιρετούμε, να έχετε μια καλή μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, το ξαναλέμε. Ραντεβού πρώτα Θεός τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Χαίρετε.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να υποβάλει ο Σωκράτης Φάμελος λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκυριακού. Ο κ. Φάμελος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγωνίστηκε για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε. Στη σύλληψη ενός άνδρα 70 ετών προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο άνδρας έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει τις φύγγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Ο 70χρονος άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφορής διαδικασίας για εμπρισμό από αμέλεια, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος περίπου 6.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Στην απλούστευση και τον εξυγχρονισμό των τελωνιακών διαδικασιών προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΔΕ μειώνει δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις για επαναλαμβανόμενες εισαγωγές, επιταχύνοντας τον τελωνισμό για 170 αξιόπιστες επιχειρήσεις. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια γυναίκα από τον ποταμό Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Δήμο Θερμαϊκού, η επέμβαση βοήθειας ήταν άμεση, καθώς οι ναυαγοσώστες προχώρησαν σε κάρπα και κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή. Τη γυναίκα παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τη μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης για επιπλέον περίθαλψη. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραήλ Κατς, υπουργός άμυνας του Ισραήλ, μιλώντας σε εκδήλωση σε αεροπορική βάση, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί. Η γερμανική κυβέρνηση θα αγοράσει αμερικανικούς πυράβλους μεσαίου βεληνικούς, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Μέρτς, μετά την επαναχώρηση των ΗΠΑ από την υπόσχεση για δωρεάν εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στη Γερμανία. Η Βηρυτός ανακοινώνει ότι η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης. Δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Μαρί Λεπέν νικήτρια των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Σε επίπεδα αιμονής εκ μέρους του γερουσιαστή από την Παραγουάη, Σελέστε Αμαρίγια, εξελίσσεται η κόντρα που η ίδια ξεκίνησε με τον Κίλιαν Εμπαπέ. Παρά την οργισμένη απάντηση του Γάλλου επιθετικού, την καταδίκη της από την κυβέρνηση της Παραγουάη και την έρευνα που ξεκίνησε η γαλλική δικαιοσύνη, η Αμαρίγια δεν σταματά να αναφέρεται σχεδόν καθημερινά στον Εμπαπέ. Το τελευταίο χτύπημα, μάλιστα, ήταν υβριστικό για τον αρχηγό της Εθνικής Γαλλίας, προς τον οποίο η γερουσιαστής έχει ήδη εξαπολύσει ρατσιστική επίθεση. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει την εποπτεία και διαχείριση του Ολυμπιακού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει στόχο να φέρει πιο κοντά την ΕΟΕ τον αθλητισμό της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως τους αθλητές. Αργεντινός πίκερ τρελάθηκε με τον κόλλη ισοφάρισης του Μέση κόντρα στην Αίγυπτο. Ο 52χρονος εκφωνητής, που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο από τη συγκλονιστική περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022, έγινε ξανά viral με τον τρόπο που έζησε τον γκολ του Μέση για το 2-2. Με τη φωνή του να σπάει από την ένταση και το συνέστημα, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς, χτυπώντας το τραπέζι, μεταφέροντας στους τηλεθεατές την αγωνία και τη χαρά εκατομμυρίων Αργεντινών. Και να περάσουμε στο δελτίο καιρού. Ο καιρός του Σαββατοκύριακου στην Ελλάδα αναμένεται γενικά αίτριος και καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αίτριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα, ο καιρός θα είναι ιδανικός για να απολαύσετε τη θάλασσα αλλά και το βουνό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
4: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλή σας ημέρα, 10 του μηνός ημέρα, Παρασκευή και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με τον Χρήστο και την Όλγα ξεκινάει. Στην παρέα μας λοιπόν, για άλλη μια φορά, έχουμε και τον Γιάννη Καραβίδα, ο οποίος μάλλον δεν θέλει να φύγει σήμερα, διότι είδε καλό καιρό στη Θεσσαλονίκη και θέλει να βολτάρει εδώ μέσα στην πόλη.
1: Είδα καλό καιρό, χαμηλές θερμοκρασίες και λέω θέλω να μείνω εδώ.
0: Είναι ιδανική σήμερα.
1: Όπως και ο Χρήστος, αγαπάμε τη δροσιά.
0: Ναι. Ο Χρήστος την αγαπάει λίγο παραπάνω γιατί βάζει στο τέρμα το air condition από ό,τι βλέπεις.
1: Καλά κάνει.
0: Λοιπόν, η θερμοκρασία θα είναι στους 24 βαθμούς σήμερα, στους 24, άντε. Συνέχεια, κάθε φορά που μου μένεις Γιάννη εδώ, κάνω τα περισσότερα σαν που μπορώ να κάνω ποτέ. Στους 24 βαθμούς σε όλη την Ελλάδα θα αγγίξει μέχρι και τους 36 στα νησιά κυρίως. Τώρα στην Ηπειρωτική Ελλάδα προβλέπονται και κάποιες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τις απογευματινές ώρες.
1: Στα νησιά δεν έχουν θέμα και να αυξηθεί η θερμοκρασία, κάνουν μια βουτιά και δροσίζονται.
0: Αλλά ήδη από χθες είχαμε...
1: Αλλή σε εμάς.
0: Εντάξει, και η Χαλκιδική δίπλα είναι. Κατερίνη, μην παρεπονιέσαι και εσύ δίπλα είσαι.
1: Δίπλα είναι, εντάξει, αλλά για τους ορεινές περιοχές. Είναι κάποια ώρα, Όλγα, δεν είναι... Τώρα θα πεις για τις εργασίες
0: χιλιόμετρα...
1: τους καμένους που ταλαιπωρούνται οι οδηγοί.
0: Θα σου πω τώρα, κλείνει ξανά το flyover σήμερα το βράδυ.
1: Ορίστε, είδες.
0: 11 η ώρα.
1: Σαββατοκύριακο λοιπόν.
0: Ναι, ναι, μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής. Θα γίνουν διάφορες εργασίες. Είναι η μοναδική όμως περίπτωση να γίνει επιτέλους το flyover, διότι ξέρουμε ότι επειδή το Σαββατοκύριακο φεύγουν πάρα πολλοί για να πάνε Χαλκιδική, να πάνε Καβάλα, να πάνε Κατερίνη για να κάνουν τα μπάνια τους. Η μοναδική ευκαιρία για να εργαστούν κάποιοι είναι το Σαββατοκύριακο, παιδιά, είτε το θέλουμε είτε όχι. Τώρα θα μου πείτε, θα πρέπει να κλείνει αναγκαστικά από τις 11 η ώρα το βράδυ, και πότε να το κλείσουνε. Το κλείνουνε το πρωί δεν μας αρέσει, το κλείνουνε το βράδυ μας αρέσει. Θα πρέπει να μπούμε στη λογική ότι πρέπει να τελειώσει το έργο, να παραδοθεί μέσα στους απαιτούμενους χρόνους και θα πρέπει να γίνουν και οι εργασίες,
1: ότι
0: να
1: εξυπηρετήσουν τις διαδικασίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κλείσει, είναι αναγκαίο. Εκ των όνων κάνευθε, δεν γίνεται.
0: Τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια είναι στα ανατολικά, διότι επειδή γίνονται και διάφορα έργα εκεί πέρα, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται μέσα στην πόλη αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Και σε κάποιες συγκεκριμένες δυτικές περιοχές, όπως είναι ο Εύοσμος, τα Πεύκα και η Ευκαρπία, όπου γίνονται διαπλατήσεις πεζοδρομίων και αποκαταστάσεις του υδρευτικού συστήματος, οπότε αναγκαστικά έχουμε μια κινητικότητα και μια καθυστέρηση, αλλά είναι αντιμετωπίσιμη μέχρι στιγμής. Και μία που αναφέραμε τώρα τα έργα, να σου πω ότι όσον αφορά τον περιφερειακό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, παραδόξως, αυτή την
1: αλήθεια,
0: ώρα.
1: Για, δες το πάλι.
0: Τρεις συνεχόμενες ημέρες, αυτό έλεγα με τον Φωτή, ότι τρεις συνεχόμενες ημέρες παρατηρούμε ότι μέχρι τις 11 η ώρα δεν υπάρχει πρόβλημα στον περιφερειακό. Μεταφέρεται όμως το πρόβλημα εσωτερικά στο κέντρο της πόλης. Αυτή την ώρα όμως, παραδόξως, δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα ούτε στο κέντρο της πόλης. Το σταυρό μας να κάνουμε, παιδιά, οι οδηγοί που κινούνται μέσα στο κέντρο της πόλης, ελάχιστα τα προβλήματα, υπάρχει φυσιολογική ροή, λίγο ένα μικρό κόλλημα υπάρχει στην Εγνατία και στη Λεωφόρο Στρατού. Όσοι κινείστε ανατολικά στην Χερονίας, εκεί πέρα στο ύψος του ντεπό υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι και όσοι είστε στην Άνω Τούμπα, στη Διαγόρια, γιατί γίνονται έργα. Από εκεί και πέρα όλη η υπόλοιπη Θεσσαλονίκη είναι καθαρή αυτή τη στιγμή.
1: Απίστευτο.
0: Η κίνηση είναι φυσιολογική, οπότε δεν υπάρχουν και προβλήματα.

Στο φως έρχονται νέες πληροφορίες σχετικά με τη μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής που οδήγησε στη σύλληψη για το κύμα εμπριστικών επιθέσεων που επέφεραν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες των αστυνομικών αρχών, οι συλληφθέντες είναι δύο άντρες και μία γυναίκα. Η γυναίκα είναι 26 ετών με καταγωγή από την Αθήνα και διαμένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Μόλις έγινε γνωστό ότι πέθανε η Βάγια Νέστορα, έφυγε για την Κρήτη και διέμενε σε σπίτι φίλων της. Η 26χρονη λοιπόν είχε προφυλακιστεί το 2022 για συμμετοχή σε τρομοκρατική δράση. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο άντρες, ο ένας από τους δύο είναι 29 ετών. Πρόκειται για ενεργό μέλος του αναρχικού χώρου και έχει προσαχθεί από την αστυνομία σε διάφορα συμβάντα. Οι αρχές των αρχών, λοιπόν, οι έρευνες των αρχών και οι αστυνομικές αρχές, καθώς επίσης και οι φορείς, επικεντρώνονται σε οικία της οδού Σοφοκλέου στη Θεσσαλονίκη. Είναι το σπίτι που κατευθύνθηκαν οι δράστες της φωνικής επίθεσης μετά το χτύπημα. Κατά πληροφορίες, λοιπόν, οι δράστες φέρεται να εντοπίστηκαν από επικοινωνίες και βίντεο. Ένα από τα κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των μελών της δεύτερης ομάδας ήταν η προετοιμασία τους. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν ίχνη τους στο σημείο του εγκλήματος τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα από το χτύπημα. Οι δράστες είχαν βρεθεί εκεί προκειμένου να κατοπτεύσουν τον χώρο, δηλαδή να μελετήσουν το σπίτι της Αφροδίτη Νέστορα και να οργανώσουν με κάθε λεπτομέρεια την εμπριστική αυτή επίθεση. Η απόφαση της αντιτρομοκρατικής να παρέμβει ακαριαία από τα ξημερώματα και να προχωρήσει στις συλλήψεις κρίθηκε επιβεβλημένη από τις περιστάσεις, παρότι η πλήρης ταυτοποίηση και των υπόλοιπων μελών των δύο ομάδων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι αξιωματικοί της Ελλάς αποφάσισαν να μην περιμένουν, καθώς υπήρχε σοβαρός και άμεσος κίνδυνος οι εντοπισμένοι δράστες να αντιληφθούν τον κλοιό και να διαφύγουν. Όσον αφορά τώρα τη σύλληψη του 70χρονου που έβαλε φωτιά στο Καλοχώρι, Γιάννη, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες, να πούμε ότι από ένα ατυχές περιστατικό συνέβη η φωτιά στο Καλοχώρι. Ένας άντρας 70 χρονών άναψε ένα χαρτί με σκοπό να διώξει κάποιες σφίγγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε μία αποθήκη στο Καλοχώρι, πήρε μεγαλύτερη έκταση. Ο 70χρονος άντρας συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, οδηγήθηκε στην αστυνομία και μετέπειτα στην εισαγγελία, όπου του επιβλήθηκε το πρόστιμο των 6.000 ευρώ.

Έχουμε ένα ματηρό επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε κατά τις πρωινές ώρες σε καταλυμμένο κατάστημα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήρθε πριν από λίγο από το αστυνομικό δελτίο προς ενημέρωσή μας. Άμεσα προσέτρεξαν στο σημείο οι αστυνομικοί, όπου εντόπισαν εμόφρυ τους δύο άντρες, έναν 17χρονο από την Αλγερία και έναν 37χρονο από την Παλαιστίνη, που έφεραν χτυπήματα από αιχμηρά αντικείμενα, σπασμένα πιάτα και ποτήρια, έπειτα από μεταξύ τους επεισόδιο. Μεταφέρθηκαν με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς συνελήφθησαν και οι δύο για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 17χρονος στερείται εγγράφων για τη μόνιμη και νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια. Η δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξυγχρονίασης εγκλημάτων του Λευκού Πύργου υποβλήθηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα αποφανθεί για την περίπτωσή τους. Όσον αφορά τώρα το αστυνομικό δελτίο, να πούμε ότι τα κρούσματα από ό,τι μας λένε οι αστυνομικοί στο κέντρο της πόλης ολοένα και αυξάνονται και ότι θα πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας κατά τις βραδινές ώρες, διότι υπάρχουν αλλοδαποί οι οποίοι κινούνται στο κέντρο και έχουν στην κατοχή τους αιχμηρά αντικείμενα και προσπαθούν με όποιο τρόπο μπορούν να αποσπάσουν από τους περαστικούς άλλοτε χρήματα και άλλοτε κινητά τηλέφωνα.

Στην Ολομέλεια της Βουλής θα μιλήσει σήμερα στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη, για το κόστος ζωής και για την ακρίβεια.

Μία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση είχαμε χθες σε οικισμό της Περαίας, η οποία πραγματοποιήθηκε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας κατά τις πρωινές ώρες. Ειδικότερα αστυνομική του τμήματος δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων της Θέρμης, με τη συνδρομή της ίδιας της διεύθυνσης, επιχείρησαν και έλεξαν συνολικά 73 άτομα και 45 οχήματα. Στο σημείο βρισκόταν και συνεργείο της ΔΔΕ για ελέγχους αρμοδιότητάς τους. Στο πλαίσιο λοιπόν της επιχείρησης διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα και σχηματίστηκαν 3 δικογραφίες για ρευματοκλοπές. Παρόμοιες δράσεις έχουμε σε όλο τον νομό, σε όλες τις περιοχές. Οπότε όσοι μπαίνετε σε αυτήν εδώ τη διαδικασία να κλέψετε ρεύμα, να έχετε στο νου σας ότι έχουν βγει τα κλιμάκια και δεν θα την γλιτώσετε.

Ανήσυχος είναι από χθες ο Τραμπ, διότι το Ισραήλ διαβίβασε στην Ουάσιγκτον πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών του, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο για να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Η πηγή προέρχεται από τη Wall Street, από το CNN, η οποία ανέφερε το περιστατικό αυτό εδώ. Τα δύο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δεν έκαναν γνωστές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με μια πηγή λοιπόν την οποία επικαλείται το CNN, η προειδοποίηση έφτασε στα αυτιά των Αμερικανών και σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή του τηλεοπτικού δικτύου, οι Ισραηλινοί επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα νέο Ιρανικό σχέδιο, το οποίο είχε ήδη εν μέρη εντοπιστεί από τις Αμερικανικές υπηρεσίες. Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Λευκός Οίκος δεν διέψευσε παρεπέμπτοντας απλώς σε δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι θέλουν να εξαλείψουν τον Αμερικανό ηγέτη, εμένα δηλαδή, αλλά είμαι σε ένα είδος λίστας, είδα λέει το πρωί ότι είμαι σε αυτές εδώ τις συγκεκριμένες λίστες οι οποίες πρόκειται να χτυπήσουν με τρομοκρατικά έτσι χτυπήματα. Ο πρόεδρος είχε αναχωρήσει ήδη από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με το παλιό προεδρικό αεροπλάνο, όταν το έμαθε, και όχι με το καινούριο που του πρόσφερε από το Κατάρ εξαιτίας ζητημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με τους New York Times. Οι διαρροές αυτές λοιπόν που κάνουν λόγο για μια νέα συνωμοσία έρχονται τη στιγμή που η σχέση μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ λοιπόν των δύο ηγετών και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ, έχουν κλονιστεί αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Βαθιά θλίψη στην κοινότητα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής σκόρπισε η απώλεια της Αλίκης Περότη, μιας γυναίκας που δεν υπήρξε απλώς μία από τις μεγαλύτερες ευεργέτητες της εκπαίδευσης, αλλά μία προσωπικότητα που ταύτισε το όνομά της με την προσφορά, τη διακριτικότητα και την έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπό της. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, υπήρξε σύμβολο για την Ελλάδα, της οποίας το σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο αναπτύχθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με μοναδικό γνώμονα την προσφορά και όχι την προσωπική προβολή.

Ο επίσημος προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης που δημοσιοποιήθηκε, φτάνει τους 4.000 νεκρούς. Οι τραυματίες φτάνουν τους 17.000, ενώ οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν υποθέσεις για τον αριθμό των αγνοωμένων. Ο ΙΕ έχει ήδη υπολογίσει πως ενδέχεται να είναι πάνω από 50.000. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι το μέγεθος είναι πιο κοντά στις 10.000. Ο προηγούμενος όμως επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 4.000 νεκρούς και περίπου 50.000 αγνοούμενους.

Την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΤΟ ζήτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίας της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, καταγγέλλοντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης, την οποία, όπως υποστήριξε, διέπραξαν εις βάρος της. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή ισοδυναμεί, όπως υποστηρίζει, με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η Μαρία Σιρεγέλα. Βγαίνοντας από την αίθουσα 223, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε φραστικό επεισόδιο με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Λίγο αργότερα η κυρία Κωνσταντοπούλου μπήκε στη διαδικασία και κάλεσε το ΕΚΑΤΟ έτσι ώστε να παρεύει και να γίνουν οι συλλήψεις των τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η Επιτροπή αποφάσισε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να εισηγηθούν στον πρόεδρο της Βουλής για την παραπομπή της κυρίας Κωνσταντοπούλου για μομφή, για τη συνταγματική πρωτοφανή διαδικασία που είναι καθοδηγούμενη, έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλώνοντας ότι ούτε για το φλόρο που έστειλε το γραμμένο στο νοσοκομείο δεν έγινε αυτή η διαδικασία, όπως είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Μετά λοιπόν από τη θυελλώδη συνεδρίαση των 5 ωρών, η Επιτροπή Δεοντολογίας διέκοψε τη συνεδρίασή της, χωρίς να προχωρήσει τη συζήτηση της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία ζητήθηκε μετά από μήνυση του επιχειρηματία Χιλέα Νταβέλη εις βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση. Η συζήτηση προσδιορίστηκε για την Τρίτη το πρωί, την επόμενη Τρίτη το πρωί. Και κάπου εδώ να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να υποβάλει ο Σωκράτης Φάμελος λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου. Ο κύριος Φάμελος, λοιπόν, μέσω βιντεοσκοπημένου υλικού, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγωνίστηκε για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ότι παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Προοδευτική Συμμαχία, αλλά δεν παραιτείται από την Βουλή, δεν παραιτείται. Παραιτείται από την θέση του Προέδρου, συγγνώμη, δεν παραιτείται από τη Βουλή, δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη, θα ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο όσον αφορά την παραίτηση του κυρίου Φάμελου, αν έχεις τη δυνατότητα.
1: Δεν είναι μόνο η παραίτηση του κυρίου Φάμελου, είναι και η παραίτηση των προηγούμενων, των άλλων στελεχών, όχι των προηγούμενων, άλλων στελεχών, οι οποίοι βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, όσο αληθινές ή όχι είναι αυτές, και βλέπεις ότι πηδάνε από το καράβι και τρέχουν να πάνε στον Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρα ήταν αποτυχημένος όταν είχε 17% και τώρα είναι επιτυχημένος που έχει 15%, τον οποίο Τσίπρα τον κατηγορούσαν 2 χρόνια, δεν έκανε αντιπολίτευση, δεν έκανε τίποτα, και όντως δεν έκανε τίποτα, είχε κουρνιάσει αφού επιτέλεσε το καθήκον του και πρόδωσε τη Μακεδονία, και τώρα λοιπόν πηγαίνουν να κάνουν τι εκεί, πηγαίνουν στον Τσίπρα. Άρα ο μόνος τους.
0: Βέβαια, να πούμε ότι ο κύριος Φάμελος έχει άριστες σχέσεις, διατηρεί άριστες σχέσεις με τον κύριο Τσίπρα, έτσι. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Πολάκης να κάνει αναφορά όσον αφορά τη θέση του κύριου Φάμελου και να λέει είναι αντιρρυσοσπαστική και ότι θα πρέπει να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ και όχι να συστρατευτούν ανεφόρου με τον κύριο Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Ήταν απόφαση ημερών την οποία τη σκεφτόταν και όντως έκρινε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να παραιτηθεί τώρα. Ριζοσπαστικές αλλαγές στα κόμματα ουσιαστικά της αριστεράς δεν βλέπουμε να γίνονται. Βλέπουμε ένας, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, να εγκαταλείπουν το καράβι και να προσπαθούν να συσπηρωθούν με τον κύριο Τσίπρα, ανεφόρον οι περισσότεροι, ή αφήνοντας πίσω τους την βουλευτική τους ιδιότητα. Ωστόσο όμως στο τέλος θα δούμε να παραμένουν 4 με 5 στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει δυνατότητα, ρε παιδί μου, να ξαναενταχθεί μέσα στα κόμματα της Βουλής.
1: Και τελικά, ναι, μάλλον κοροϊδεύουν και τον ελληνικό κόσμο. Δηλαδή, όσοι ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, θα πάνε όλοι μαζί στον Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας ήρθε εδώ για να μας σώσει. Και μάλιστα, άκουγα και δηλώσεις του, λέει, 2 χρόνια έκανε αυτοκριτική, καθόταν, έκανε ταβανοθεραπεία και είδε τι λάθη έκανε. Και τώρα, ας πούμε, δεν θα τα. Ναι, ακριβώς έτσι όπως το κάνεις. Και τώρα ήρθε εδώ για να μας σώσει, γιατί το παιδί έμαθε από τα λάθη του και τώρα θα να σου δώσουμε μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ευκαιρία όπως κάναμε στους άλλους και μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω.
0: Τώρα είναι και αυτή η λαϊκήρηση που λένε, ρε παιδί μου, που λέει ο λαός μας, την καμπούρα του λαού μαθαίνουν όλοι με τις όποιες επιπτώσεις και μετά ζητάνε και συγγνώμη.
1: Ναι, στου Κασίδη το κεφάλι και άλλες τέτοιες παραμόρφες παροιμίες που ταιριάζουν γάντι στην περίπτωση.

0: Και να περάσουμε στις πολιτικές δηλώσεις. Δήλωση έκανε ο κύριος Γεωργιάδης σχετικά με την αποχώρηση του κύριου Φάμελου. Ο πολιτικός διασυρμός του Φάμελου ξεκίνησε από τον εξώστη, λέει. Όλα ήταν σχέδιο του Τσίπρα από την αρχή. Και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη δήλωσή του, την οποία την έκανε χθες το βράδυ, θέλω να σου πω ότι μίλησε για τον πολιτικό διασυρμό του Σοκράτη Φάμελου που οδήγησε στην παρέτησή του. Τονίζοντας ότι ήταν σχεδιασμένος από την αρχή από τον Αλέξη Τσίπρα, το έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο κύριος Γεωργιάδης, δείχνοντας ως υπαίτιο της αποχώρησής του τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσε ο ίδιος νωρίτερα. Όσο ακολούθησαν, δήλωσε, ήταν το σχέδιο καταγραμμή του Τσίπρα, ο οποίος από την επόμενη των εθνικών εκλογών του 2023 αποφάσισε ότι η πολιτική του επιβίωση εξαρτάται από την εξόντωσή του από την πρώτη μέρα που δήθεν παραμέρισε ή σχεδίαζε βήμα-βήμα την καταστροφή του πρώην κόμματός του, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε αναφορά και στον περιβόητο εξώστη, στην παρουσία του βιβλίου Ιθάκη στην Αθήνα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κρίσιμη για εκείνον στιγμή ήταν ο εξώστης. Αν είχε σηκωθεί διαμαρτυρόμενος να φύγει, σεβόμενος το θεσμό που εκπροσωπούσε, θα είχε την ευκαιρία του. Από την ώρα που έκατσε και τον εξευτέλισε, ο Τσίπρας έπρεπε να παραιτηθεί την επόμενη μέρα για να διασώσει την αξιοπρέπειά του.
1: Κοίτα να δεις τώρα μιλάει ο Γεωργιάδης για εξευτελισμό που του βάζουν τα βιντεάκια το τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κάνει ότι, είναι, ότι δεν ακούει. Πραγματικά μου έρχεται μόνο γέλιο όταν μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης για εξευτελισμό. Δεν ξέρω.
0: Κλείνοντας λοιπόν την ανάρτησή του, να πούμε ότι ανέφερε ότι μόνο που η πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ και του Πολάκη θα εξαρτηθούν από την αποτυχία του Τσίπρα και επιτυχία του Τσίπρα, παράλληλα δήλωσε και είσοδος στη Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν χωράνε. Η συνέχεια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ίσως η απόφαση του Τσίπρα να εξευτελεί στον Σοκράτη Φάμελο θα αποδειχθεί, λέει, και θα αποδείξει και το κρίσιμο λάθος του. Και τόνισε το «για να δούμε». Να δούμε τι θα συμβεί δηλαδή μελλοντικά.

0: Τώρα θέλω να σας πω ότι έχουμε και ραγδαίες εξελίξεις μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Στα μέλη λοιπόν της Κεντρικής Επιτροπής εστάλει μήνυμα περί αναβολής της έκτακτης σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε συνέχεια της παρέτησης του κυρίου Φάμελου. Έχουμε την ανακοίνωση. Ωστόσο, πυροδότησε νέα αντιπαράθεση ουσιαστικά ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς, ο οποίος δηλώνει ότι θέλουν να συνεδριάσει κανονικά το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή. Ο Παύλος Πεολάκης έγραψε και στο Facebook ότι δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος, όπως είχα ζητήσει, είναι μία φορά παραπάνω απαραίτητη συνεδρίασή της. Η Κεντρική Επιτροπή, δηλώνει ο κύριος Πολάκης, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει. Κανονικά λοιπόν όλα τα μέλη το Σάββατο στις 10.30 το πρωί στο γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Αυτό τώρα που μιλάνε μεταξύ τους μέσω Facebook και μέσω Instagram δεν το έχουμε ξαναδεί και κάνουν δηλώσεις, αποφεύγοντας να κάνουν δηλώσεις σε δημοσιογράφους ή να βγαίνουν ευθέως και να δηλώνουν την παραίτησή τους στα μέσα. Είναι ένα σημείο των καιρών το οποίο πραγματικά με αφήνει πολλές φορές άφωνη. Μπαίνουμε στη διαδικασία να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους και να μιλήσουμε μαζί τους, να μας κάνουν μία δήλωση, και επειδή άλλοτε δεν είμαστε αρεστοί, επειδή δεν τους βολεύει ή δεν ταιριάζουν οι πεπιθέσεις τους με τις δικές μας, άλλοτε δεν είναι αρεστό το μέσο, δεν είναι αρεστός ο ιδιοκτήτης, αποφεύγουν να μπαίνουν στο σκηνικό να κάνουν δηλώσεις. Οπότε σου λέει το πιο εύκολο για μένα και χωρίς να πληγωθώ, χωρίς να μπω στη διαδικασία, ρε παιδί μου, της ρήξης με κανέναν δημοσιογράφο ή με κανέναν άλλον πολιτικό, ή χωρίς, ρε παιδί μου, να λαβωθώ από μία συζήτηση, είναι να κάνω μία ανάρτηση πολύ απλά στο Instagram ή στο Facebook και να αποφύγω την όλη διαδικασία των ερωτήσεων. Πώς το κρίνεις, δηλαδή πώς το βλέπεις?
1: Ακριβώς, μα και πριν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποκτήσουν αυτή την τεράστια, τέλος πάντων, απήχηση και να γίνουν μέσο και εργαλείο, θυμόμαστε πολύ καλά ότι πηγαίνανε και όταν δίνανε συνεντεύξεις, συνήθως τις δίνανε σε άτομα που γνωρίζαν από πριν είτε τις
0: πεπιθέσεις του.
1: Ναι, είτε ξέραν ότι δεν πρόκειται να τους ασκηθεί κριτική και κόντρα, και κυρίως για αυτούς που κυβερνούσαν, αλλά και για την αντιπολίτευση. Να θυμηθούμε εδώ τι γίνεται στη ΔΕΘ κάθε χρόνο.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Βγαίνουν μερικοί πολιτικοί αρχηγοί, μεταξύ αυτών και των μεγάλων κομμάτων που δεν θα έπρεπε να μιλάνε, και λένε ότι δεν μας δίνεται το βήμα από τα μεγάλα κόμματα, ενώ παλιότερα τους δινόταν, υποτίθεται, ότι τώρα έχουν πολιορκήσει, ρε παιδί μου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως τον κύριο Μητσοτάκη, τον οποίο και τους υπουργούς και τους βουλευτές, τους οποίους τους ρωτάνε και κάνουν μόνο αυτοί δηλώσεις, και δεν δίνεται ούτε ραδιοτηλεοπτικός χρόνος στα μικρά κόμματα, αλλά ούτε και στην αντιπολίτευση που έχει ένα σοβαρό ποσοστό. Σοβαρό, δεν το κρίνουμε έτσι βέβαια. Και όταν μπαίνεις στη διαδικασία να τους καλέσεις, και μιλάω για, εντάξει, αν εξαιρέσουμε ότι και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας το κάνουν αυτό εδώ, και οι υπουργοί και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ το κάνουν και των άλλων κομμάτων, αλλά όταν καλείς για να σου μιλήσουν για θέματα τα οποία τα συζητάνε μέσω Instagram και μέσω Facebook, που ουσιαστικά έχεις κάνει μία δήλωση, έχεις αναρτήσει μία δήλωση στον προσωπικό σου λογαριασμό, για ποιο λόγο διστάζεις, ας πούμε, να κάνεις και μία δήλωση σε ένα δημοσιογράφο? Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Λέει, τράβηξτε τη δήλωση από το προσωπικό μου λογαριασμό. Δηλαδή, ουσιαστικά, το επικοινωνιακό κομμάτι με το λαό, το απευθείας επικοινωνιακό, δεν το θέλουνε. Πιστεύουν ότι ο τρόπος να διατηρήσουν, ας πούμε, την επικοινωνία, επειδή πολλοί κόσμος μπαίνει μέσα στο Facebook και μέσα στο TikTok και μέσα σε αυτά εδώ τα μέσα δικτύωσης, ότι είναι πιο σωστός για αυτούς. Ότι θα το διατηρήσουν έτσι.
1: Ναι, εμείς θεωρώ ότι θα πρέπει να λέμε την αλήθεια και να λες ότι κάλεσα τον τάδε κύριο, την τάδε κυρία, και αρνήθηκε να έρθει να μιλήσει μαζί μου. Πολύ απλά.
0: Γιάννη, θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ πολύ μεγάλη λίστα. Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Κάνουμε,
0: δηλαδή,
1: βέβαια,
0: από εδώ μέχρι κάτω στην είσοδο να είναι γραμμένη, δεν θα φτάνει.
1: Γιατί όχι.
0: Πραγματικά, γιατί όχι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που ζούμε.

Η Ρωσική Προεδρία τόνισε ότι η κλιμάκωση των πληγμάτων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην επικράτεια της Ρωσίας, το μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι ότι παρατείνουν τον πόλεμο, απαντώντας εμέσως στον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκρινε αντίθετα πως θα μπορούσαν να εξωθήσουν τη Μόσχα να διαπραγματευτεί τους όρους για το τέλος του πολέμου.

Ενταφιάστηκε ο Αλί Χαμενεΐ εν μέσω αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η ταφή έγινε απόντος του γιου και διαδόχου του, του Χαμενεΐ. Χτυπήθηκαν γέφυρες και σιδηροτροχές που συνδέουν τη Τεχεράνη με τη Μασχάτ. Πλήγμα και σε στρατιωτική εγκατάσταση είχαμε κοντά στο Μπουσέρ, λέει η Τεχεράνη. Ωστόσο όμως διαψεύδουν τα χτυπήματα, είπα.

Δασική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες κατά τις απογευματινές ώρες κοντά στην Αλμερία, στην Ανταλουσία, στην Νότια Ισπανία, στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ορισμένοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους σύμφωνα με τις αρχές, που ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το πρωί τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος είναι βαρύτερος από αυτόν ολόκληρου του 2025. Μία τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία. Έκανε λόγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός ο Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνοντας τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων και προτρέποντας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες αυτές καταστάσεις και να δείξουν πολύ προσοχή.

Θα μεταφερθούμε λίγο στη Ζάμπια. Εκεί συνετρίβει ένα ελικόπτερο που επέβαινε και η αντιπρόεδρος της χώρας, η Μουτάλε Ναρουμάγκο, η οποία εξήγησε στην συνέντευξή της ότι το ελικόπτερο συνετρίβει αμέσως μετά την απογείωση. Η αντιπρόεδρος λοιπόν της Ζάμπιας, Μουτάλε Ναλουμάγκο, έκανε γνωστό ότι είναι σώα και αυλαβής μετά τη συντριβή του ελικόπτερου, στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλα 7 άτομα στο πλαίσιο της περιοδίας της στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου επρόκειται να παραστεί σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Στις 13 Αυγούστου στη Ζάμπια θα διεξαχθούν προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο κύριος Χισιλέμα, θεωρεί το μεγάλο φαβορί για τη δεύτερη θητεία στο αξίωμα. Πιστεύουν όλοι ότι θα ξαναεκλεγεί. Ωστόσο, η Μουτάλε Ναλουμάγκο, η οποία είναι 71 ετών, εξήγησε στη συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή τηλεόραση Diamond TV ότι το ελικόπτερο συνετρίβει αμέσως μετά την απογείωσή του από την πόλη Νακόντε. Έγινε 2 λεπτά μετρά ακριβώς και ότι παρόλο το γεγονός ότι υπήρξε συντριβή, είναι όλοι καλά και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας πλέον.

0: silence. The quiet scares me cause it screams the truth. Και επειδή ξεκινήσαμε και το είπαμε, να πούμε ότι πέθανε η Bonnie Tyler, Γιάννη, δεν ξέρω αν το είδε, σε ηλικία 75 ετών.
1: Το άκουσα το πρωί.
0: Η τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Ήταν ένα προσδόκητο γεγονός ο θάνατός της. Η οικογένεια της Βρετανίδας λοιπόν ανακοίνωσε το θάνατό της μέσω πάλι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εξέδωσαν και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα στο οποίο είπαν ότι παρόλο το γεγονός ότι ήταν απρόσμενος ο θάνατος και ότι νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, αναφέρανε ότι ήθελε να ζήσει, ότι ενώ ήταν η γνωστή ιδιωτική της ζωή όλα αυτά εδώ τα χρόνια, όλοι τη σεβαστήκανε και δεν μπήκανε ποτέ στη διαδικασία να θίξουν πρόσωπα και καταστάσεις, τους αφήσανε πραγματικά να ζήσουν ελεύθεροι, χωρίς να τους κυνηγάνε, και ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να μπαίνουμε στη διαδικασία, να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο δημόσιο βίο, πέρα από το κομμάτι το πολύ αγαπητό το οποίο έχουν με το κοινό, τη σύνδεση αυτή εδώ, ότι έχουν και προσωπική ζωή και ότι θα πρέπει να νιώθουν ότι είναι και φυσιολογικοί, εντάσσονται μέσα στο κοινωνικό σύνολο και να μην πηγαίνουν οι παπαράτσι, ρε παιδί μου, ακόμα και σε τέτοιες στιγμές να τους κυνηγάνε για να πάρουν κάποιες δηλώσεις. Είπαν ότι θα εκδώσουν και μία ανακοίνωση η οποία θα γίνει πολύ μετά, λίγο πριν γίνει η κηδεία της. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα δοθεί από πλευράς τους και ότι ο λόγος ο οποίος ουσιαστικά μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ήταν μια χειρουργική επέμβαση η οποία είχε κάνει στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της, αλλά τελικά από ό,τι καταλάβανε δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει, δεν βγήκε ποτέ από το κόμμα αυτό. Παρέμεινε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και κατέληξε τελικά σε ηλικία 75 ετών.

0: Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Γελάει. Μη γελάς, σε παρακαλώ πολύ.
1: Λοιπόν, άφησε τον άνθρωπο να.
0: Μα από τη, να μία σχολιάζει, από τη μία σχολιάζει το τραγούδι, από την άλλη, ρε παιδί μου, δεν θέλει να κλείσουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω. Φέρνει αντίρρηση συνέχεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στην παρέα μας και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Χρήστος Νάκος. Τον οποίο αν θα τον πω Νάκου θα τσατιστεί. Ακούστηκε λίγο.
1: Ακούστηκε ναι. Το...
0: Και δεν ανοίγει και ποτέ το μικρόφωνο. Αυτό είναι που με εκνευρίζει περισσότερο. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε τα μπάνια σας, να ευχαριστηθείτε με όποιον τρόπο μπορείτε τις δύο αυτές ημέρες, να ξεκουραστείτε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Από εμένα, τον Χρήστο και τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή σας συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να υποβάλει ο Σωκράτης Φάμελος λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκυριακού. Ο κ. Φάμελος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγωνίστηκε για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε. Τη σύλληψη ενός άντρα 70 ετών προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο άντρας έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει τις φύγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Ο 70χρονος άντρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας για εμπρισμό από αμέλεια, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος περίπου 6.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Στην απλούστευση και τον εξυγχρονισμό των τελωνιακών διαδικασιών προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΔΕ μειώνει δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις για επαναλαμβανόμενες εισαγωγές, επιταχύνοντας τον τελωνισμό για 170 αξιόπιστες επιχειρήσεις. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια γυναίκα από τον ποταμό Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Δήμο Θερμαϊκού, η επέμβαση βοήθειας ήταν άμεση, καθώς οι ναυαγοσώστες προχώρησαν σε κάρπα και κατάφεραν

0: να την επαναφέρουν στη ζωή. Τη γυναίκα παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τη μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης για επιπλέον περίθαλψη. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραήλ Κάτς, υπουργός άμυνας του Ισραήλ, μιλώντας σε εκδήλωση σε αεροπορική βάση, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί. Η γερμανική κυβέρνηση θα αγοράσει αμερικανικούς πυράβλους μεσαίου βεληνικούς, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Μέρτς, μετά την επαναχώρηση των ΗΠΑ από την υπόσχεση για δωρεάν εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στη Γερμανία. Η Βηρυτός ανακοινώνει ότι η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης. Δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Μαρί Λεπέν, νικήτρια των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Σε επίπεδα αιμονής, εκ μέρους του γερουσιαστή από την Παραγουάη, Σελέστε Αμαρίγια, εξελίσσεται η κόντρα που η ίδια ξεκίνησε με τον Κίλιαν Εμπαπέ. Παρά την οργισμένη απάντηση του Γάλλου επιθετικού, την καταδίκη της από την κυβέρνηση της Παραγουάη και την έρευνα που ξεκίνησε η γαλλική δικαιοσύνη, η Αμαρίγια δεν σταματά να αναφέρεται σχεδόν καθημερινά στον Εμπαπέ. Το τελευταίο χτύπημα, μάλιστα, ήταν υβριστικό για τον αρχηγό της Εθνικής Γαλλίας, προς τον οποίο η γερουσιαστής έχει ήδη εξαπολύσει ρατσιστική επίθεση. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει την εποπτεία και διαχείριση του Ολυμπιακού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει στόχο να φέρει πιο κοντά την ΕΟΕ τον αθλητισμό της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως τους αθλητές. Αργεντινός σπίκερ τρελάθηκε με τον γκολ ισοφάρισης του Μέση κόντρα στην Αίγυπτο. Ο 52χρονος εκφωνητής, που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο από τη συγκλονιστική περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022, έγινε ξανά viral με τον τρόπο που έζησε τον γκολ του Μέση για το 2-2. Με τη φωνή του να σπάει από την ένταση και το συνέστημα, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς, χτυπώντας το τραπέζι, μεταφέροντας τους τηλεθεατές την αγωνία και τη χαρά εκατομμυρίων Αργεντινών. Και να περάσουμε στο δελτίο καιρού. Ο καιρός του Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα αναμένεται γενικά έτριος και καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Έτριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα, ο καιρός θα είναι ιδανικός για να απολαύσετε τη θάλασσα αλλά και το βουνό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευή σήμερα, έτσι. Το τέλος της εβδομάδας.
0: Το μόνο σίγουρο, του πενθήμερου.
1: Ναι.
0: Γιατί το κανονικό τέλος έρχεται
1: την Κυριακή.
0: Που θα είμαστε όλοι ξενυχτισμένοι. Γιατί Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα, 4 ώρα παίζει ο Μέση. Τώρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Παίζει 12 η ώρα η Αγγλία, το Νορβηγία Αγγλία, και 4 τα ξημερώματα. Άρα κάνεις 12-2, άμα πάει καμιά παράταση το άλλο 3, πες για ύπνο μια ώρα, σκοτήσεις 4, μέχρι τις 7 θα έχεις καθαρίσει.
1: Λοιπόν, να το πούμε Κυριακή. Και αυτό, παιδιά. Ότι...
0: Γιατί μπερδεύτηκα, νομίζω θα ήταν Κυριακή προς Δευτέρα. Αλλά
1: και
0: είναι
1: εγώ αυτό, χθες
0: ναι.
1: Περίμενα να πεις...
0: Ξέρεις πώς, ότι έφαγα 20 λεπτά από τη ζωή μου για να προσπαθήσω να καταλάβω όταν ξύπνησα το πρωί νισταγμένος και τα λοιπά, πότε είναι το μάτς για να το βάλω και πότε έχω να τα γράψω.
1: Γιατί ήθελα να πω, ρε παιδί μου, στον κόσμο ότι σε περίπτωση που την Κυριακή κάτσεις και δεις το μάτς, υπάρχει περίπτωση, ρε παιδί μου, τη Δευτέρα να μην κάνουμε εκπομπή.
0: Ναι, θα έπαιζε αυτό.
1: Γιατί άμα ξενυχτούσε μέχρι τις 7 το πρωί,
0: ναι,
1: που.
0: Δεν θα μπορούσε να.
1: Δεν θα μπορούσε να τα απεξέλθεις.
0: Πραγματικά δεν μπορούσε.
1: Και όχι απλά να τα απεξέλθεις για τη δική μας την εκπομπή. Στη διάρκεια της ημέρας έχεις κι άλλα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ήσουν κομμάτια.
0: Να σέρνεσαι, ναι. Λοιπόν, πώς είναι, 10 έχουμε φτάσει.
1: 24 βαθμούς σήμερα, έχουμε και ένα ψηλό αεράκι. Μια χαρά είναι η θερμοκρασία, θέλω να σου πω.
0: Πάλι δεν μπορείς να.
1: Εντάξει,
0: θες τα καλύτερα, ναι, συγκριτικά.
1: Συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες
0: που είχε
1: στο 36.
0: Η χειρότερη ήταν προχθές, ναι.
1: Στη Γαλλία έχει ένα καύσωνα, ο οποίος λέει θα έχει διάρκεια μέχρι 14 Ιουλίου. Η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 40 βαθμούς.
0: Εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν έχουν air condition, όπως
1: και σημαίνει. Δεν προβλέπεται, λέει, να πέσει, κυρίως στο Μπορντό. Στο Παρίσι φλέγεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι 36 βαθμοί για αυτούς είναι πρωτοφανή. Είχαν να δουν 20 χρόνια τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Πάρουν το Μουντιάλ, οπότε θα γλυκάνουν κάπως την πίκρα τους από τη ζέστη. Κατά κάποιο τρόπο. Αλλά εκεί, ναι, δεν παλεύεται η ζέστη, γιατί δεν έχουν και. Να, τώρα δηλαδή, αυτή την άνεση που έχουμε εδώ, σε όλα τα γραφεία να υπάρχει ένα air condition, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εκεί. Και απορώ πώς δεν έκανε μια εταιρεία έτσι με ένα άνοιγμα εκεί να.
1: Κοίταξε, θέλω να σου πω ότι τις τελευταίες ημέρες, γιατί μιλούσα με μια φίλη μου η οποία κατοικεί εκεί πέρα.
0: Παρίσι.
1: Ναι, μου είπε ότι στα μαγαζιά με ηλεκτρονικά έτσι ήδη γινόταν ένας χαμός, γιατί
0: ξύλο,
1: παραγγέλνανε.
0: Ναι,
1: ναι, παραγγέλνανε σωριδών ανεμιστήρες.
0: Ναι.
1: Γιατί η κατάσταση, ρε παιδί μου. Air condition είναι πάρα πολύ δύσκολη για να γίνει και κυρίως εκεί πέρα σε κάποια κτίρια δεν επιτρέπεται κιόλας. Πρέπει να πάρουν άδεια για να τοποθετηθούν, διότι είναι πάρα πολύ παλιά και θέλουν να διατηρήσουν, ρε παιδί μου, την εικόνα του κτιρίου όπως είναι. Κάτι αντίστοιχο που παίρνεις άδεια από το Υπουργείο, ρε παιδί μου, εδώ πέρα ή από την πολεοδομία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε τέτοια έτσι κατάσταση βρίσκονται. Οπότε δεν είναι εφικτό, είναι πιο εφικτό, ρε παιδί μου, να βάλουν ανεμιστήρες. Και λέει ένας ανεμιστήρας, μου έλεγε χθες, ότι ο πιο φθηνός, ρε παιδί μου, που είχαν εκεί, ξεκινούσε από 140 ευρώ.
0: Οκ. Okay. Είναι.
1: Κάνε μια σύγκριση. Εδώ πέρα, ας πούμε, οι ανεμιστήρες ξεκινάνε από 20 ευρώ, 19-20 ευρώ. Mm-hmm. Εκεί πέρα ο πιο φθηνός από το ποσό αυτό εδώ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι και μου λέει και σε λίστα αναμονής, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έπρεπε να βρεις ένα, ρε παιδί μου, κατάστημα το οποίο θα είναι κοντά, ας πούμε, στην περιοχή σου και να μπει σε λίστα αναμονής τουλάχιστον λίγο 2 εβδομάδες, περιμένεις, ρε παιδί μου, για να σου το φέρουν, έτσι.
0: Βλέπεις που κράζουμε ότι δεν μας αρέσει η Ελλάδα και θέλουμε να πάμε να
1: μετακομίσουμε στο. Χρυσές δουλειές. Φαντάσου να φόρτωνες τώρα ένα κοντέινερ με ανεμιστήρες. Θα, ναι, είχες βγάλει τρελά λεφτά.
0: Εγώ απορώ πώς δεν το σκέφτηκε κανένας έξυπνο. Φαντάζομαι έχει. Τη Γαλλία χιλιάδες έξυπνους επιχειρηματίες.
1: Ή αυτό ήταν μυστηρά και χειρός.
0: Μήπως παίζει κάτι με νομοθεσία και τέτοια, λες, ή όχι, ήταν πρακτικά. Ξέρω εγώ.
1: Έχω την αίσθηση, επειδή τα κτίρια τα περισσότερα είναι παλιά.
0: Ότι μπορεί να.
1: Ότι μπορεί γι' αυτό το λόγο να μην επιτρέπεται, όπως μας είπε, ρε παιδί μου, και η συγκεκριμένη κυρία.
0: Ναι, γιατί δεν έχει νόημα
1: ένας
0: επιχειρηματίας, 5 επιχειρηματίες, 10 να γεμίσουν την αγορά με air condition. Σιγά, πας και κάνεις.
1: Κοίταξε τώρα στις μεγάλες επιχειρήσεις αυτό.
0: Κάθε περίοδο. Τι ποτήρι είναι αυτό. Τι είναι αυτό το extra large.
1: Το
0: ποτήρι. Το βάζεις.
1: Διπλή δόση. Στις μεγάλες επιχειρήσεις, σαφώς, ρε παιδί μου, υπάρχει.
0: Μπορεί να υπάρχουν, ναι, μπορεί να είναι σε καινούργια κτίρια. Κατάλαβες. Έχεις ακούσει να παραγγέλνει κάποιος πενταπλό εσπρέσο.
1: Ναι,
0: έχει μπροστά μου.
1: Χθες που πήγα,
0: ναι,
1: για να πάρω καφέ το πρωί, ναι, έρχεται, λέει, ένα πενταπλό.
0: Πενταπλό εσπρέσο.
1: Έπαθα πλάκα. Λέω, τι πενταπλό, ρε φίλε. Λέω, συγγνώμη, μετά από αυτόν εδώ τον καφέ μπορείτε, λέω.
0: Είστε καλά.
1: Μου αυτό λέει, ναι. Λέει, είναι ο δεύτερος που πίνω μέσα στην ημέρα.
0: Οκ. Okay.
1: Λέω, εντάξει.
0: Εγώ πίνω 4-5 μονούς όμως. Δηλαδή ούτε καν διπλή.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πίνω και εγώ πάρα πολλούς καφέδες.
0: Α, βέβαια, όχι, αυτό είναι διπλός.
1: Αυτό διπλό. Το κομμάτι, ρε παιδί μου, του καφέ, όσον αφορά, ρε παιδί μου, τον καφέ φίλτρου, τον οποίο τον πίνω ακόμα και το καλοκαίρι, έτσι.
0: Εγώ πίνω ζεστό καφέ, αλλά όχι φίλτρου. Τον έχω σταματήσει το φίλτρου.
1: Μπορώ να πιω μια κανάτα στη διάρκεια.
0: Παλιά έπινα, ναι.
1: Οπότε τώρα, επειδή θέλω να το περιορίσω λίγο, με δύο καφέδες, ρε παιδί μου, νομίζω ότι είμαι μια χαρά. Και ξεκίνησα.
0: Εσπρεσάκι,
1: πίνω...
0: εγώ απλό.
1: Ελληνικό το πρωί.
0: Ελληνικό έπινα, αλλά τον βαρέθηκα λίγο, ναι.
1: Και τώρα στη διάρκεια της ημέρας πίνω, ρε παιδί μου, και δύο φρέτο και είμαστε εντάξει.
0: Κάποτε είχα διαβάσει ότι ο ελληνικός καφές είναι ο πιο αντιοξειδωτικός, είναι ο πιο, δηλαδή, έχει και ωφέλη.
1: Είχες ποτέ πρόβλημα με τον καφέ?
0: Τι εννοείς πρόβλημα?
1: Πίνω από 16. Να κοιμηθείς, ρε παιδί μου.
0: Δεν πίνω πολύ αργά, αλλά όχι. Αυτό που λένε, με έπιασε νευρικότητα με το. Νομίζω...
1: Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει, έχω πιάσει τον εαυτό μου, όταν πίνω, ρε παιδί μου, ναι, δεν μπορώ. Μπορεί όλη τη διάρκεια της βραδιάς να έχω υπερένταση.
0: Όπα.
1: Ή όταν θέλω να.
0: Μπράβο.
1: Μίλα, μίλα.
0: Τι να πω. Δεν έχω να πω και τίποτα. Να σου πω.
1: Καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, στη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή, όταν πίνω, ρε παιδί μου, ένα νες, έχω υπερένταση. Ενώ
0: ή πια δοκιμαστικά μία φορά είναι πολύ νόστιμος ο φραπές που λέγαμε παλιά και το νεσάκι, αλλά δεν μπορώ να το πιω πλέον. Φαίνεται και σαν και η γεύση του. Έχω πιει εκατοντάδες τέτοιου τύπου καφέδες. Και όλα τα, δηλαδή και gold, ένα διάστημα έπαιρνα και όλα αυτά που είχαν βγει. Έχω φίλους ακόμα και τώρα όμως παραγγέλνουν φραπέ. Έξω και καραγουστάρουν.
1: Και να σου πω, στην Ιταλία. Το εσπρέσο, όπως και το καπουτσίνο, δεν υπάρχει σε κρύα μορφή, έτσι.
0: Ναι, όχι, εννοείται.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό που κάνουμε εμείς, όχι.
1: Αυτό, ναι. Εάν θα πάτε στο εξωτερικό και ζητήσετε, ας πούμε, να είναι κρύος ο καφές, θα σας κοιτάξουν με μια απορία. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, επειδή το συνηθίσαν, επειδή πηγαίνουν πολύ οι Έλληνες και το ζητάνε.
0: Έχουν κάνει.
1: Δεν κάνουν αφρόγαλο στην Ιταλία, θέλω να σας πω. Ή εάν τύχει να πάτε σε κάποιο μαγαζί και να δείτε το αφρόγαλο, δεν το βάζουν πάνω στην επιφάνεια του καφέ, το βάζουν κάτω. Πρώτα βάζουν το αφρόγαλο και μετά βάζουν τον καφέ.
0: Η Ιταλία, αυτό που πίνουν σαν κρύο, που είναι σαν, πώς το πω, αναψυκτικό, κάπως έτσι, βάζουν πάγο τόνικ και ένα τέτοιο εσπρέσο. Και
1: ένα σφινάκι εσπρέσο, ναι, αλήθεια είναι. Και να τους διατηρήσει.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Δροσερού στη διάρκεια της ημέρας. Καλό είναι, ναι, αντί για νερό το κάνουν. Αλλά εντάξει, ο εσπρέσο πρέπει να πίνεται, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα, ούτε να τον αφήνεις να.
0: Και τα λύσει το όρθιο το πίνουν, ναι. Τσακ, μπάμε σε.
1: Μέσα σε δύο δεύτερα και γεια σας.
0: Σε ένα λεπτό, ναι. Αυτό είναι το νέο. Τώρα εμείς τα ανακαλύψαμε όλα αυτά επειδή θέλουμε να καθόμαστε με τις ώρες της καφετέρειας που καθόμαστε. Και οι Ιταλοί έχουν την κουλτούρα πάρα πολύ τον καφέ, απλώς πάνε. Κάνουν το μπλα μπλα, πίνουν νερό ή σόδα.
1: Κοίταξε, τον καφέ τον πίνουν πολύ γρήγορα. Πηγαίνουν όμως το πρωί στα μαγαζιά για να πάρουν πρωινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν κάνουν πρωινό στο σπίτι τους, βγαίνουν έξω για να.
0: Το πρωινό είναι τέτοιο. Ένα κρουασάν ή ένα τέτοιο με νουτέλα. Τσουρεκάκι, ας το πούμε έτσι, με νουτέλα.
1: Κάνουν ένα άλλο περίεργο κέικ.
0: Ναι, αυτά.
1: Το οποίο είναι τυλιχτό, ρε παιδί μου. Σε στυλ,
0: ναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Σε στυλ κρέπας, έτσι, το οποίο έχει διάφορες γεμίσεις και τα σχετικά. Αλλά τον καφέ δεν τον παραγγέλνουν παράλληλα με το πρωινό. Τον παραγγέλνουν στο τέλος του πρωινού.
0: Και είναι η μόνη ώρα που επιτρέπεται να πιεις και καπουτσίνο. Μέχρι τις 11 η ώρα, μέχρι το πρωινό και ποτέ μετά το φαγητό. Γιατί εδώ. Αυτά τους κουφαίνουν τους Ιταλούς. Αυτό δεν βγήκε, ξέρεις, από κάποιο καπρίτσιο. Λένε, εμείς δεν πίνουμε καπουτσίνο μετά τις 11. Άμα φας, οτιδήποτε φας. Το μεσημέρι, αν πιεις ένα εσπρέσο σκέτο, είναι από τα καλύτερα χωνευτικά, τέλος πάντων. Ναι. Αν πιεις καφέ με γάλα, θα στο κάνει το στομάχι. Εγώ σου λέω, επειδή είχα κάτι θεματάκια επιπόλαια με το στομάχι, αυτά τα είχα κόψει από. Τα είχα καταλάβει, δηλαδή, όπως το κατάλαβαν και οι Ιταλοί, φαντάζομαι, από μόνοι του. Το καπουτσίνο είναι πολύ ωραίος καφές για να τον απολαύσεις, αλλά όχι για μετά το φαγητό. Τι θα πω, κάτι να σε ρωτήσω τώρα και το ξέχασα αυτά και με αυτά.
1: Θα σε πάω μια βόλτα στις λαϊκές αγορές, 10.30 ώρα.
0: Πήγα χθες.
1: Για πες μου.
0: Τους άκουσα και εκεί λίγο τους ανθρώπους που δουλεύουν. Καταρχάς είδα λιγότερους πάγκους, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, αυτό συνήθως γινόταν πιο πολύ προς τον Αύγουστο. Μου θύμισε λίγο Αύγουστο η κατάσταση χθες και είναι μεγάλη αυτή η λαϊκή που πηγαίνω.
1: Εκεί και το λέγανε. Στη Μαρτίου.
0: Όχι στη Μαρτίου, είναι από. Έτσι όπως ανεβαίνει η μπότσαρη, ο διαγώνιος ναι. δρόμος που, είναι, που κάνει μοίρα 45 μοίρες με την...
1: Έχει μια μικρή πλατεία εκεί
0: ναι,
1: πέρα.
0: Και ναι, okay. Είναι και στην μπότσαρη. Ναι. Στην μπότσαρη πάνω έχει τα ρούχα, ξέρεις, ναι, που ναι. βάζουν και γίνεται χαμός. Αλλά λέγανε ότι δεν είχε κόσμο, ήταν πολύ πεσμένη η κίνηση. Με την έννοια ότι φύγανε. Ναι, αυτό, ναι, ότι φύγανε αρκετοί.
1: Έχεις αγοράσει ρούχα από τη λαϊκή?
0: Η μαμά μου κάλτσες με έπαιρνε συχνά πυκνά. Και μεγαλύτερος, μπορώ να σου πω. Τις άρεσε, παίρναν, αλλά... Ρούχο δεν θα είχα θέμα.
1: Δηλαδή σορτσάκια, μπλουζάκια, τέτοια.
0: Κάνα τέτοιο, ναι, θα έπαιρνα, αλλά ναι. Δηλαδή...
1: θέλω να σου πω ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ φυσιολογικές.
0: Κανονικές είναι, ναι. Κανονικές. Δηλαδή, να το πας από ένα κινέζικο.
1: Αυτό. Και πολλές φορές πολύ χαμηλότερες από τα καταστήματα. Δηλαδή, εγώ επειδή πηγαίνω ρε παιδί μου και χαζεύω πολύ συχνά, όταν έχω τη δυνατότητα, στο ενδιάμεσο από τη μία δουλειά στην άλλη, επειδή περνάω από δύο λαϊκές. Κάποιες στιγμές ρε παιδί μου σταματάω για να πάρω, ξέρω εγώ, κανένα φρούτο, κανένα πορολαχανικό. Έχει τύχει να ψωνίσω.
0: Ναι. Εγώ είδα, ναι, τώρα που το λες, είδα χθες κάνα δύο-τρεις βερμούδες σε αυτές που ήταν πολύ μπροστά και λέω, το σκέφτηκα. Αλλά άμα χρειαζόμουν, λέω, μπορεί να έπαιρνα.
1: Ναι, δεν, εντάξει, γιατί όχι. Δεν δηλαδή, από το να πας να το πάρεις από το μαγαζί ή από το κινέζικο που λες εσύ, mm-hmm. ενισχύουμε και την τοπική αγορά, ρε παιδί μου, εκεί της περιοχής, τους ανθρώπους που είναι μικροεπαγγελματίες και ούτω καθεξής. Οι τιμές ξεκινάνε από 5, 7, μετά βρίσκεις και κάποια. Τώρα τελευταία είναι και τη μόδα στα μεταχειρισμένα ρούχα στις λαϊκές.
0: Δεν έχω δει τέτοιο, ναι. Αυτά μου φαίνονταν καινούργια που είδα.
1: Ναι, το είδα και στην αρχή έλεγα πώς είναι δυνατόν. Μου λένε ότι. Γιατί ρώτησα έναν κύριο, μου λέει αυτά εδώ τα ρούχα που πετάτε σε τους κάδους, πηγαίνουμε εμείς ρε παιδί μου και τα παίρνουμε σε okay. πληστηριασμό. Έχουμε, ναι. Με τις σακούλες, ξέρω εγώ, με το κιλό και έτσι πάει.
0: Τα ψιλοφτιάχνουν λίγο, κατά κάποιο τρόπο.
1: Νομίζω όχι, αλλά τώρα με ένα ευρώ και με δύο που είναι οι τιμές τους, ας πούμε, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος καταφεύγει ρε παιδί μου σε αυτές τις λύσεις.
0: Ναι.
1: Πιθανό να είναι και μικροελαττώματα αυτά εδώ τα ρούχα τα οποία πουλάνε.
0: Είχε και μια χαριτωμένη ατάκα χθες εκεί που ήμουν. Γιατί ο ένας πουλούσε ντομάτες, ο απέναντι πουλούσε αυγά και φωνάζει ο ένας. Λέει: μην ακούσω αν είναι καλή ντομάτα για χωριάτικη, για γεμιστά, για στραπατσάδα. Και μετά και τόσο και λέει: μια ξέρω στραπατσάδα, λέει: στείλους μετά και σε μένα απέναντι να παίρνουν τα αυγά.
1: Παίρνω εγώ αυγά από τη λαϊκή. Θέλω να σου πω.
0: Όχι, αυγό δεν έχω πάρει, δεν το παίρνω συσκευασμένο. Συγκεκριμένοι.
1: Ναι, οκ. Okay. Οι άνθρωποι, πολλές φορές έχω πάρει και έχω πάρει ρε παιδί μου και μεγάλες έτσι.
0: Δεν έχω και πάρει να το πω. Αμερικάνικη γερική σχολή, το θεωρώ ψηλο safe. Δεν έχεις πάρει.
1: Και αυτοί από εκεί, ναι, ναι βέβαια. Και αυτοί από συγκεκριμένου.
0: Καλά, ναι, δεν είναι τερατογεννημένα, ναι, από. Ναι.
1: Ορνηθοδροφία, ρε παιδί μου, εδώ ναι. τη περιοχή, από Λαγκαδά, άλλοι από περιοχέ, ρε παιδί μου, Άγιο Βασίλη και πάει λέγοντα.
0: Την αλλά... είδαμε στο σπίτι χθε. Γιατί πήραν άλλη μάρκα και λέω, δεν σα αρέσουν αυτά που. Δηλαδή,
1: αυτά
0: λέω,
1: που σα παίρνω.
0: Δεν καταλαβαίνετε διαφορά στη γεύση. Μου λέγανε, όχι, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λέω, καλά, αφού δεν καταλαβαίνετε, θα παίρνω εγώ τα.
1: Αυτά που σα παίρνω, ναι. δεν εκτιμάτε τον κόπο μου.
0: Πήραν άλλα αυγά. Καλά που μου το έπαιζε να περάσουν να πάρω. Αλλά ναι, τώρα θα πέφτει κίνηση σιγά σιγά.
1: Οι τιμές πώς τις είδες?
0: Πολύ καλές. Χθες ήταν πάρα πολύ καλές.
1: Γενικά είναι πάρα πολύ καλές. Να εξαιρέσει, ρε παιδί μου, ένα διάστημα που όταν είχαν ανέβει τα καύσιμα και αυτοί οι άνθρωποι επειδή ταλαιπωρούνται και πηγαίνουν
0: εντάξει, ναι.
1: Από σημείο σε σημείο συνεχώς κάθε μέρα διαφορετικό και αυξήθηκαν, ας πούμε, και οι απαιτήσεις δικές τους. Έχουν συγκρατήσει τις τιμές. Εγώ όταν πήγα, ας πούμε, την τελευταία φορά. Βέβαια, τώρα κακώς το συζητάμε, γιατί θα έπρεπε να το μιλήσουμε. Ναι, να το συζητήσουμε μετά.
0: Το βάζουμε σαν. Είναι έτσι κι αλλιώς ένα θέμα καθημερινότητας που.
1: Ένα ευρώ, ας πούμε, τιμές.
0: Ναι,
1: δεν έβλεπε.
0: Είχε και ντομάτα, έχει
1: ένα σακούλια, δέκα. Καρπούζια, πεπόνια, ό,τι θέλεις.
0: Ναι, βασικά φαίνεται και όταν το έχει κάποιο. Κάτι πιο φτηνό, δηλαδή ένα σχετά κάτι μεγαλύτερα πεπόνια 10 λεπτά πιο ακριβά από έναν άλλο που τα είχε πιο, τα πιο μικρά νομίζω όσον αφορά το
1: φέτος
0: πεπόνιο.
1: Φέτος είναι η χρονιά που τα πεπόνια από ό,τι είναι λέγανε η παραγωγή είναι η καλύτερη καλύτερα, ναι. χρονιά ναι. Είναι
0: αλλά
1: καλύτερα.
0: Αυτό που έλεγες προχθές, άμα πάρεις τώρα και δεν θέλω ούτε μπαίνω στη διαδικασία ότι θα δυσφημίσω τα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ, αλλά πήρα χθες τώρα μια ναι. και το λέμε σαν μπαρμπάδες. Και το ψυγείο μύρισε σαν να ήσουν στο χωριό, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή οι πιπεριές, ναι, το πεπόνι, το καρπούζι κτλ. Αν έπαιρνα τα αντίστοιχα από το σούπερ μάρκετ, το ψυγείο θα μύριζε καθόλου. Τίποτα. Ναι.
1: Εγώ ξέρεις που το.
0: Οι σακούλες τώρα που τις
1: παίρνεις. Στη μεταφορά.
0: Ναι, μυρίζουν στο δρόμο. Ναι.
1: Ή σου έχει τύχει να τα βάλεις, ας πούμε, μέσα στο αυτοκίνητο και να μυρίζει, ρε παιδί μου, πεπόνι όλο το αμάξι. Δεν υπάρχει, εντάξει. Νομίζω ότι είναι οι καλύτερες, ρε παιδί μου, τα καλύτερα αρώματα αυτά τη φύση.
0: Ναι.
1: Και κλείνουμε το κομμάτι των λαϊκών.
0: Ένα αναφέρουμε. Πρόβλημα έχουν οι λαϊκές. Μόνο που την προηγούμενη μέρα, δηλαδή αυτό τώρα δεν ξέρω πώς μπορούμε να το. Αν το κάνουμε σαν ερώτηση, αλλά δεν γίνεται. Η απάντηση είναι δεν γίνεται.
1: Ποιο πράγμα.
0: Ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να παντρέψουμε το παρκάρισμα με τη λαϊκή. Γιατί
1: δεν εξαρτάται από αυτό.
0: Ναι, στις περιοχές που γίνονται οι λαϊκές, από το απόγευμα, ξέρεις, τις προηγούμενες μπαίνουν οι κόκκινες κορδέλες της τροχιάς και απαγορεύεται το παρκάρισμα.
1: Κοίταξε, κάποια στιγμή, αρχικά νομίζω υπάρχουν δύο λαϊκές στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες πουλάνε και βιολογικά και είναι πιο ελεύθεροι, ας πούμε.
0: Παραπάνω, νομίζω κάθε περιοχή έχει τη δικιά της.
1: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά θα μας το πει και οι καλεσμένοι μας, γιατί ξέρεις, έχει και πολλά σωματεία λαϊκών αγορών, ναι, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή είχαν πει ότι θα κάνουν ένα χώρο μόνο για λαϊκές αγορές, όπου θα είναι και απογευματινές ώρες ανοιχτές.
0: Το έχω ακούσει αυτό, ναι. Γιατί υπάρχουν και εργαζόμενοι τώρα.
1: Ναι, από την περιφέρεια δηλαδή το είχαν πει ότι θα διατεθεί, ναι, ένας χώρος. Θα μας το πει.
0: Εντάξει, τώρα θα μπει ακόμα και οι εργαζόμενοι. Φαντάζομαι είναι πολύ τέτοιο να μην έχει ούτε το Σάββατο, να μην μπορεί να πας σε μια λαϊκή που είναι, έχει συνήθως. Έχει,
1: ναι.
0: Σε όλες τις περιοχές κάπου μπορεί να πας.
1: Έχεις, ναι,
0: γιατί όποιος δουλεύει Δευτέρα Παρασκευή, ξέρω και έχει το ωράριο το στάνταρ 9-6 ή κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να πάει στη λαϊκή ποτέ.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω κάτι το οποίο μπορεί να το θεωρείς παράλογο, αλλά εγώ είμαι υπέρ.
0: Τι.
1: Επειδή αναφέραμε πριν την Ιταλία, να σου πω και τη Γαλλία, ρε παιδί μου.
0: Έχουν και αυτοί υπαίθριες αγορές.
1: Τα Σαββατοκύριακα οι λαϊκές τους είναι ανοιχτές.
0: Και Κυριακή,
1: Είναι, ναι, ανοιχτές και κυρίως έχουν την Κυριακή πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο διαμορφωμένο,
0: ξέρω,
1: ο οποίος,
0: ναι,
1: έχει μόνιμα πάγκους. Απλά το μόνο που αλλάζει είναι κάθε μήνα δίνουν τη δυνατότητα σε νέους παραγωγούς να μπαίνουν μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εάν θέλεις, ας πούμε, κινείσαι μέσα στην πόλη και ψάχνεις, ρε παιδί μου, υπαίθρια αγορά, υπαίθριες αγορές τις αναφέρουν.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ένα ταμπελάκι και λέει υπαίθρια αγορά
0: σε
1: 500 μέτρα. Μπορείς εκείνη την ώρα να κάτσεις, γιατί μερικοί βγάζουν και τραπεζάκια, να κάτσεις να πεις, ας πούμε, θέλω τρία φρούτα. Σου κόβει μια μπανάνα, σου βάζει τα φύλλα, σου βάζει καρπούζι, ρε παιδί μου, και τα σχετικά. Να κάτσεις να τα φας εκεί. Επίσης, λίγο πιο κάτω μπορείς να δοκιμάσεις τυριά, λίγο, ναι, πιο, ναι, κάτω μπορείς να δοκιμάσεις κρέατα.
0: Και καλά, και εδώ σου δίνουν όλοι κάτι να δοκιμάσεις.
1: Θέλω να σου πω και λίγο πιο οργανωμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις ότι και στους πάγκους τους πουλάνε μέσα σε μπολάκια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: φρούτα
0: το
1: που μπορείς να τα πάρεις. Βάζουν και πάγο, ρε παιδί μου, για να τα διατηρήσεις, ας πούμε. Λες πόσο κάνει, 3 ευρώ. Παίρνεις το κυπελά και φεύγεις.
0: Ναι. Εδώ πάντως υπήρχε μια αίσθηση από αυτό που το λέμε έτσι. Αφαιρετικά τα χρόνια Πασόκ, ας πούμε, που νομίζαμε ότι ήταν όλα τέλεια κτλ. Είχαν μια κακή αντίληψη οι άνθρωποι που λέγανε στις λαϊκές ότι πρέπει να πάρεις 2 κιλά ντομάτες, ας πούμε. Εγώ είμαι ένας μόνος μου. Άμα πάρω 2 κιλά ντομάτες, οι μισές θα σαπίσουν. Τώρα, τα τελευταία χρόνια και 2 ντομάτες να τον πει στον. Παλιά ντρεπό να τον πει στη λαϊκή.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω 2. Τώρα τον είπα χθες, ξέρω εγώ, θέλω 3 πιπεριές, γιατί μου λέει πάρε όσες θες πάρε. Θες 1, θες 10, θες 5 κιλά. Όσο ό,τι θες πάρα. Παλιά ντρεπόσα να τον πεις.
1: Τρεις πιπεριές τι θα τις έκανες.
0: Τις βάζω στραπατσάδα.
1: Α, ναι, ωραία. Αλλά... Και στην πίτσα, πολύ ωραίες.
0: Ναι, και στην
1: πίτσα. Είναι και η εποχή
0: είναι ωραία στο τέτοιο, ναι.
1: Είναι και η εποχή τους,
0: θα
1: έτσι.
0: Σου λέω, και να μην ήθελες να πάρεις, έτσι όσο στην πιπεριές θα έπαιρες 100-0. Και να μην τρώσα τις ίδιες μέσα στο... Αλλά τη βάζω, όχι, τη βάζω και στην αγκροντομάτα και, στο, ναι, και στην τραμπατσάδα.
1: Τις ανασχετούσαν παλιότερα, τώρα δεν,
0: ναι,
1: τις,
0: ναι,
1: ανασχετούν.
0: Τίποτα.
1: Αντιλαμβάνονται. Έχει τύχει, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι που βλέπουν, ρε παιδί μου, γιατί βοηθάνε κιόλας. Είναι αυτή η διαπροσωπική σχέση που, ναι, έχεις, ναι, με τους ανθρώπους. Το τραβήξαμε, δεν θα πούμε τίποτα με την καλεσμένη. Άστο.
0: Και επίσης γουστάρω, γιατί είδα χθες και μια έτσι, κυρία, ξέρω εγώ, 40-45 που δούλευε εκεί στη λαϊκή, 12 και 4. Μπυρίτσα και φιστικάκι εκεί μπροστά, ενώ έβαζε τα τέτοια. Λέω...
1: Ξηροκαρπιά, τι.
0: Εντάξει, 12 η ώρα, λέω... Είναι...
1: Όχι, αλλά, τι αλλά έβαζε, τι πάγκο είχε.
0: Κάτι με φρούτα, κάτι τέτοιο, ή λαχανικά φρούτα, δεν θυμάμαι. Αλλά
1: σκέψου,
0: εγώ κέντρα και... στην πύρα, γιατί μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, άκου, 4,5 ώρα πηγαίνουν, ναι, και στην, ναι.
0: Τους άντρες τους βλέπω από νωρίς με τις μπύρες. Πίνουν οι άνθρωποι που λέμε στις λαϊκές, αλλά πρώτη φορά είδα... γυναίκα με το μπουκάλι, το κανονικό, το μισό λίτρο.
1: Θα σου πω το εξής. Οι παππούδες οι οποίοι πηγαίνουν στις λαϊκές, γιατί πηγαίνουν πολύ πρωί, ρε παιδί μου, οι παππούδες.
0: Και νομίζω γι' αυτό έχουν αδειάσει, γιατί αρκετοί παππούδες πάνε χωριά τώρα το καλοκαίρι, πάνε κάτι
1: και
0: εξοχικά,
1: αυτό, ναι,
0: κάτι τέτοια. Φεύγουν αρκετοί δηλαδή.
1: Ή πηγαίνουν τις πολύ πρωινές ώρες, γιατί από τις 8 και μετά.
0: Όχι, χθες λέγανε γενικά δεν είχε κόσμο και σου λέω: έκανε εντύπωση, γιατί η μισή πάγκη που συνήθως είναι δεν κατέβηκαν χθες.
1: Λοιπόν, αν λάβω υπόψη από τον δικό μου τον πατέρα, ο οποίος πήγαινε στη λαϊκή όταν στείνανε τους πάγκους, γιατί είχε συγκεκριμένους ανθρώπους και φίλους χρόνων, ρε παιδί μου. Πέρα από το να τους συναντήσει, έλεγε στη μάνα μου, ξέρω εγώ, είναι ο Φώτης, ρε παιδί μου, σήμερα, τον πήρα τηλέφωνο, γύρω στις 12 η ώρα θα έρθω στο σπίτι, θα ετοιμάσεις ένα μεζέ και θα πάμε, ρε παιδί μου, θα τον πάω εκεί για να πιούμε ένα τσίπουρο. Και έλεγε η μαμά μου, μα πες το να... δεν γίνεται, αυτοί θα φύγουν τώρα 4 η ώρα από εκεί.
0: Εκεί περίπου, ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι να μαζέψουν ένα. Γιατί...
0: το καλοκαίρι και λίγο πιο νωρίς, γιατί βαράει και ντάλα ο.
1: Σε κάποιες φεύγουν γύρω στις 2.30-3 η ώρα όταν μαζεύουν, γιατί δεν τους το επιτρέπει και ο Δήμος μέχρι να καθαρίσουν. Σε κάποιες άλλες, ρε παιδί μου, κυρίως στην επαρχία, έχουν δυνατότητα μέχρι τις 4 η ώρα να πουλάνε προϊόντα. Αλλά είναι ωραίοι τύποι, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: εμένα μου αρέσει. Κάποιοι άνθρωποι είναι ατακαδόροι τελείως.
0: Αυτό το άρχισε για να περάσει η ώρα και να πρέπει να φωνάξουν κτλ. Αλλά το μόνο πρόβλημα
1: παιδιά,
0: είναι.
1: Παιδιά, σας παρακαλούμε πολύ, μην κάνετε παζάρια στη λαϊκή. Δηλαδή, ένας παραγωγός όταν πουλάει, ας πούμε, την ντομάτα 1 ευρώ, έχετε αναλογιστεί τι κέρδος θα έχει? Παίζουν οι άνθρωποι με τα 20 λεπτά και με τα 10 λεπτά.
0: Δεν πας τέτοιο. Και μου έκανε εντύπωση. Παίρνω από ένα συγκεκριμένο καρπούζι εγώ. Και του δίνω τα ψηλά και ήταν να μου δώσει 20 λεπτά ρέστα. Και το λέω, άμα δεν. Λέω, επειδή είναι ωραίο το καρπούζι, λέω, άμα δεν έχεις, δεν πειράζει. Και μου λέει, σοβαρά, μιλάς, τι θα σώσω τα ρέστα, δηλαδή το 20 λεπτό. Και λέω, μετά είπα, βλακία πρέπει να είπα και εγώ. Εδώ παλεύουν, λέω, οι άνθρωποι με τα δεκάλεπτα, πραγματικά.
1: 10 και 31, πάμε σε διάλειμμα και πανερχόμαστε δυναμικά.
2: Η ώρα είναι 10 και μισή.
3: Plus 99,4.
4: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, με Bon Jovi μπήκαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στο πρωινό της Παρασκευής, 10 Ιουλίου, η Αμαλία λέει γιορτά σήμερα, δεν ξέρω αν είναι επίσημη γιορτή από αυτές ξέρεις, που τις βγάζουν στα εορτολόγια μόνο.
1: Δεν το...
0: Γιατί οι Κυριάκοι πρέπει να γιορτάζουν η μισή μια μέρα, η μισή άλλη. Γιατί έστειλα σε έναν προχθές χρόνια πολλά.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Και μου λέει δεν γιορτάζω. Ναι, λέω εντάξει, ναι. Ευχές λέω δεν πάνε.
1: Το Σεπτέμβριο, λέω εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Το συζητάγαμε το πρωί και με τον Γιάννη για χθες. Να σου πω ότι όταν πήγε στην Σύνοδο Πρωθυπουργό στην Τουρκία, οι πολιτικοί ανταποκριτές ζητήσανε από το επιτελείο να τους κεράσουν, χαριτολογώντας ρε παιδί μου, και του ευχήθηκαν κιόλας. Γιατί δεν... Κυριάκος ξέρω εγώ κι αυτά. Και λένε παιδιά, θα μπορούσε να γιορτάσει, θα γιορτάσει μετά την επιτυχία των θετικών αποτελεσμάτων που θα έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από τη Σύνοδο. Έχουμε και debate,
0: Τι debate? Στη Σύνοδο ή δικό μας εσωτερικό?
1: Όχι, όχι, στη Σύνοδο. Debate Πρωθυπουργού με Ερντογάν. Λοιπόν, να πούμε.
0: Το οποίο έγινε ή θα γίνει. Δεν έχω πάρει χαμπάρι αν έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
1: Θα δοθεί στην δημοσιότητα εντός ολίγων ωρών.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Ότι. Δεν ξέρω. Βασικά, να πούμε τα θετικά πρώτα. Δεν ξέρω αν είδες τα αποτελέσματα όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα που λένε ότι.
0: Όχι, δεν είδα.
1: Ναι. Λένε ότι η χώρα μας ουσιαστικά είναι σε ένα πολύ καλό στάδιο. Ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και ανακάμπτουμε οικονομικά. Και σύμφωνα, ρε παιδί μου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε μέσα στις 5 χώρες οι οποίες έχουμε πιάσει το ποσοστό το οποίο ήταν απαιτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια. Έχουμε φτάσει στο 3,5%. Μετά είναι η Λετωνία και κάποιες άλλες χώρες, δεν θυμάμαι ποιες. Έχουμε και ένα αρνητικό νέο, Bonnie Tyler.
0: Έφυγε από τη ζωή Bonnie Tyler. Ο Μητσοτάκης επέστρεψε.
1: Ήταν στην επιστρέψει... κηδεία.
0: Το βλέπω τώρα φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι,
0: είναι παλιά η φωτογραφία.
1: Όχι.
0: Είναι στην κηδεία πρέπει να ήταν. Της...
1: Χθες έγινε η κηδεία της κυρίας Νέστορα. Ναι, ήταν στην κηδεία. Επέστρεψε βέβαια. Δήλωσε το παρόν, μίλησε με τον πατέρα της κυρίας Νέστορα. Συλληπίθηκε από πλευράς του. Συζητήσανε και επί προσωπικού για κάποια θέματα. Ο οποίος έκανε και δηλώσει και είπε ότι πολύ σύντομα θα προβούμε στις συλλήψεις. Βέβαια, όταν πήγε στην κηδεία, ήξερε ήδη ότι θα μπαίνανε στην διαδικασία η αντιτρομοκρατική για να κάνει συλλήψεις.
0: Ναι.
1: Είχε την εικόνα. Παράλληλα, εκείνη την ώρα θέλω να σου πω ότι και η αντιτρομοκρατική μπήκε και έκανε τις συλλήψεις. Δηλαδή στις 11 η ώρα το πρωί, 11.30 ώρα ήταν η κηδεία, 11 η ώρα το πρωί, ρε παιδί μου, γίνανε και οι συλλήψεις.
0: Ναι.
1: Με πολύ ταχύτατους έτσι ρυθμούς. Από τις αστυνομικές αρχές αναμένουν να πιαστούν και άλλα μέλη, τα οποία είναι εμπλεκόμενα από ό,τι συζητιέται. Περιμένουμε να δούμε το αστυνομικό δελτίο. Υπάρχει μία συσχέτιση με τον χώρο των αντιεξουσιαστών. Τελικά είναι αυτό εδώ που σου έλεγα, ότι όταν μπήκε στη διαδικασία ο κύριος Γεωργιάδης και έκανε, ρε παιδί μου, τη σύνδεση και είπε ότι οι άνθρωποι προέρχονται από την χώρα αυτών εδώ και σύνδεσε ουσιαστικά τους τρομοκράτες με τους καταληψίες,
0: ναι, ναι,
1: στο απιθύτα, δεν έκανε, δεν είχε άδικο, κάτι ήξερε και να, όντως έγινε η ταύτιση.
0: Bonnie Tyler ξεκίνησε να λες, πολύ συμπαθής.
1: 75 ετών, όντως, την... χαμηλών τόνων, νήπιων, δεν είχε απασχολήσει τρελά τα μέσα. Ένα
0: εντάξει,
1: πολύ συγκινητικό
0: το...
1: μήνυμα από πλευράς της οικογένειάς της, αυτό συζητάγαμε με τον Γιάννη το πρωί,
0: ναι.
1: Ήταν άνθρωποι χαμηλών τόνων και ζήτησαν, είχαν ζητήσει να σεβαστούν λίγο τις στιγμές τις οποίες βιώνουν και είχαν πει ότι θα προβούν σε δηλώσεις κατά το μεσημέρι. Η οικογένεια δήλωσε ότι κάτω από άσχημες έτσι συνθήκες, μη προβλεπόμενος όμως έφυγε, διότι την πήγανε στο νοσοκομείο γιατί αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με το έντερό της.
0: Ναι.
1: Τη βάλανε σε προσωρινό κόμμα, αλλά δεν επανήλθε ποτέ.
0: Μες.
1: Δεν άντεξε τελικά.
0: Ναι, είναι κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα.
1: Φοβερή φωνή, έτσι.
0: Respect ήταν, δηλαδή σε αυτό που ήταν. Καλά, είναι και δύο τραγούδια, το ένα είναι αυτό. Αυτό είναι από την ταινία του 1984, το Footloose, ήταν στο soundtrack μαζί με άλλες, έτσι, με άλλα τραγούδια. Πολύ μεγάλη επιτυχία και στα αθλητικά, δεν είχε άδικο. Εντάξει, το βάζουν στα αθλητικά, απλώς δεν ήταν ταυτισμένο με το ευρωμπάσκετ, αλλά και αυτό έχει
1: σου λέω, έχει το θυμόμουν ότι στο, κάποια στιγμή, ας πούμε, εκεί γύρω στο 90, το βλέπαμε στην έναρξη κάποιων.
0: Εντάξει, επειδή τη λέξη hero και τα λοιπά είναι σίγουρα έχει παίξει στα αθλητικά. Έχει...
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι εποχή, ρε παιδί μου, Γκάλι Γιαννάκη, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, σε δηλώσεις, οι αθλητικοί ρεπόρτερ το χρησιμοποιούσαν έτσι.
0: Εντάξει, όχι, είναι κλασικό τραγούδι το οποίο. Και αυτό εδώ τώρα το. Αυτό έγινε σύνθημα, έτσι. Έγινε.
1: Ναι. Και όταν βγήκε το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάσαι ή αν πήγαινες.
0: Πού?
1: Εάν σε πήγαιναν οι γονείς σου ή όταν γινόντουσαν, ρε παιδί μου, διάφορα πάρτι, ρε παιδί μου, στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα μπλουζ που.
0: Στο γυμνάσιο είχαν αλλάξει λίγο, στο δημοτικό. Γιατί εμείς χωράμε μπλουζ και στο δημοτικό.
1: Ναι, εντάξει. Μπλουζ, δημοτικό, γυμνάσιο, κυρίως την περίοδο που ήταν τα καρναβάλια.
0: Bonnie Tyler, Καρβέλας, λοιπόν, Βύση, έπαιζε πάρα πολύ.
1: Αυτά εδώ πέρα τα μπλουζ δεν χορεύαμε τότε, ναι. Πιτσιρικάδες. Εντάξει, δεν.
0: Δουλεύαμε έτσι και Καρβέλα και Βύση πάρα πολύ. Που είχαν βγάλει εκείνο τα μαθητικά μου χρόνια,
1: ναι,
0: και
1: αυτό.
0: Και τα λοιπά.
1: Εκείνο περισσότερο στις αποφοιτήσεις, νομίζω.
0: Ναι, έπαιζε και
1: είχαμε.
0: Αυτό. Εδώ, νομίζω αυτό το τραγούδι πρέπει να το είχαν. Ένα διάστημα.
1: Top Gun, εμένα μου θυμίζει. Το έπαιζε.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: όχι,
1: το έπαιζε. Το έπαιζε σε δεύτερο χρόνο, νομίζω το είχε χάνει.
0: Ποιο Top Gun, αν είναι στο soundtrack Top Gun αυτό. Αυτά τώρα άξιζε που πλέον λύνονται πάρα πολύ εύκολα. Αλλά δεν νομίζω να ήταν στο Top Gun, γιατί το. Νομίζω το είχα και το soundtrack τη ταινία. Δηλαδή θα μου κάνει τώρα, άμα σου πω ναι, ήταν, θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Και εγώ με επιφύλαξη λέω, νομίζω ότι πρέπει
0: όχι,
1: να το είχανε.
0: Δεν, το... δεν ήταν. Μπορεί να έχει παίξει. Ήταν το Take My Breath Away, άμα το. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Στο επίσημο soundtrack του Top Gun και στα αυτά που ακούγονται στην ταινία, δεν το.
1: Λοιπόν, βάλει να δούμε σε ποια ταινία το χρησιμοποίησαν. Σε
0: στο Footloose.
1: Ταινία...
0: Αυτό.
1: Ναι, σε κάποια ταινία το είχαν χρησιμοποιήσει.
0: Οκ, okay, κάτσε να ρωτήσω την Τζέμινη, τη φιλενάδα μου. Σίγουρα, ήταν και σήμα εκπομπής ρεση στην έτρια του Άιμνηστου του Τουρώνη. Μπορεί να ήταν, ή τον μπερδεύω με κάποιο άλλο. Μπορεί και να τον μπερδεύω. Πάντως, σπουδαία, έτσι, πολύ δυνατή προσωπικότητα στη μουσική σκηνή. Ας τα ακούσουμε λίγο.

0: Εντάξει, λέει τώρα εδώ, το... δεν γράφτηκε λαρχικά και κάποια ταινία, αλλά κυκλοφόρησε το 1977 στο άλμπουμ της Natural Force, έχει παίξει λέει, σε πολλές ταινίες. Το...
1: Κοίταξε, αρχικά αυτό εδώ το τραγούδι ήταν να γραφτεί για ένα musical, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Στο Simpsons έχει παίξει, στο Resident Evil του 2021, στο Toothless του 1997, σε αρκετές ταινίες. Το Holding Out for a Hero, αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, ήταν το βασικό τραγούδι της ταινίας Footloose. Η Τίλα, ψάχνω να τη δω το Footloose, έχω πολύ καιρό να το,
1: Footloose,
0: να το δω.
1: Ναι.
0: Να κι άλλο εδώ, Bonnie Tyler.
1: Δεν λοιπόν, αυτό το θυμάμαι. Δεν ξέρω άμα θυμάσαι μια αμερικάνικη ταινία, Η Πεντάμορφη και το Τέρας.
0: Δεν είμαι σίγουρος να το έχω δει, το έχω δει πολύ παλιά.
1: Λοιπόν, είχε ρε παιδί μου, δεν είχε την φωνή της, είχε μόνο τη μουσική.
0: Αυτό είναι remix είναι τώρα. Δεν πρέπει να βγάλει πάρα πολλούς δίσκους πάντως, δηλαδή... Εντάξει. Από το 77 έτσι ξεκίνησε να βγάζει δίσκους. Μάλιστα, στο ακούσουμε αυτό είναι.
1: Κοίταξε,
0: και...
1: έβγαζε, δεν έβγαζε, ήταν στο νούμερο.
0: Την ξέραν όλοι, ρε, με αυτά τα δύο τραγούδια.
1: Σχεδόν στο νούμερο ένα, ναι. Με τα hit, ρε παιδί μου, το...
0: δεν χρειάζεται, είναι αυτά,
1: της εποχής εκείνης.
0: Παγκόσμιες επιτυχίες, δύο... με δύο τραγούδια και σου λέω τώρα είναι και ο ρυθμός έγινε και σύνθημα στα
1: γήπεδα. Και δεν μπορείς να την κατατάσεις, δεν την κατατάσεις σε κάποιο είδος ρε παιδί μου μουσικής.
0: Performer, ναι, πιο
1: δηλαδή,
0: πολύ.
1: Δηλαδή λες, άλλοτε λες ότι ήταν rock, άλλοτε pop, άλλοτε λες λίγο επηρεασμένη από country. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένο το είδος, δεν μπορείς να πεις καθαρά ότι ήταν μια rock ρε παιδί μου τραγουδίστρια.
0: Όχι,
1: δεν
0: ούτε
1: ήταν.
0: Rock την έλεγες,
1: ούτε pop την έλεγες.
0: Ναι. Το τελευταίο του τραγούδι βγήκε. Έβγαλε φέτος τραγούδι. Βλέπω τώρα εδώ ένα 2026 για να το ακούσουμε. Μπαλάντα. One World, One Home λέγεται.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης φεύγοντας μου είπε ότι, ναι, κάποια στιγμή είχε βγάλει ένα τραγούδι λέει, με τον Μιχάλη Ιρακιτσή και τη Σοφία Αρβανίτη.
0: Κάτι, κάπου το διάβασα.
1: Το πεθαίνω στην ερημιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς,
1: να γιατί... τα ακούσουμε, αν υπάρχει δυνατότητα να τα ακούσουμε και αυτό. Και μετά όταν το έψαξα είδα ότι όντως υπήρχε. Το 1992 είχε γίνει, ρε παιδί μου, η επαφή, είχε υπογραφή από μια γερμανική εταιρεία,
0: ναι,
1: και το είχαν όντως βγάλει σε ένα άλμπουμ.
0: Πεθαίνω στην ερημιά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το έχω τώρα εδώ στο... Το έχω δηλαδή από Σοφία Αρβανιτάκη μου το βγάζει μόνο. Πεθαίνω στην ερημιά. Κάτσε να το δούμε, το βγάλει ακόμα κανένα τέτοιο. Όχι, μόνο αυτό.
1: Άμα το γράψει Μιχάλης Ρακιτζής με Bonnie Tyler, συνεργασία μπορεί να σου βγάλει έτσι.
0: Πρέπει να ανοίξω τέτοιο. Κάτσε να ανοίξω το. Κάτσε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι. Βγήκε 26 Απριλίου αυτό το τραγούδι. Και ουσιαστικά πεθαίνει μετά από 3 μήνες, έτσι, η Bonnie Tyler. No.

0: Βρετανική αυτή.
1: Δεν ακούει, περίμενε.
0: Δεν πειράζει. Διαβάζοντας λίγο το βιογραφικό της, βλέπω ότι ήταν μέλος του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Έγινε
1: αυτό,
0: το 2022. Ναι. Βραβεύτηκε, ρε παιδί μου. Από...
1: Okay. Να το, αυτό είναι. The desert is in your heart. Bonnie Tyler, Σοφία Αρβανιτάκη. Το έχω ξεχάσει αυτό εντελώς.
0: Δεν το θυμάμαι. Τώρα ίσως... Να το δούμε.
1: Κάτι αρχίζει να μου θυμίζει. Κάτι αρχίζει να μου θυμίζει.
0: Ναι, τώρα μάλιστα.
1: Ναι ρε, γιατί είχε γίνει...
0: Σε όλα τα κλαμπ που παίζονταν. Ναι, εντάξει, τώρα το θυμάμαι.
1: Κάτσε το ακούσουμε, το θυμίζω. Γιατί ακόμα δεν το έχω...

0: Ναι ρε, ήταν μεγάλη επιτυχία. Και Αρβανιτάκη, καλή φωνή, ε. Ωραία φωνή η Σοφία Αρβανιτάκη.
1: Καλά, εντάξει, εκείνη την εποχή κιόλας ναι. Ήταν top τραγουδιστές. Δεν το συζητάμε. Μπίγαλη, Ραγκιτζή, Αρβανιτάκη στην πρώτη γραμμή, έτσι.
0: Αυτά τώρα ξέρεις, παλιά μα λέγεις ότι ακούς Ραγκιτζή, Γουάμ, ας πούμε, Μαντόνα στα AIDS, ήταν, σε θεωρούσαν όχι υποκουλτούρα, ψηλό άδειο κενό. Ενώ τώρα έχουν απενεχοποιηθεί, είναι δύσκολο, δεν μπορώ να την.
1: Εντάξει.
0: Και μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Γιατί διάβασα και ένα άρθρο για τη Μαντόνα που λέει τώρα το παίζει όλη η Μαντόνα κτλ.
1: Παλιότερα δεν θέλω.
0: Όταν είχε βγει στα AIDS, θεωρούταν ψηλό υποκουλτούρα, θεωρούταν από ένα σημείο και.
1: Τώρα να σου
0: μετά.
1: Πω την αλήθεια, εμένα έτσι όπως έχει γίνει μου είναι σαν εικόνα αποτρεπτική, ρε παιδί μου, Μαντόνα.
0: Εντάξει, είναι οκ. Εγώ σαν μουσικό.
1: Σαν... θυμίζει στα. Ενώ η φωνή είναι καταπληκτική. Βλέπεις ότι δυσκολεύεται ρε παιδί μου να ανέβει.
0: Εντάξει, είναι 65 είναι.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά μου θυμίζει λίγο στα τελειώματα τον Michael Jackson.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Και αυτοί κάνουν υπέρ σου. Ο μόνος που αντέχει είναι ο Mick Jagger. Δεν παθαίνει τίποτα.
1: Αυτός πρέπει να έχει... Εκεί μιλάμε άλλη κατάσταση.
0: Πρέπει να τον έχουν
1: ή
0: δώσει
1: όταν
0: κάτι...
1: ανέβαινε στην σκηνή Alice Cooper. Δεν υπάρχει. Αυτή άλλη κατάσταση.
0: Ο Mick Jagger είναι 80 χρονών και κάνει show όπως το έκανε όταν ήταν 25.
1: Εννοείται.
0: Στη σκηνή τρέχει, κάνει κατοστάρι πάνω
1: εννοείται,
0: κάτω όπως τραγουδούσε
1: εννοείται.
0: Στο. Δηλαδή τώρα εγώ άμα τρέξω έτσι, μετά θα είμαι τρεις μέρες κάτω. Να και η Moon Dollar.
1: Από την Ουαλία ήταν, έτσι.
0: Α, ναι, αυτό δεν το, δεν το διάβασα ακόμα και στα...
1: Από την Ουαλία. Γεννημένη 8 Ιουνίου
0: του 1951. Μια χαρά τραγουδάκι είναι αυτό, να ξέρεις. Ακούγεται δηλαδή και τώρα σαν...
1: Καλοκαιρινό hit.
0: Σαν φρέσκο, ναι, δεν είναι...
1: Ανεξίτηλο στα χρόνια της ιστορίας, έτσι.
0: Ποιος, η Bonnie Tyler?
1: Ναι, εντάξει, και τα τραγούδια της, τα περισσότερα, δεν το συζητάμε.
0: Όχι, ήταν και συμπαθήσαν σαν παρουσία, γιατί ήταν ψιλογίνη φυσιογνωμικά. Δεν είναι δηλαδή, αυτό που λες κάτι εξειδημένο που κάνει η Μαντόνα, ξέρεις, βαψίματα, μαλλιά, τέτοια, ήταν...
1: Κοίταξε, για την εποχή της ήταν πολύ μπροστά. Θέλω να σου
0: ναι,
1: πω
0: αυτά τα κουρέματα,
1: ότι
0: αυτό
1: το,
0: βλέπουμε, ναι, ναι, ναι.
1: Το χτένισμα ήταν μια τάση
0: ναι,
1: τη δεκαετία
0: ήταν,
1: ρε, παιδί, του 80
0: ναι.
1: Και του 90.
0: Πιστολάκι, τέτοια αυτά κάνανε.
1: Μαζί ρε παιδί μου με την Τίνα Τάρνερ, μαλλί με αφέλειες, χέτι και κοκοράκι και πάει λέγοντας ρε παιδί μου. Πολύ λακ για να το κάνεις, πολύ στυλ.
0: Εννοείται ναι. Την Ατάρνα εντάξει καλύτερη για μένα, σαν...
1: Σαν φωνή.
0: Σαν φωνή, σαν
1: ναι,
0: παρουσία, σαν...
1: Σαν όγκος, πολύ...
0: Ναι. Αλλά και η Bonnie Tyler...
1: Σκηνική παρουσία τρελή και η Τίνα Τάρνερ.
0: Άστο ρε, τώρα η Τίνα Τάρνερ ήταν... Τι να λέμε, τι
1: δεν,
0: να λέμε.
1: Να μας βάλεις ένα τραγούδι.
0: Τίνα Τάρνερ, πολύ ευχαριστώ. Μπορεί να κάνω και ολόκληρη εκπομπή μπορεί να... Να κάνω με την Τάρνερ, για να πάμε και στο...
1: Στο διάλειμμα.
0: Και στο διάλειμμα σιγά σιγά. Έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότερες ειδήσεις είναι δυσάρεστες.
1: Γι' αυτό θα αποφύγουμε να τις πούμε.
0: Ναι, θα σας κρατήσουμε στο...
1: Θα μείνουμε στα ευχάριστα παιδιά σήμερα για να μην σας ρίξουμε κιόλας γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο.
0: Α, δεν έχουν ανάγκη, θα πάρουν όπου φύγει, φύγει. Ναι. Δεν... Πραγματικά το πιστεύω ότι είναι όπου...
1: Κοίταξε, πτώση θερμοκρασίας έχουμε, 24 βαθμούς. Το ανώτερο που μπορεί να φτάσει στην Μακεδονία.

0: θα έχουμε. Από 3 μέχρι 4 μποφόρ δίνει σε όλη την Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι δροσερό συγκριτικά με τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα.
1: Πολύ ωραία. Φαίνεται ποιος πάει για... ποιος θα πάει για ένα μπάνιο αύριο. Καλύτερα, και να έχει 35 στην παραλία δεν είναι ωραίο. 30 είναι η καλύτερη θερμοκρασία, νομίζω.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι μέχρι να πας στην παραλία βασανίζεσαι, γιατί έχει φοβερή κίνηση αν πεις ότι θα επιλέξεις να πας
1: το βουνό.
0: Σε κοντινές έτσι περιοχές.
1: Όχι, δεν πάμε κοντινά, δεν πάμε.
0: Αλλά και αυθημερών συμφέρει πλέον να πηγαίνεις.
1: Εγώ να σου πω κάτι, σου έχω πει, πηγαίνω πλέον μία φορά κοντά. Όχι, δεν πηγαίνω, κοντά δεν πηγαίνω. Άμα είναι να πάω κοντά, κάθομαι στο σπίτι χωρίς πλάκα και είναι και...
0: Έχεις τη λογική του άντρα μου. Και, εγώ και θέλω, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν μπορώ. Άμα δεν είναι θάλασσα όπως. Ναι, θα πάμε 2 ώρες. Για, θα
0: ναι,
1: πάμε
0: έτσι.
1: Στην παραλία που μας αρέσει. Δεν κάνουμε σκόντο σε αυτά. Δεν μπορώ να πάω τώρα στο.
0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα θέλω να σου πω ότι ερχόμουν από.
1: Καβάλα πάω. Καρφί, όπου...
0: Καβάλα πηγαίνεις γιατί είναι άνετα, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Εντάξει, μακριά είναι. Είναι αρκετά χιλιόμετρα.
0: Είναι αρκετά χιλιόμετρα. Μια μισή με 2 ώρες. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, από το να σηκωθείς να
1: πας. Μας έχετε βάλει και δύο διόδια.
0: Θα πηγαίνεις από το παλιό τον δρόμο.
1: Τώρα πηγαίνεις από το παλιό.
0: Αλλά να σου πω το εξής, ότι δεν θα πηγαίνεις μεσημεριανές ώρες γιατί δημιουργεί πρόβλημα εκεί στο σημείο, ρε παιδί μου, φτάνοντας από τη Ρεντίνα μέχρι το ύψος της Ασπροβάλτας. Υπάρχει ένα κόλλημα τις μεσημεριανές ώρες γιατί πολλοί πηγαίνουν στο Σταυρό, άλλοι πηγαίνουν στην Ασπροβάλτα, άλλοι πηγαίνουν στην Τούσλα από τον παλιό δρόμο και έχει μία καθυστέρηση. Δεν έχει καθυστέρηση όμως όπως στη Χαλκιδική ή όπως στην Κατερίνη, ποτηλιάρισμα τρελό. Έχει φυσιολογική ροή, απλά ρε παιδί μου μπορεί να καθυστερήσει λίγο γιατί έχει ένα φανάρι, ένα δεκάλεπτο. Μέσα στα όρια, τα εφικτά. Αλλά...
1: όταν αποφασίσεις να πας Σάββατο 10 Ιουλίου για μπάνιο, βάζεις μέσα στο κόλπο ότι θα φας και μια ταλαιπωρία.
0: Εγώ έπαθα κοκομπλόκο, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, την Κυριακή όταν επέστρεφα από την περιοχή της παραλίας Οφρηνίου.
1: Κάπου είχε πολύ μποτιλιάρισμα
0: λοιπόν,
1: εκεί.
0: Την... εκεί στην Ρεντίνα, παιδιά, στο φανάρι λίγο πριν την Ασπροβάλτα, στη Ρεντίνα, στη Διασταύρωση εκεί για Σταυρό.
1: Ναι, ναι,
0: ήτανε τα αυτοκίνητα από το ύψος του φαναριού μέχρι την Μάδητο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε μία απόσταση, ρε παιδί μου, περίπου 13 χιλιόμετρων, να σου πω. Mm-hmm. Πηγαίνανε σημειωτών. Okay. Εντάξει. Όταν ξεκινάτε μεσημεριανές ώρες, θα πρέπει να το υποθέτετε ότι μπορεί να ταλαιπωρηθείτε και λίγο παραπάνω.
1: Με να μ' αρέσει η διαδρομή από πολύ γύρω, πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω. Δηλαδή είναι πιο μακριά, αλλά την γουστάρω. Δεν ποντιλιαρίζει συνήθω δηλαδή.
0: Ότι δεν ήξερα ότι η Ερισσό έχει
1: τόσο
0: ωραία θάλασσα.
1: Πάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Και μου λένε ότι έχει καταπληκτικές παραλίες.
1: Σοβαρά, μιλάς. Φοβερές παραλίες έχει στην Ερισσό. Αλλά είναι μακριά, αυτό είναι το.
0: Κοίταξε, μερικοί αποφεύγαν τα προηγούμενα χρόνια γιατί εκεί λόγω του χρυσού, ρε παιδί μου, λέγανε.
1: Ναι, εντάξει. Δεν...
0: ότι μπορεί να είχε και πρόβλημα με τις παραλίες και αυτά, αλλά εντάξει, κανένα θέμα, παιδιά.
1: Λοιπόν, θα πάμε με την. Άσχετο, τη μνημονεύσαμε, όχι και γενικά ένα τέτοιο. Είναι και σε επικίνδυνη ηλικία είναι και η Τίνα. Μην το δούμε τίποτα το βράδυ να σκάει μύτη και λέμε το. Την μιλήσαμε λόγω ήδη την Τίνα Τάρνερ. Αυτό πάντως με αυτούς τους καλλιτέχνες είναι το φοβερό. Δηλαδή. Να τους ξέρουν τρεις γενιές.
0: Ρε, η Τίνα Τάρνερ πέθανε το 23.
1: Πέθανε την Τάρνερ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Okay.
0: Και εγώ κόλλησα, λέω τι λέει τώρα.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι δεν πέθανε.
0: Okay. Όχι,
1: κάναμε αφιέρωμα την Τάρνερ. Δεν κάναμε.
0: Πέθανε το 2023, 83 χρονών ήταν. Και εγώ κόλλησα, λέω τι λέει τώρα.
1: Αυτό με τους θανάτους είναι.
0: Είναι και τόσοι πολλοί που δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να τους θυμάσαι και απ' έξω. Βέβαια, μερικούς.
1: Ο κόλκας με πολιτικούς, το έχει. Δηλαδή, όποιος έχει πεθάνει, τον έλεγε στον αέρα τι κάνει. Αυτό λέω πέθανε, λέω αυτό, άστονα.
0: Σοβαρά.
1: Δεν μπορούμε.
0: Κοίταξε και σαν φυσιογνωμίες, ρε παιδί μου, κάποιους, δεν θεωρείς ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ.
1: Ένα είναι αυτό και ειδικά με τα τραγουδία, γιατί με τις ταινίες είναι λιγότερο. Με τα τραγουδία νομίζεις ότι είναι.
0: Ότι δεν έφυγαν ποτέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα το γυρίσουμε έτσι, σε αυτή τη μορφή του τραγουδιών. Και θα πάμε
1: είναι,
0: και λίγο jazz θέλω.
1: Jazz τώρα για το πρωί δεν είναι.
0: Θα βάλεις μετά.
1: Πάμε break.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να υποβάλει ο Σωκράτης Φάμελος λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκυριακού. Ο κ. Φάμελος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγωνίστηκε για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε. Στη σύλληψη ενός άντρα 70 ετών προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο άντρας έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει τις φύγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Ο 70χρονος άντρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφορής διαδικασίας για εμπρισμό από αμέλεια, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος περίπου 6.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Στην απλούστευση και τον εξυγχρονισμό των τελωνιακών διαδικασιών προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΔΕ μειώνει δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις για επαναλαμβανόμενες εισαγωγές, επιταχύνοντας τον τελωνισμό για 170 αξιόπιστες επιχειρήσεις. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια γυναίκα από τον ποταμό Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Δήμο Θερμαϊκού, η επέμβαση βοήθειας ήταν άμεση, καθώς οι ναυαγοσώστες προχώρησαν σε κάρπα και κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή. Τη γυναίκα παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τη μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης για επιπλέον περίθαλψη. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραήλ Κάτς, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, μιλώντας σε εκδήλωση σε αεροπορική βάση, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί. Η γερμανική κυβέρνηση θα αγοράσει αμερικανικούς πυράβλους μεσαίου βεληνικούς, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Μέρτς, μετά την επαναχώρηση των ΗΠΑ από την υπόσχεση για δωρεάν εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στη Γερμανία. Η Βηρυτός ανακοινώνει ότι η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης. Δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Μαρί Λεπέν, νικήτρια των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Σε επίπεδα αιμονής εκ μέρους του γερουσιαστή από την Παραγουάη, Σελέστε Αμαρίγια, εξελίσσεται η κόντρα που η ίδια ξεκίνησε με τον Κίλιαν Εμπαπέ. Παρά την οργισμένη απάντηση του Γάλλου επιθετικού, την καταδίκη της από την κυβέρνηση της Παραγουάη και την έρευνα που ξεκίνησε η γαλλική δικαιοσύνη, η Αμαρίγια δεν σταματά να αναφέρεται σχεδόν καθημερινά στον Εμπαπέ. Το τελευταίο χτύπημα, μάλιστα, ήταν υβριστικό για τον αρχηγό της Εθνικής Γαλλίας, προς τον οποίο η γερουσιαστής έχει ήδη εξαπολύσει ρατσιστική επίθεση. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει την εποπτεία και διαχείριση του Ολυμπιακού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει στόχο να φέρει πιο κοντά την ΕΟΕ τον αθλητισμό της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως τους αθλητές. Αργεντινός σπίκερ τρελάθηκε με τον γκολ ισοφάρισης του Μέση κόντρα στην Αίγυπτο. Ο 52χρονος εκφωνητής, που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο από τη συγκλονιστική περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022, έγινε ξανά viral με τον τρόπο που έζησε τον γκολ του Μέση για το 2-2. Με τη φωνή του να σπάει από την ένταση και το συνέστημα, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς, χτυπώντας το τραπέζι, μεταφέροντας τους τηλεθεατές την αγωνία και τη χαρά εκατομμυρίων Αργεντινών. Και να περάσουμε στο δελτίο καιρού. Ο καιρός του Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα αναμένεται γενικά αίτριος και καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αίτριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα, ο καιρός θα είναι ιδανικός για να απολαύσετε τη θάλασσα αλλά και το βουνό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Φώτη.
1: Έλα. Άρα είμαστε έτσι.
0: Ναι, πώς τη λέγανε την Τίνα Τέρνερ, ξέρεις?
1: Όχι.
0: Άννα Μέι Μπούλοκ.
1: Ναι. Δεν μου λέει κάτι, αλλά θα το.
0: Ήταν, λέει, Ελβετή, γεννηθήσα στη ΣΥΠΑ. Ήταν τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια και συγγραφέας.
1: Έγραψε βιβλίο.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Τι. Νουβέλα, τι.
0: Κοίταξε, ότι έγραψε τη βιογραφία της, την έγραψε, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι άλλο. Το προσπαθώ να το διαβάσω τώρα.
1: Α, ναι, το βιβλίο, ναι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, την καριέρα της την ξεκίνησε το 1958, λέει.
1: Το 58?
0: Ναι, γεννηθείς του 1939. Πολύ μεγάλη ρεση.
1: Ναι,
0: άμα σου πω ότι στο μυαλό μου δεν την είχα τόσο.
1: Έφυγε και σε μεγάλη ηλικία.
0: 83 ετών. Mm-hmm.
1: Ναι. Ναι, τώρα που το θυμήθηκα και το.
0: Βέβαια να πούμε ότι δεν ξέρω, κάποια αποσπάσματα που είχα διαβάσει από ένα άρθρο το οποίο είχαν γράψει, δεν πέρασε και τα καλύτερα χρόνια με τους συντρόφους της, έτσι.
1: Όχι ρε, είχε.
0: Θύμα κακοποίησης, τρελά, ναι, ναι, και ξυλοδαρμούς, πάρα πολύ άσχημη, έτσι, η ζωή από συντρόφους.
1: Εννοείται, ναι. Έχουμε τίποτα άλλο από τα. Να πούμε συνοπτικά τις συλλήψεις και τα λοιπά. Προκύπτει κάτι καινούριο εδώ στην Θεσσαλονίκη από την αντιτρομοκρατική.
0: Είπαμε ότι γίνανε τρεις συλλήψεις.
1: Ψάχνουν
0: ένας
1: άλλους,
0: άνδρας
1: όμως,
0: και δύο γυναίκες, ναι. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, πήγε στην Κρήτη μόλις έγινε το περιστατικό. Ευτυχώς την συλλάβανε και οι δύο άντρες, ο ένας ήταν 23 και ο άλλος 29 ετών, συνελήφθησαν τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, να το πούμε, δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω στοιχεία. Περιμένουμε να βγει το αστυνομικό δελτίο από πλευράς της αντιτρομοκρατικής στην Θεσσαλονίκη, να μας δώσει περισσότερα, έτσι, στοιχεία. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχει αποκλειστεί η οδός Παπαδιαμάντη.
1: Παπαδιαμάντη.
0: Από τις αστυνομικές mm-hmm. αρχές, ναι. Όσοι κινείστε προς εκείνες τις κατευθύνσεις, θα σας παρακαλέσουμε να προσπαθήσετε να βρείτε άλλους δρόμους να κινηθείτε, να διευκολύνουμε και λίγο την αστυνομία. Mm-hmm. Ο δρόμος αυτός βρίσκεται μόλις 600 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Εντάξει,
0: κάτι παραπάνω.
1: Ό,τι προκύπτει από την.
0: Αναμένουμε να δούμε τι πληροφορίες θα μας δώσουν από το αστυνομικό δελτίο.
1: Τι βλέπω, παίζει ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή.
0: Ναι, ναι, 10.30 θα μιλούσε ο Πρωθυπουργός σήμερα για την ακρίβεια και για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν.
1: 10 λεπτά μείωση στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω αυτό.
1: Τον έχω live. Θες να ακούσουμε μια.
0: Να το βάλεις, λίγο. Ναι, να το βάλεις, να το ακούσουμε και να σας πω και
1: όχι,
0: εγώ
1: δεν το έχω αυτό. Αυτό που λέει τώρα.
0: Ναι,
1: θα ακούσουμε το live. Κάτσε να κλείσουμε τη μουσική και να το βάλουμε εδώ τον ήχο. Πώς θα το βάλουμε τον ήχο εδώ? Εδώ. Λογικά.
2: Με τιμές και αξίες ακινήτων στα τάρταρα, αυτή είναι η κατάσταση την οποία παραλάβαμε, με έναν εξοντωτικό ένφια, με ακίνητα τα οποία πρακτικά δεν ενδιαφέραν κανέναν. Πράγματι, αυτή η αγορά των ακίνητων έχει πάρει τα πάνω της. Και έχει πάρει τα πάνω της, αφενός γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, αφετέρου γιατί με στοχευμένα φορολογικά μέτρα η κυβέρνηση αυτή στήριξε την αγορά ακινήτων. Άρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν μόνο ενοικιαστές, υπάρχουν και ιδιοκτήτες. Και οι ιδιοκτήτες σήμερα είναι ωφελημένοι από αυτή την πολιτική.
1: Αυτό είναι λάθος σκεπτικό.
2: Και δεν είμαστε μια χώρα.
1: Είναι πολύ λάθος. Είναι το.
0: Έπρεπε να έχουμε τον κύριο Γεωργάκο. Εδώ την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε.
1: Αυτό είναι λάθος.
0: Εντάξει, οι ιδιοκτήτες τι ωφελημένοι.
1: Είναι λάθος.
0: Όταν βγάζει ένα κίνητο το οποίο είναι.
1: Εσύ, σαν κυβέρνηση, πρέπει να αναπροστατεύει
0: τον ενοικιαστή.
1: 40
0: και 50 ετών και το πουλά σε διπλάσια τιμή, ενώ το ακίνητό σου κοστίζει 90 χιλιάρικα ή 100.
1: Όχι, το έχει πει και άλλη φορά. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν υπάρχει ένα σύμβουλο, δεν υπάρχει κάποιο.
0: Κοίταξε να σου πω τώρα. Πες ότι είσαι εσύ κάτοχος. Όλοι έχουμε κληρονομήσει ένα ρε παιδί μου ακίνητο από τους γονείς μας. Mm-hmm. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα, έτσι.
1: Αρκετοί, ναι.
0: Λοιπόν, εμένα τώρα το ακίνητο του πατέρα μου στην Καβάλα είναι ρε παιδί μου στα τέλη του 80. Το 89, ας πούμε.
1: Ναι. Χτίστηκε τότε.
0: Λοιπόν, χτίστηκε τότε, ναι. Η Καβάλα είναι μια περιοχή η οποία, ρε παιδί μου, δεν εφημίζεται για τα υψηλά ακίνητα. Ωστόσο, όμως οι τιμές έχουν ανέβει και σε εκείνη την πόλη, ρε παιδί μου, αρκετά.
1: Παντού, ναι.
0: Το τετραγωνικό στην περιοχή εκείνη πάει περίπου στα 2.000, 2 με 2.500.
1: Ναι.
0: Αυτό το ακίνητο, επειδή δίνει την επιδότηση, ρε παιδί μου, ο Πρωθυπουργός στους νέους να αποκτήσουν ακίνητα που φτάνει το ποσό των 180.000. Mm-hmm. Εγώ, αν το ακίνητο που είναι 140 φερπίνει τετραγωνικά, κανονικά κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, ρε παιδί μου, το πουλούσα 280.000, να σου πω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το εκτοξεύσω να το πάω 400. Να μπει και ένα πλαφόν, ένα όριο.
1: Είναι λάθος το... Λάθος σκεπτικό.
0: Εντελώς. Εδώ τώρα, αυτό που λέγαμε με τον κύριο Γεωργάκο, δηλαδή μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι στη διαδικασία, ακίνητα που δεν κοστίζουν πάνω από 100.000, να τα πουλάνε 200.000, γιατί περνάει τα χάμου από κάτω το μετρό, θα γίνει νέα αεροπορική βάση από πάνω. Δηλαδή κάτι τρελά ακούμε.
1: Θα ανοίξει την ταβέρνα και θα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, θα φέρουν τη θάλασσα, ρε παιδί μου, στην Εγνατία. Δηλαδή υπόσχονται στον κόσμο 1.200. Όταν στέλνεις ένα παιδί, ρε παιδί μου, σε μία άλλη χώρα, σε μία άλλη πόλη, συγγνώμη, να φοιτήσει, δεν είναι δυνατόν να σκέφτεσαι εάν θα το στείλεις να σπουδάσει, γιατί δεν μπορείς να τα απεξέλθεις στα έξοδα.
1: Ναι.
0: Επειδή θα νοικιάσει και το ποσό, ρε παιδί μου, του ενοικίου μπορεί να ξεπερνάει και τα 500 ευρώ για ένα δωμάτιο 20-30 τετραγωνικών.
1: Είναι λάθος, εντελώς λάθος το σκεπτικό. Έπρεπε να είναι αντίθετη η πολιτική, να προστατεύεις
0: τους αδύνατους.
1: Τους αδύναμους, τις οικογένειες που πρέπει να στείλουν, επιβάλλει να στείλουν τα παιδιά τους εκεί που πέρασαν στην.
0: Δηλαδή είναι και αποτρεπτικό. Κάποιοι γονείς δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Στα χρόνια τα δικά μας τώρα βλέπουμε πολλές οικογένειες. Δουλεύει μόνο ένα, ρε παιδί μου, από την οικογένεια. Δεν υπάρχει δυνατότητα να δουλέψει δεύτερο άτομο.
1: Πρέπει κάποιο να θέλει να δουλέψει και δύο, δεν μπορεί να μην
0: αλλά και δουλειές. Δύο. Όχι, και δύο να δουλεύουν, πάλι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να ανταπεξέλθει γιατί τα χρήματα τα οποία ξοδεύει
1: ναι.
0: για το σπίτι και για τα έξοδα του σπιτιού είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Ναι, συμφωνούμε.
0: Ας το λίγο να το ακούσουμε. Ναι. Είναι live, παιδιά.
2: Κύριε Αντουλάκη, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι ο λιγνίτης είναι πιο ακριβώ από το φυσικό αέριο. Είναι έτσι, δεν είναι.
0: Συμφωνούμε και εμείς. Πώς δεν συμφωνούμε. Αλλά στις γειτονικές χώρες το εκμεταλλεύονται το λιγνίτη.
2: Πράγματι.
0: Βουλγαρία, Σκόπια, Τουρκία. Είναι πιο έξυπνοι από εμάς που τον εκμεταλλεύονται.
2: Αν ο λιγνίτης λοιπόν είναι διαχρονικά πιο ακριβώς από το φυσικό αέριο, γιατί είναι λάθος η εντός εισαγωγικών εξάρτηση της κυβέρνησης από το φυσικό αέριο ως καύσιμο βάσης. Και μήπως, αν δεν είναι δικό μας, γι' αυτό κάνουμε εξορίξεις, κύριε Ανδρουλάκη, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα στην εθνολογία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θετικό και αυτό το θέμα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Ωραία. Αλλά να μας δώσουν να καταλάβουμε για ποιο λόγο μπήκαμε στη διαδικασία να κλείσουμε, ρε παιδί μου, τις περιοχές όπως είναι η Κοζάνη και η Πτολεμαϊδα εκεί, τα εργοστάσια του Λιγνίτη. Και γιατί ενώ σε άλλες χώρες τα εκμεταλλεύονται, που είναι. Επίσης πάρα πολύ υψηλός ο λιγνίτης, εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία της εκμετάλλευσης για να αποκτήσουμε αυτονομία ενεργειακή. Να μας το πούνε, να το καταλάβουμε, με νούμερα να μας το δώσουνε.
1: Για ακούσουμε λίγο Ανδρουλάκη.
0: Να ακούσουμε, ναι.
1: Αντέχεις. Όχ, τον έκοψε. Περίμενε, όχι, μπορεί να κόψει το ίντερνετ. Α, όχι, επειδή είναι στο... πού πρέπει να πω...
0: Στο κανάλι της Βουλής.
1: Στο κανάλι της Βουλής, ναι, γιατί τώρα.
0: Τώρα και εσύ αφήνεις υπονοούμενα ότι κόβουν την αντιπολίτευση.
1: Όχι ρε, το έκοψε το site που είμαι γιατί έχει σαν τίτλο...
0: Τον Πρωθυπουργό,
1: ναι, και δεν μπορούσε να παίξει και ο Ανδρουλάκης από κάτω, αλλά με φινιδίασε. Νόμιζα θα το παίρνε σε ρί.
0: Λοιπόν, να σας πάω εγώ μέχρι να το βρει...
1: Το έχω.
0: Okay.
1: Βουλή τηλεόραση... Πού τον ακούω τώρα από εδώ, κάτσε να το κλείσω από εδώ. Okay, πάνε στο δικό σου για να το βρω λίγο εδώ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και ένα θετικό στοιχείο για όλους μας. Από 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα. Τα ανακοίνωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Είχε μία συνάντηση με τους Υπουργούς Ανάπτυξης, με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, την κυρία Δέσποινα Τζαγκάρη. Καθώς επίσης και το Γενικό Γραμματέα του Εμπορίου φυσικά, τον κύριο Μαραβέγια, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Σκοπός λοιπόν αυτής της συνάντησης ήταν πιο συγκεκριμένα η μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα, στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης. και το ποσοστό των τιμών που θα ισχύει από 31 Αυγούστου για τους επόμενους 2 με 4 μήνες. Οι κατηγορίες λοιπόν των προϊόντων οι οποίες θα δουν και την μεγαλύτερη πτώση είναι το νοπό κρέας, μοσχάρι χοιρινό πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυριά, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, βρεφικά γάλατα, καφές.
1: Θα πέσουν όλα αυτά.
0: Σοκολάτα, αναψυκτικά, καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.
1: Μάλιστα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσοι ημερομηνία δώσαν την 31 Αυγούστου, είναι η Εθνική Πρωτοβουλία για την Δραστική Μείωση των Τιμών, είπε από τότε και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή εδώ. Η μειώση πρέπει να είναι το λιγότερο 5% από το επιθυμητό και το μέγιστο δυνατό ποσοστό από ό,τι μας έχουν πει. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα τηρηθούν αυτές οι μειώσεις, για να δούμε κι εμείς μια άσπρη μέρα οι καταναλωτές.
1: Να λίγο, ναι.
0: 2 με 4 μήνες είπανε, αλλά κοντά στο τίποτα κάτι είναι κι αυτό.
1: Για 20 λεπτό, τον βρήκα.
0: Ναι.
2: Από τα πρόστιμα. Έχετε μια συνήθεια να συγκρίνετε την Ελλάδα το μνημονίο με την Ελλάδα του σήμερα για να δείχνετε τα αποτελέσματά σας, λέτε απασχόληση. Μέσα στον πυρήνα του μνημονίου 55%, τώρα 71% τα καταφέραμε. Όχι, να συγκρίνετε την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω. Αυτά είναι συνδικαλισμοί. Η Ευρώπη του σήμερα, όχι η Ευρωζώνη, η Ευρώπη, το σύνολο των 27, έχει 76% και εμείς έχουμε 71%. Είπατε για το καταγεφαλήνα ΕΠ. Ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία? Υπάρχει.
1: Εγώ ξέρεις γιατί εκνευρίζομαι. Είναι τώρα μια ομιλία στη Βουλή, μια συνεδρία στην οποία μιλάνε και πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή είσαι βουλευτής. Δεν υπάρχει δικαιολογία να μην έχεις πάει στη Βουλή σήμερα. Δηλαδή άμα δεν ήταν 300, άμα δεν είναι 300-300 ή 295, να μας πω ότι είναι και οι 5 ότι είναι άρρωστοι. Άντε να σου βάλω και άλλους 5
0: που... Α, για την παράσταση λες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πάνε.
1: Που ναι. Λείπουν σε ταξίδια που αφορά την πολιτική τους δράση στο εξωτερικό.
0: Δεν όλοι... πάνε να αλλάξει.
1: Όλοι...
0: Αλλά να σου πω και το άλλο. Πάνε να αλλάξει, αλλά το μισθό, ρε παιδί μου, τον εξτρά της παράστασης τον παίρνουν, έτσι.
1: Στα έδρανα της κυβέρνησης είναι ο Μητσοτάκης και άλλοι 3. Έτσι, είναι δηλαδή κάκιστη,
0: ναι.
1: Κάκιστη εικόνα.
0: Ανέβασε λίγο την...
2: Χώρες με ευρώ. Μέσος όρος 19 Ιουλίου με Μαΐου του 26. Ευρωζώνη 26,6.
0: Λοιπόν,
2: Ελλάδα,
0: σύμφωνα λοιπόν
2: 26.
0: Με τα στοιχεία της Eurostat, το κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα σε μονάδες έτσι, αγοραστικής δύναμης, να το πούμε, διαμορφώθηκε στο 68% έτσι, του ευρωπαϊκού μεσόωρου.
1: Ναι.
0: Καταγράφουμε τη χαμηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. 41,3.
1: Με Βουλγαρία.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαστε 6% πάνω στην ακρίβεια στα τρόφιμα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Θέλετε να μιλήσουμε για τη στέγαση που έχουμε φτάσει σήμερα. Πήρατε, λέει, πρωτοβουλίες, σπίτι 1, σπίτι 2. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? 2 ενίκια ήταν σωμάτωση αγορά. Το αποτέλεσμα. Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάζουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά. Κάνουν επιλογές βάσει της δυνατότητας της οικογένειας να νοικιάσει ένα μικρό, μια μικρή γκαρσονιέρα. Τεράστια ζημιά έχετε κάνει στα θέματα της στέγασης. Είπατε επίσης για το χρέος. Μα το χρέος το βοηθά ο πληθωρισμός. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η αύξηση του πληθωρισμού για να έχουμε καλύτερη εικόνα για το χρέος. Οι προτάσεις μας ποιες είναι? Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Λέτε ότι δεν γίνεται. Εμείς αποδεικνύουμε ότι γίνεται μέσω της κυπριακής εμπειρίας. Σηκώστε το τηλέφωνο μόλις φύγετε από εδώ. Πάρτε τον αγαπητό Νίκο Χριστοδουλίδη και ρωτήστε τον πώς τα κατάφερε η Κύπρος και μηδένισε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και το διατήρησε το μέτρο και το ψήφισε για αντιπολίτευση. Ελέγχους άμεσα και πέρασμα στο τιμόν. Όσοι δεν το περάσανε, πρόστιμο. Μηχανισμοί, είπα, πείτε τα πρόστιμα. Εμείς λέμε ενίσχυση δημαία, ενιαία αρχή καταναλωτών, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι κανόνες δεν θα γίνουν μέσα από συζητήσεις σε σκοτεινά δωμάτια. Οι κανόνες θα γίνουν από έλεγχο από τα θεσμικά εργαλεία του κράτους που έχετε αποδυναμώσει. Και δικαιότερη φορολόγηση, τιμαριθμοποίηση,
3: σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη έγινε τιμή αριθμοποίηση. Εδώ δεν έγινε, με αποτέλεσμα να ανακοινώνεται αύξηση ονομαστικών μισθών, αλλά η πραγματική μισθή να είναι αυτή εδώ, κύριε Μητσοτάκη. Αυτή εδώ.
0: Κοίτα, για να είμαστε μισθή, τώρα.
3: Όπως και η
0: πραγματική. Για να είμαστε ρεαλιστές, η μηδενική επιβάρηση είναι εφικτή, αλλά εξαρτάται αυστηρά από το είδος του αγαθού και τον προορισμό του και την ιδιότητα του αγοραστή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει γενικός μηδενισμός ή μηδενικός συντελεστής για τα καθημερινά τρόφιμα, αλλά ορίζεται αναλόγως στις περιπτώσεις. Συνήθως, ρε παιδί μου, αναφέρουμε τα αγαθά που προορίζονται για την εξαγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από το ΦΠΑ. Μιλάμε για αγαθά που αποστέλλονται σε επιχειρήσεις σε άλλα κράτη-μέλη.
1: Ναι.
0: Έχουμε μερικές εξαιρέσεις, κυρίως στα φάρμακα και στο ιατρικό έτσι, εξοπλισμό και ορισμένες συναλλαγές δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει να γίνονται ειδικές προσφυγές. Θα έπρεπε να μπαίνουμε στη διαδικασία να έχουμε ειδικές προμήθειες αγαθών προς ευάλωτες ομάδες και δομές έτσι φιλοξενίας και όχι μόνο.
1: Μητσοτάκης, να το ακούσουμε στον
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ποια βασικά αγαθά, από πού, σε ποιο ποσοστό, για πόσο καιρό και πόσο θα στοιχήσει. Λοιπόν, στα νησιά τον μειώσαμε το ΦΠΑ κατά 30% για λόγους ισότητας των νησιών, διότι θα ήταν άδικο κάποια νησιά να έχουν μειωμένα ΦΠΑ και κάποια άλλα όχι. Η μείωση του ΦΠΑ, κύριε Ανδρουλάκη, έχει τρία μεγάλα προβλήματα. Θα το ξαναπώ για να το καταλάβετε. Πρώτον, σε πολλές χώρες που δοκιμάστηκε την πήραν πίσω. Το ξέρετε πολύ καλά ότι δοκιμάστηκε στην Ισπανία, την πήραν πίσω και η Ισπανία αυτή τη στιγμή έχει παρεμφερεί πληθωρισμό με την Ελλάδα. Δεύτερον, δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά, την οποία ως υπεύθυνη εντός εισαγωγικών δύναμη οφείλετε να μας εξηγήσετε από πού θα την καλύψετε. Και τρίτον,
0: είναι
2: και
0: αυτό που έλεγε ο κύριος Λαχουρίτης όταν τον είχαμε καλεσμένο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, ρε παιδί μου, της οικονομίας μας βασίζεται σε αυτά τα αγαθά λόγω του ΦΠΑ, έτσι.
2: Είναι αυτή η επιλογή της κυβέρνησης. Εμείς επιλέγουμε να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Και το έχουμε κάνει με πολλές διαφορετικές, επιλογές. Λοιπόν, εγώ θέλω, παρακαλώ πολύ, όταν έρχεστε στη Βουλή πια, επειδή ξέρετε έχουμε και αυτή την νομοθετική ρύθμιση, η οποία όμως είναι περίπλοκη στην εφαρμογή της, η οποία αφορά την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων, να έρχεστε παρακαλώ κύριε Ανδρουλάκη με ένα μικρό χαρτάκι και να μας λέτε, κοιτάξτε, εγώ θέλω να πάω το ΦΠΑ στο τάδε προϊόν από τόσο στο τόσο.
0: Να
2: αυτό
0: έχει
2: θα στοιχίσει τόσο
0: πει,
2: και
0: να
2: θα
0: τα
2: θρήσω
0: όλα
2: μαζί
0: του.
2: Και θα έρθει και ο λογαριασμός ένα δις. Εντάξει, και αυτό το ένα δις, επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, διότι αν υπήρχε, φαντάζομαι ότι εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι θα είχαμε κίνητο να το δαπανίσουμε, θα το βρω αυξάνοντας αυτούς τους φόρους. Αυτό σημαίνει υπεύθυνη αντιπολίτευση. Μου κάνει εντύπωση, διότι σήμερα στη Βουλή δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε 13η σύνταξη.
0: Το ακούμε και κλείνουμε γιατί
2: πόσο
0: θα πάμε
2: στοιχίζει
0: στο διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
2: Πόσο στοιχίζει. Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Πόσο στοιχίζει. Αναμένω. Όχι, πείτε μου.
0: Δεν πρόκειται να δοθεί,
2: θέλω.
0: Παιδιά, μην είμαστε όχι, τώρα. Όχι. Να είμαστε ρεαλιστές.
2: Δεν θέλω χαρτιά.
0: Αν ήταν να δοθεί, θα είχε δοθεί η 13η σύνταξη.
2: Δεν θέλω χαρτιά.
0: Εδώ και πάρα
2: πόσο
0: πολύ καιρό,
2: στιγίζει.
0: Γιατί το ζητάνε όλοι οι συνταξιούχοι και το απαιτούν και όλα τα ταμεία.
4: Δεν ακούγεται τίποτα και δεν καταγράφεται.
0: Λοιπόν,
4: τίποτα
0: να περάσουμε σε ένα διάλειμμα και ξανά.
2: Εγώ λοιπόν ζήτησα.
5: Plus 99,4.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε. Οπα.
1: Ξέρεις τι με εκνευρίζει αυτές τις συζητήσεις στη Βουλή? Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το ότι δεν έχουν μια πολιτική, ρε παιδί μου, κοινή γραμμή.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος προβληματίζεται όσον αφορά το πώς θα βγάλει τον μήνα του. Μιλάμε για τις τιμές, μιλάμε για τα ενίκια, μιλάμε για τις αυξήσεις, ρε παιδί μου, που έχουμε στην ηλεκτρική ενέργεια, ρε παιδί μου, και πάει λέγοντας, στις βενζίνες, προβλήματα στην καθημερινότητα. Και αυτοί, αντί να έχουν μια κοινή πολιτική γραμμή για να μπουν στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να ελαφρύνουν τον κόσμο, κάθονται και μαλώνουν για το τι ακριβώς, ρε παιδί μου, είπε ο ένας, αν θα δοθεί μια μονάδα παραπάνω, μια λιγότερη,
0: ναι,
1: και από πού θα πάρουν τα χρήματα. Για να είναι ο άλλος στην κυβέρνηση, πάει να πει ότι έχει κάνει μια μελέτη. Εάν έχεις να παρουσιάσεις κάτι καλύτερο, πάντο και πάντο ως πρόταση.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν το λέω, ρε παιδί μου, επειδή είναι τώρα ο Μητσοτάκης και μπήκε στη διαδικασία να κάνει την ομιλία. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Βρείτε τα να ελαφρύνουν λίγο τις τσέπες μας.
0: Με κάποιο τρόπο, ναι. Λοιπόν, πάμε για τις τσέπες μας.
1: Πάμε για τις τσέπες μας. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Κασιανή Ανεσιάδου, η οποία θα είναι και εκπρόσωπος ουσιαστικά του Σωματείου Μικροπολιτών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα τους ακροατές μας.
1: Θέλουμε να έρθουμε στην λαϊκή αγορά να ψωνίσουμε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Το λέμε συνέχεια, το είχαμε πει και με τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Χρυσαφίδη. Είναι η μοναδική επιλογή η οποία έχουμε πλέον. Διότι η τσέπη μας, βλέπουμε, φτάνει 18 του μηνός και αδειάζει συνεχώς, και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε είναι οι λαϊκές αγορές. Πώς να το κάνουμε?
2: Χαίρομαι πολύ που το λέτε, γιατί δυστυχώς τα κανάλια, όταν θέλουν να δείξουν την ακρίβεια, έχουν ένα background πίσω τις λαϊκές αγορές, μπροστά μια δημοσιογράφο και λένε, με συγχωρείτε, αρλούμπες. Είναι εντελώς ψευδή όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν. Τα κεράσια μας, εγώ σήμερα είμαι στη λαϊκή αγορά. Τα κεράσια είχαν 1,5 ευρώ, η ντομάτα είχε 50 λεπτά, το καρπούζι είχε 50 λεπτά. Κάνουμε και σχετικά βιντεάκια εμείς για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Γιατί πραγματικά γρονθοκοπούν τις λαϊκές αγορές.
1: Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία την οποία πήρατε, την είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Χρυσαφίδη. Πολύ καλά κάνατε και το κάνατε. Είναι ο μοναδικός τρόπος να προβάλλετε τα προϊόντα σας έτσι ώστε να είναι και πιο θελητικά στον κόσμο. Και να αντιληφθούν και τι τιμές έχετε καθημερινά. Γιατί λέγαμε εδώ με το Φώτη ότι παλεύετε με το δεκάλεπτο και το 20λεπτο ως κέρδος, έτσι.
0: Ναι.
2: Πραγματικά, και ο κόσμος, η παραγωγή, να σας πω εγώ τώρα, ας πούμε, που ξέρω που είμαι μέσα στους παραγωγούς. Πραγματικά είναι από το χωράφι στο ράφι τα προϊόντα τους. Δηλαδή σήμερα ήρθε το παιδί 5 ώρα, μου λέει, έχει 2 ώρες που τα μάζεψα από τον μποστάνι του, από τα καρπούζια του, και θέλω, μου λέει, να τα δώσω. Πρέπει να τα τελειώσω. Εμείς, η λαϊκή αγορά, έχουμε αυτό το καλό για τον καταναλωτή. Ότι εγώ δεν θέλω να πάρω πίσω προϊόν. Άρα πρέπει να το δώσω και σε μια καλή τιμή, έτσι, και είναι φρέσκο το προϊόν μου. Δεν έχεις να κάνεις τις λαϊκές αγορές με μπαγιάτικα προϊόντα. Τώρα, διάφορα φυσικά που κυκλοφορούν, γιατί υπάρχει μια ανθρωποφαγία στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Είναι απίστευτο.
1: Όχι σε όλα, να μας εξαιρέσετε, έτσι.
2: Φυσικά και όχι σε όλα. Γι' αυτό και μας δίνετε εσείς το βήμα. Και θα σας ευχαριστήσω και πάλι, και όποτε θέλετε να έρθετε από κοντά να τα δείτε αυτά. Να έρθετε να κάνετε ένα ρεπορτάζ στις λαϊκές αγορές.
1: Ερχόμαστε συνεχώς γιατί ψωνίζουμε από τις λαϊκές αγορές. Θέλουμε να στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς. Έχουμε και πολλούς και πρέπει. Είναι καθήκον μας πρώτα να στηρίζουμε τους παραγωγούς, τους Έλληνες, και μετά να στηρίζουμε τους υπόλοιπους και τα σούπερ μάρκετ και πάει λέγοντας. Δεν ερχόμαστε γιατί είναι μόνο η ποιότητα στη μέση, γιατί το είπαμε με το Φώτη. Παίρνεις ένα καρπούζι ή ένα πεπόνι και νιώθεις τη μυρωδιά, ρε παιδί μου, έχεις την αίσθηση του αρώματος.
2: Δεν συγκρίνονται τα προϊόντα της λαϊκής αγοράς με καμία άλλη αγορά. Δεν συγκρίνονται. Είναι αυτό, είναι από το χωράφι στο ράφι. Έρχεται ο παραγωγός, δίνει την πραμάτια του, σαν τον παλιό καλό καιρό. Και ένα καλό που έχει γίνει τώρα είναι ότι με τον νόμο τον προηγούμενο δεν μπορούσε ο εκάστοτε παραγωγός να έρθει στη λαϊκή αγορά. Και με αυτή την, ας πούμε, τη λογική τους, άρχισαν να αδειάζουν οι λαϊκές. Τώρα όμως το ξαναπήραμε αυτό πίσω. Με τρελούς κόπους και αγώνες. Πήραμε πίσω αυτό, ότι ένας επαγγελματίας αγρότης έχει το δικαίωμα να βγει στη λαϊκή αγορά αύριο το πρωί. Είμαι παραγωγός. Βγαίνω στη λαϊκή αγορά. Πρώτα δεν υπήρχε αυτό. Με τον νόμο τον τελευταίο που βγάλαμε δεν υπήρχε αυτό.
1: Το παλεύατε 5 χρόνια από ό,τι γνωρίζω.
2: Το παλεύαμε 5 χρόνια και ευτυχώς το πήραμε πίσω. Να ξαναγεμίσουν οι λαϊκές αγορές, γιατί είναι προς όφελος του καταναλωτή αυτό. Δεν είναι το θέμα να γεμίσουμε εμείς να είναι γεμάτες οι λαϊκές αγορές. Είναι προς όφελος του καταναλωτή. Διαφορετικός ανταγωνισμός, πολλά προϊόντα είναι μόνο προς όφελος του καταναλωτή.
1: Κυρία Νεσιάδο, σε ποια λαϊκή είστε αυτή τη στιγμή?
2: Εγώ είμαι στις εκτός Θεσσαλονίκης, είμαι σήμερα στον Τρίλοφο. Μία μικρή λαϊκή, οικογενειακή, όλοι είμαστε με τα ονόματα τους ξέρουμε, μας τιμάει ο κόσμος.
1: Και εμείς επιλέγουμε τις λαϊκές, να σας πω την αλήθεια. Αυτό λέγαμε με το Φώτη, γιατί πολλούς παραγωγούς, επειδή πηγαίνουμε χρόνια, ρε παιδί μου, στις περιοχές μας, τους γνωρίζουμε πλέον. Υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση, τους γνωρίζουμε με τα μικρά ονόματα, γνωρίζουμε την οικογενειακή κατάσταση και είναι άλλο το δέσιμο, δεν είναι απρόσωπο.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Από τη μαμά που είναι έγκυος μέχρι την κόρη που έχει παντρευτεί και έχει κάνει τα δικά της παιδιά. Δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω. Δηλαδή η μαμά που ήταν έγκυος, πλέον η κόρη της ψωνίζει με τα μυντικά της μωρά.
1: Οι συνθήκες οι οποίες είστε τώρα είναι... είστε κάτω από ομπρέλες οι οποίες η θερμοκρασία είναι, ρε παιδί μου, 35 βαθμούς καθημερινά, έτσι.
2: Οι συνθήκες είναι, έρχεται η κυρία με τη βεντάλια, αχ, λέει, φέρε να φύγω και εμείς είμαστε, ναι, είναι παγωνιά το χειμώνα και κάψωνα στο καλοκαίρι. Η δουλειά μας είναι αυτή.
1: Τι ώρα στείνετε, 5 η ώρα το πρωί?
2: Ερχόμαστε 5 μέχρι τις 6-6.30 είμαστε στημένοι, 7 ξεκινάει ο κόσμος και τώρα το καλοκαίρι πιο νωρίς. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα που μιλάμε ήδη άρχισε να σπάει ο κόσμος. 11.30-12 η ώρα είναι όλοι...
0: Έχει, ναι, και πολύ ζεστή. Αλλά έχει και μερικές λαϊκές που έχει σκιά, έτσι. Εγώ δηλαδή χθες πήγα σε μία, ήταν τόσο σκιέρα που είχε και δροσιά εκεί στο δρόμο που ήταν.
1: Ανέφερε την, δεν πειράζει.
0: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο δρόμος εκεί που ανεβαίνει. Στην Μπότσαρη πίσω από την...
2: Ναι, είναι στο κέντρο η λαϊκή, ναι. Ναι. Εντάξει, προφανώς και υπάρχουν και μέρη. Και αυτές μπορεί να κρατήσουν και πιο αργά. Μπορεί να πάει και 2-3 η ώρα.
0: Μέχρι
2: ώρα
0: πότε εξυπηρετείτε, μέχρι πια, δηλαδή.
2: Κοιτάξτε,
0: Αύγουστο.
2: Α, εννοείται τι,
1: χρονικά, χρονικά.
0: Για το καλοκαίρι εννοώ.
2: Δεν σταματάει ποτέ.
0: Δεν σταματάει ποτέ.
2: Σε εμάς δεν σταματάει ποτέ. Άλλος μπορεί να σταματήσει γιατί σταματάει η παραγωγή του. Ένα, ναι, μήνα, δύο μήνες. Δεν σταματάνε οι λαϊκές ποτέ.
1: Το λέει ο Φώτης γιατί. Θεωρεί ως δεδομένο ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ξεκουράζεται και εσείς μέσα στη διάρκεια του χρόνου.
2: Ναι, εντάξει, θα πάρουμε τις άδειές μας από τη σημαία που λέμε. Μπορεί να σταματήσω εγώ 2 εβδομάδες ή 1 εβδομάδα, αναλόγως πως θα κανονίσω τη δουλειά μου. Αλλά οι λαϊκές αγορές δεν σταματάνε ποτέ. Ακόμα και 14 Αυγούστου και μάλιστα το 15 Αυγούστου, ξέρω σε λαϊκές που είναι η μέρα, ας πούμε, που είναι σε παραθαλάσσια μέρη, λειτουργούν κανονικά. Όπως είναι το ωράριο των καταστημάτων. Δηλαδή 15 Αυγούστου, αν πέσει στην Περαία. Κάποιοι θα λειτουργήσουν.
1: Και παρατείνεται κιόλας πολλές φορές το ωράριο.
2: Ναι.
1: Θα μας δώσετε μια εικόνα από τις τιμές που υπάρχουν σήμερα, από τα προϊόντα. Να πάμε να ξεκινήσουμε από τα φρούτα. Γιατί κυρίως στα φρούτα στρεφόμαστε και στα πορολαχανικά αυτή την περίοδο.
2: Να σας πω εγώ για τα φρούτα που είχαμε σήμερα από την Άουσα και από τη Βέρεια. Είχαν 1,5 ευρώ το κεράσι. Είχε 1,5 ευρώ το ροδάκινο, το νεκταρίνι, το βερίκοκο και μέσα στο 2ωρο, στις 2,5 ώρες, το κατέβασε στο 1 ευρώ ο άνθρωπος.
1: Πολύ καλή τιμή.
2: Βεβαίως, για να βοηθήσει.
1: Στο σούπερ μάρκετ βλέπαμε το κεράσι 4,5 ευρώ, στις λαϊκές το παίρναμε περίπου 2, τώρα βλέπουμε 1,5 ότι έχει πέσει.
2: Ναι, είχε 1,5 ευρώ, σήμερα κεράσι, είναι normal το μεγεθός του, δηλαδή δεν ήταν... Το μεγάλο το πετροκέρασο, γιατί αυτό άρχισε να τελειώνει κιόλας.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι έχει μία χρονική περίοδο το κεράσι του οποίου,
2: ναι,
1: το πουλάτε,
2: βέβαια,
1: έτσι.
2: Τώρα πιστεύω ότι είναι στα
1: τελειώματα. Το νεκταρίνι και το βερίκοκο.
2: 1 ευρώ τα έχουμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 1 ευρώ τα έχουμε.
1: Να πάμε στο πεπόνι και στο καρπούζι, το οποίο τα προτιμάει ιδιαίτερα ο Φώτης.
0: Βεβαίως, αγαπημένα.
2: Φώτη, άμα τα προτιμάς, σήμερα κάναμε και ένα σχετικό βιντεάκι με τον Στέφανο τον Νόε, ο οποίος είναι από το Αγγελοχώρι το παιδί.
0: Ναι.
2: Τα είχε 50 λεπτά τα καρπούζια.
0: Πήρα χθες.
1: Πολύ καλή. Πολύ καλή τιμή, νομίζετε, βέβαια.
0: Ναι.
2: Και τα καρπούζια του είναι όχι φρέσκα, είναι...
1: Καρπούζια, αυτή την περίοδο υπάρχουν, λέγαμε με το Φώτη, ότι είναι πολύ καλύτερα τα πεπόνια φέτος, συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, και τα καρπούζια λίγο υστερούν, έτσι.
2: Νομίζω ότι από εδώ και ύστερα θα φάμε καλό καρπούζι. Δεν ήταν λίγο πρόημα, από εδώ και ύστερα, γιατί και εγώ παίρνω. Από εδώ και ύστερα πιστεύω ότι θα φάμε καλό καρπούζι.
1: Ποιες περιοχές βγάζουν τα καλύτερα καρπούζια? Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου που έλεγε Αμαλιάδα, Αγιονέρη, Κιλκής και κάποιες άλλες περιοχές από κάτω, ναι, από Κρήτη.
2: Συμφωνώ, απλά εδώ, ειδικά στις δικές μας τις λαϊκές που έχουμε εδώ πέρα, Περέα, Μπαξέ, που είμαι εγώ, Πλαγιάρη, Τρίλοφο, έχουμε πολλούς παραγωγούς που είναι από το Αγγελοχώρι και από την Επανομή. που είναι, παιδιά, πάρα πολύ ωραία τα καρπούζια τους. Δεν είναι ιδιαίτερα, δεν βγαίνουν ιδιαίτερα μεγάλα, είναι πιο μικρή η ποικιλία τους, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκά και πολύ κόκκινο.
1: Να ήμασταν κοντά να είχαμε, ας πούμε, τη δυνατότητα να πεταχτούμε να πάρουμε δύο πράγματα.
2: Να καλούμε να κάνετε ρεπορτάζ, να φάτε, ναι, και να περάσουμε και ωραία και να πούμε και τις αλήθειες.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στα ζαρζαβατικά. Εμείς είμαστε από τους ανθρώπους που αγκουροντομάτα καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς την παίρνουμε, η αλήθεια είναι. Οι ντομάτες είναι πάρα πολύ φθηνές αυτή την εποχή. Υπάρχουν θερμοκήπες, υπάρχουν όμως και μποστάνια πάρα πολύ καλά.
2: Η ντομάτα ξεκινάει από τα 50 λεπτά, 70 λεπτά και θα βρείτε 1,5 ευρώ την πολύ. Θεωρώ ότι ακόμα δεν έχει, 1,5 ευρώ δηλαδή είναι θερμοκηπίου. Οι εξωχώραφες ξεκινάνε από τα 70 λεπτά και βαριά θα φτάσουν το ευρώ. Παραγωγικές, μοσχοβολιστές, τιμές λαϊκής αγοράς σας μιλάω.
1: Αγκουράκια.
2: Τα αγκουράκια τώρα, τα πιο πολύ τα παίρνουμε, δηλαδή έχουν 5-2 ευρώ.
1: Ναι,
2: 6,
1: ναι, τα 4-1,5 συνήθως,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, έτσι, αναλόγως. Έχει και αυτό της κνωσού που κυκλοφορούν πάνω με το κιλό. Νομίζω εκεί είναι 1,5 ευρώ, τα είχαν σήμερα το κιλό.
1: Μια χαρά. Πιπεριές για γέμισμα, πιπεριές τηγανιτές που είναι...
2: Εκεί είμαστε όλα στο ευρώ, 80 λεπτά με 1 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές.
1: Οι καλύτερες τιμές θέλω να πω. Mm-hmm. Και οι πιπεριές τις προτιμάμε γιατί τα γεμιστά πάνε και έρχονται στα ελληνικά τραπέζια, έτσι.
2: 80 λεπτά με 1 ευρώ τα πολύ καλά, ας πούμε.
1: Λοιπόν, και αφού φύγαμε από τα ζαρζαβατικά, να πάμε σε μια άλλη κατηγορία που εσείς πολύ τακτικά την τονίζετε και το συζητάγαμε και σήμερα το πρωί με το Φώτη. Λέγαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στις θελεκές οι οποίοι εμπορεύονται και ρούχα. Mm-hmm. Και προϊόντα υπόδησης πολλές φορές, παντόφλες κυρίως, αλλά τώρα τελευταία και παπούτσια βλέπουμε. Που οι τιμές είναι πολύ φυσιολογικές, συγκριτικά με κάποια καταστήματα... Δεν πειράζει που τα θίγουμε. Κινέζικων αγορών. Οι τιμές ξεκινάνε από 7 ευρώ, λέω. Εγώ όσες φορές πηγαίνω, βλέπω ρε παιδί μου προϊόντα από 7 ευρώ. Άξια των εμπορικών καταστημάτων.
2: Σήμερα είχε παντόφλες με 3 ευρώ. 3 ευρώ παντόφλες είχε και έχει και με 10 ευρώ. Και 10 ευρώ είχε παπούτσια. Δεν συγκρίνονται οι τιμές των λαϊκών αγορών, παιδιά, με τις τιμές της υπόλοιπης αγοράς. Είναι ασύγκριτα. Και σύγκριτα, δεν έχει να κάνει.
1: Επειδή είμαστε και γυναίκες, μπαίνουμε πολλές φορές να αγοράσουμε είδη σπιτιού ή να αγοράσουμε τρόφιμα και παρασυρώμαστε λίγο από εκεί, από τους πάγκους και πάμε και λίγο στα ρούχα, πάμε και λίγο στις τσάντες, άντε και λίγο στα παπούτσια. Οπότε μας βάζετε λίγο σε ένα δίλημα, η αλήθεια είναι.
2: Όσο και να παρασυρθείτε, δεν θα δώσετε, δεν θα σας βγει ο κούκος αηδόνη. Θα είναι μια νορμάλ. Θα αντέξει το πορτοφόλι σας.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να πάμε σε μια άλλη κατηγορία. Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό, όχι το τελευταίο χρονικό διάστημα, πάντα πουλούσανε αυγά, πάντα πουλούσανε και κρέατα πολλές φορές, κοτόπουλο ας πούμε, πολύ τακτικά, ναι, μεταφέρονται με ψυγεία και πάρα πολύ ωραία τυριά. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία τσίπουρα, πάρα πολύ ωραία κρασιά. Να μας πείτε και για
0: αυτά. Έχει απ' όλα.
2: Έχει απ' όλα η λαϊκή αγορά. Αυγό. Να σας πω για το αυγό. 20 λεπτά αυγά έχουμε. Έχουμε 20 λεπτά αυγά, τα οποία αυγά είναι ημέρας. Τώρα, για τα κοτόπουλα που είπατε, εμείς έχουμε λίγο ένα κενό στα κοτόπουλα. Εδώ στις λαϊκές μου αγορές δεν έχουμε πάρα πολλούς. Το κοτόπουλο θέλει πιο πολύ κόσμο. Στις μέσα της λαϊκής θα βρείτε, αλλά δεν έχει καμία σχέση πάλι τιμή. Ένα κοτόπουλο θα πάρεις από εμάς, θα κάνει 5 ευρώ, 6 ευρώ. Δεν έχει καμία σχέση με τις τιμές των κρεοπολίων ή των καταστημάτων.
1: Να πούμε και στους καταναλωτές να μην φοβούνται, γιατί συντηρούνται τα κοτόπουλα, πηγαίνουν με ειδικά ψυγεία, οπότε δεν υπάρχει φόβος για να τα αγοράσετε.
2: Και εμένα το είδος μου είναι με ψυγείο, εγώ πουλάω γαλακτοκομικά, τυροκομικά προϊόντα, το οποίο μεταφέρεται, εννοείται, είμαστε στους 5 βαθμούς.
1: Ωραία, να φτάσουμε και σε αυτά εδώ, να αναφέρουμε και τη μέσα από το δικό σας το χώρο.
2: Και η βιτρίνα μου είναι όλη, 3 ψυγεία δουλεύω, δεν έχει κανένα πρόβλημα, καμία αλλίωση, τα προϊόντα μου είναι όλα παγωμένα, δεν έχουν κανένα θέμα.
1: Παραγωγή από εδώ, από τη Μακεδονία και από τη Θράκη.
2: Είμαστε από τη Δορκάδα, γιαούρτι Δορκάδος.
1: Τέλεια. Η πιο δροσερή επιλογή.
0: Βέβαια.
2: Η πιο δροσερή επιλογή, κεφίρ, αριάνια, τα πάντα, έχουμε τα πάντα.
1: Δώστε μας μία τιμή για τις φέτες.
2: Έχω και φέτα με 7,90, έχω και φέτα με 12,5 που είναι το παλιό, το κατσικίσιο, το πιο ακριβό μου, ας το πω.
1: Δεν μας πειράζει, δώστε και την περιοχή και τον παραγωγό, θέλουμε να ακούσουμε
2: Βολκάνο,
1: από πού.
2: Βολκάνο Θεσσαλονίκης είμαστε, κούλελης είναι η... Τώρα, εγώ δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά για μένα, γι' αυτό το αποφεύγω.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ωραία. Δικά μας ζώα έχουμε, δικό μας γάλα παράγουμε, οπότε έχω διαφορά στο που θα πάει ένας να πάρει το τυρί του. Εγώ έχω δικό μου προϊόν. Εγώ έχω δικό μου γιαούρτι, με δικό μου γάλα.
1: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω Φώτη, για σένα, εμένα μου αρέσουν τα σκληρά τυριά.
0: Εμένα μου αρέσουν όλα, δεν έχω...
1: Η τιμή στο κατσικίσιο ποια είναι?
2: Έχω κατσικίσιο με 11,5 και έχω κατσικίσιο με 12,5. Η διαφορά του είναι το ένα είναι στην τζαντίλα, που είναι πιο σκληρό, πιο σφιχτό.
1: Σε αυτή την κατηγορία είμαι εγώ.
2: Θα σας καλέσω ακόμα μια φορά να έρθείτε. Θα δοκιμάσετε.
1: Θα σας καλέσουμε και εμείς στο στούντιο να έρθετε μια μέρα, οπότε υπάρχει δυνατότητα.
2: Όποτε θέλετε και να πάρουμε και παραγωγό, να σας τα πει παραγωγό, δηλαδή, έχουμε πάρα πολλούς, από επανομία, από βασιλικά, από αγγελοφόροι.
1: Βέβαια. Ανοιχτή πρόταση, όποτε έχετε τη δυνατότητα.
2: Όποτε θέλετε να έρθουμε, να σας τα πούν οι άνθρωποι, γιατί και αυτοί κάνουν το φοβερό αγώνα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα έξοδά τους και βλέπουμε ίδιες με τιμές από πέρυσι και πρόπερσι. Εγώ έχω και φωτογραφίες οι οποίες πέρυσι και πρόπερσι είχαν ακριβώς ίδιες τιμές. Το πετρέλαιο όμως δεν έχει την ίδια τιμή, ούτε το ρεύμα έχει την ίδια τιμή. Πλάτη όμως και αυτό.
1: Προσπαθείτε και να συγκρατήσετε για να υπάρχει και η δυνατότητα των ανθρώπων που επισκέπτονται τις λαϊκές αγορές να έρχονται και παρόλο την ανταγωνιστικότητα, έτσι.
2: Για όλα τα πορτοφόλια οι λαϊκές αγορές είναι ποιότητα και καλή τιμή. Δεν έχει να πούμε κάποιο άλλο. Τα υπόλοιπα λόγια είναι περιττά.
1: Κυρία Νεσιάδου, τι ώρα ξεκινάτε τα τσίπουρακι στις λαϊκές? Το ρωτούσε ο Φώτης.
2: Κοιτάξτε λίγο, με αυτή τη ζέστη αν ξεκινήσουμε τα τσίπουρα, έχουμε και flyover μετά. Δεν θα ήταν πολύ καλή ιδέα.
0: Φρόνιμο, ναι. Μια μπυρίτσα όμως μπορεί.
2: Θα τελειώσουμε νωρίς και έτσι είμαστε και σε μια γιορτινή περίοδο, όπως είναι ας πούμε τα Χριστούγεννα, και έχουμε πολλούς πάγκους με κρασιά και τσίπουρα. Εκεί μπορεί λίγο να το... Αλλά εφόσον οδηγάμε μετά, δεν έχουμε τέτοια.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Είναι ωραίο πράγμα η λαϊκή.
1: Και είναι και ωραίοι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή... Και το καταλαβαίνεις όλα και από τον τρόπο που μιλάει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε...
1: Είναι άνθρωποι, ρε παιδί μου... αρχικά να πούμε ότι... άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από γεωργικές οικογένειες, οι οποίοι έχουν μεγάλη αγάπη για να γίνεις παραγωγός, πρέπει να έχεις αγάπη για τη γη. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να γίνεις αποτύχη. Γιατί οι συνθήκες στην χώρα μας είναι ιδιαίτερες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένεις ούτε να πλουτίσεις ούτε τίποτα. Απλά σε ενδιαφέρει να καλλιεργήσεις και ζεις μέσα, ρε παιδί μου, από το μεγάλωμα της καλλιέργειας.
0: Εννοείται.
1: Από εκεί και πέρα. Ωραίοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό. Καλύτε. Δηλαδή είναι... προσπαθούν να διευκολύνουν και το κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι μόνο.
0: Όχι, αυτό θα έλεγα ακριβώς. Ότι κάνουν και κοινωνικό έργο. Πάνε και άνθρωποι ξέρεις, που έχουν μοναξιά, που δεν έχουν δραστηριότητες, συνταξιούχοι κτλ. Περνάνε
1: τον χρόνο τους.
0: Και είναι και socializing αυτό που λέμε και στα γρεβένα. Έτσι, δηλαδή. Έχει και αυτή τη διάσταση. Την οποία μην την υποτιμάτε καθόλου. Είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, να έχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κύκλο, είναι ηλικιωμένος ή μπορεί να πάει μέχρι απέναντι στη λαϊκή, να έχει δυνατότητα να πει μια κουβέντα με έναν άνθρωπο, μια καλημέρα, να τον πει άλλο ένα, ανοίξω εδώ ένα καφέ, ένα τσίπουρο που λέγαμε νωρίτερα. Ακόμα δηλαδή και σε αυτό το επίπεδο κοινωνικής εκδήλωσης και συναναστροφής είναι σημαντικό.
1: Το διατηρούν.
0: Συνήθως και... είναι με ένα μπάρο δύο τριγώνια. Και ψωνίζεις και κάνεις και το.
1: Ψυχοθεραπεία για μερικούς λαϊκές αγορές, να το πούμε και αυτό. Είναι κυρίως.
0: Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί πηγαίνω πάντα βιαστικά. Δηλαδή είμαι σε εντελώς άλλους ρυθμούς. Γιατί τους βλέπεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όλοι που είναι συνταξιούχοι, το πω έτσι, είναι χαλαροί, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρεις, βιάζομαι, φέρτο, κάντο. Δηλαδή. Και όταν, αλλά το έχω κάνει πλέον. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δηλαδή ότι δεν έχει. Ότι ο άνθρωπος πάει εκεί για να. Για να περάσει και το χρόνο του.
1: Για να περάσει το χρόνο του, κάνει και μια έτσι, έρευνα αγοράς. Βέβαια, στην λαϊκή δεν μπορείς να κάνεις έρευνα αγοράς, γιατί οι τιμές, είπαμε, είναι πολύ συγκρατημένες. Είναι οι τιμές αυτές που ανέφερε και η κυρία Νεσιάδου του 1 ευρώ. Οπότε τα 10 λεπτά θα γλιτώσεις.
0: Ναι.
1: Ο διπλανός μπορεί να πουλάει 10 λεπτά λιγότερο. Δεν σε ενδιαφέρει.
0: Είναι πολύ μικρή διαφορά.
1: Είναι η ποσότητα, ας πούμε.
0: Είναι πολύ
1: και
0: μικρή.
1: Η τιμή. Όσον αφορά τώρα τα προϊόντα, αδιαμφισβήτητα είναι η ποιότητα πολύ ανεβασμένη. Έτσι. Και ξέρεις και τι τρως, ρε παιδί μου, εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Είναι κανονικό φρούτο, ζαρζαβατικό, το οτιδήποτε.
1: Τώρα να σου πω ότι γίνεται ένας πανικός. Σε λίγες μέρες βγαίνει το σταφύλι.
0: Ξέρεις πως το περιμένουμε το σταφύλι στο σπίτι που η κόρη μου το έχει.
1: Τι σταφύλια τρώτε?
0: Ό,τι σταφύλι βγαίνει.
1: Τις αρέσει πολύ δηλαδή?
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μένα μου αρέσουν τα σκουρόχρωμα, τα μαύρα.
1: Το πιο καλό, το πιο ωραίο. Βέβαια το σταφύλι για να διατηρηθεί πρέπει, ρε παιδί μου, να μπει στη διαδικασία να έχει και λίγο χημικό μέσα, να σου πω την αλήθεια.
0: Καλά.
1: Κυρίως η σουλτανίνα που είναι ένα πολύ ευαίσθητο, ρε παιδί μου, σταφύλι, πολύ δύσκολα μπορείς να τη διατηρήσεις χωρίς χημικά. Βγαίνει το σταφύλι και εμάς, ρε παιδί μου, μικρό τα σταφύλια τρελαίνεται, ναι.
0: Δεν άργησαν φέτος, έχεις δει ελληνικά?
1: Εμείς στην περιοχή της Καβάλας έχουμε, θέλω.
0: Έχει, ακόμα έχουν βγει.
1: Ναι. Τώρα μεγάλες ποσότητες δεν βρίσκεις, αλλά έχεις. Ήδη
0: όχι,
1: το προηγούμενο μήνα έχουμε.
0: Ναι, έχει. Ναι.
1: Καλά, στην Κρήτη δεν το συζητάμε. Έχει ήδη από τον προηγούμενο μήνα. Ξεκινήσανε, ναι. Αλλά επειδή οι μεγαλύτερες ποσότητες φεύγουν, ρε παιδί μου, στο εξωτερικό, γι' αυτό δεν συναντάμε πολύ τακτικά στις

0: έμοιαζα και εισιτήρια. Mm-hmm. Μπείτε, παραμείνετε στο Flash.
1: Στο Viber.
0: Ναι, και να πάρετε μέρος στην διαδικασία, γιατί θα είστε και από τους τυχερούς. Μπορεί
1: πάντως,
0: να κερδίσετε.
1: Το θετικό είναι ότι πλέον, αν και είναι Ιούλιος, ενώ στον Αύγουστο γινόταν αυτό, από επικοινωνία που έχω με ανθρώπους που έχουν μαγαζιά και στο κέντρο και εστίασης και για ποτό και για καφέ, δεν θα κλείσει κανείς φέτος. Γιατί παλιά, ξέρεις, έβγαινες ακόμα και το 15 Αύγουστο μου έχουν πει, λόγω τουρισμού πλέον κτλ. Εντάξει, τώρα σου λέω για κέντρο, τώρα προφανώς περιφερειακά κάπου θα κλείσουν. Αλλά θα έχει πάρα πολλά μαγαζιά ανοιχτά.
0: Λοιπόν, και όντως είναι αυτό εδώ που είπα, οι Πέρσες του Εσχύλου, ναι. 9 και 10 του μηνός μέχρι σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσους. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Θεοδωρίδης με ένα cast που περιλαμβάνει τους Μαρία Ναυπλιώτη, Δημήτρη Καταληφό και Αναστάση Ροηλό.
1: Μάλιστα. Αν και σήμερα και αύριο έχει Μουντιάλ, όπως προείπαμε.
0: Αυτό... Να κλείσουμε με αυτό.
1: Επηρεάζει λοιπόν όλες τις σχέσεις. Σήμερα έχει το πρόγραμμα την Ισπανία με το Βέλγιο στις 10 η ώρα. Με μεγάλο φαβορί.
0: Είμαι φαν Ισπανίας. Θέλω να φτάσει στο τελικό πραγματικά.
1: Ένα κλικ πριν τον ημιτελικό. Άμα κερδίσει σήμερα, πάει ημιτελικό.
0: Όπως και θα κερδίσει σήμερα. Ήθελα.
1: Θα κερδίσει λογικά και η Αργεντινή. Είπαμε, εδώ έγινε το εγώ τα μπέρδεψα χθες. Είναι ξημερώματα Σάββατο προς Κυριακή τα δύο παιχνίδια. Το ένα είναι νωρίς στις 12 και το άλλο είναι στις 4. Το Ελβετία-Αργεντινή είναι στις 4. Το Αγγλία-Νορβηγία είναι στις 12. Οπότε είναι πιθανό να πέσει ξενύχτη τα ξημερώματα Σάββατο προς Κυριακή. Εντάξει, όσοι δεν δουλεύετε την Κυριακή, θα κοιμηθείτε μετά το μεσημεράκι και θα αποκαταστήσετε τέλος πάντων τον ύπνο.
0: Τουλάχιστον δεν θα μπούμε στη διαδικασία να χάσουμε αυτά τα δύο πολύ ωραία μάτς, έτσι. Δηλαδή είναι η μοναδική ναι. ευκαιρία να τα δούμε.
1: Καλά, το σημερινό είναι πολύ νορμάλ ώρα. Και το χθεσινό, 11 πλέον είναι νορμάλ.
0: 11 δεν σου φαίνεται ότι είναι 11, επειδή μεγάλωσε η.
1: Ισχύει, ναι. Χθες έβγαλε το σκύλο μου βόλτα 9 και 20 και ήμουνα με γυαλιά λίγο έξω. Δηλαδή είχε φως, είχε τέτοιο ακόμα. Οπότε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά να περάσει το που και αν πάτε και τα λέμε τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.
0: Καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Την παρέτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να υποβάλει ο Σωκράτης Φάμελος λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκυριακού. Ο κ. Φάμελος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγωνίστηκε για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε. Τη σύλληψη ενός άντρα 70 ετών προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο άντρας έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει τις φύγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Ο 70χρονος άντρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφορής διαδικασίας για εμπρισμό από αμέλεια, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος περίπου 6.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Στην απλούστευση και τον εξυγχρονισμό των τελωνιακών διαδικασιών προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΔΕ μειώνει δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις για επαναλαμβανόμενες εισαγωγές, επιταχύνοντας τον τελωνισμό για 170 αξιόπιστες επιχειρήσεις. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια γυναίκα από τον ποταμό Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Δήμο Θερμαϊκού, η επέμβαση βοήθειας ήταν άμεση, καθώς οι ναυαγοσώστες προχώρησαν σε κάρπα και κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή. Τη γυναίκα παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τη μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης για επιπλέον περίθαλψη. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραήλ Κατς, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, μιλώντας σε εκδήλωση σε αεροπορική βάση, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί. Η γερμανική κυβέρνηση θα αγοράσει αμερικανικούς πυράβλους μεσαίου βεληνικούς, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Μέρτς, μετά την επαναχώρηση των ΗΠΑ από την υπόσχεση για δωρεάν εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στη Γερμανία. Η Βηρυτός ανακοινώνει ότι η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης. Δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Μαρί Λεπέν, νικήτρια των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Σε επίπεδα αιμονής εκ μέρους του γερουσιαστή από την Παραγουάη, Σελέστε Αμαρίγια, εξελίσσεται η κόντρα που η ίδια ξεκίνησε με τον Κίλιαν Εμπαπέ. Παρά την οργισμένη απάντηση του Γάλλου επιθετικού, την καταδίκη της από την κυβέρνηση της Παραγουάη και την έρευνα που ξεκίνησε η γαλλική δικαιοσύνη, η Αμαρίγια δεν σταματά να αναφέρεται σχεδόν καθημερινά στον Εμπαπέ. Το τελευταίο χτύπημα, μάλιστα, ήταν υβριστικό για τον αρχηγό της Εθνικής Γαλλίας, προς τον οποίο η γερουσιαστής έχει ήδη εξαπολύσει ρατσιστική επίθεση. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει την εποπτεία και διαχείριση του Ολυμπιακού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει στόχο να φέρει πιο κοντά την ΕΟΕ τον αθλητισμό της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως τους αθλητές. Αργεντινός σπίκερ τρελάθηκε με τον γκολ ισοφάρισης του Μέση κόντρα στην Αίγυπτο. Ο 52χρονος εκφωνητής, που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο από τη συγκλονιστική περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022, έγινε ξανά viral με τον τρόπο που έζησε τον γκολ του Μέση για το 2-2. Με τη φωνή του να σπάει από την ένταση και το συνέστημα, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς, χτυπώντας το τραπέζι, μεταφέροντας τους τηλεθεατές την αγωνία και τη χαρά εκατομμυρίων Αργεντινών. Και να περάσουμε στο δελτίο καιρού. Ο καιρός του Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα αναμένεται γενικά αίτριος και καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αίτριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα, ο καιρός θα είναι ιδανικός για να απολαύσετε τη θάλασσα αλλά και το βουνό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου,
0: το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

να δώσει μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
2: Ναι.
3: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να

λίγο πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Πανικό σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία έσπασε παράθυρο αεροσκάφους και τραυματίστηκε ένας άντρας 61 έτους. Από το συμβάν προκλήθηκε αποσυμπίωση της καμπίνας και έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε έγκυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα το πρωί για τις εμπριστικές επιθέσεις σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την είδηση της σύλληψης τριών ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στην δολοφονία της σύζυγου του, Βάγιας έκανε σήμερα το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας. Μιλώντας στη τηλεόραση του Άξιον, ο κύριος Νέστορας έκανε λόγο για μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Δεν λέω ότι δεν χάρηκα που βρέθηκαν οι άνανδροι δολοφόνοι. Συγχαίρω την πολιτεία, είναι μια δικαίωση για μένα και την κόρη μου, δήλωσε. Δύο άτομα συνελήφθησαν σήμερα για το φωνικό εμπρησμό στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιούν μεγάλη επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται από τις 5 Μαΐου, όταν και έγινε η δολοφονική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Οδό Σταδίου. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, πρόκειται για δύο άντρες ηλικίας 42 ετών. Νέα επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει εδώ και ώρα στην οδό Παπαδιαμάντη στην ανατολική πλευρά της πόλης και πραγματοποιούν εξονυχιστική έρευνα σε διαμέρισμα στο οποίο φέρεται να μένει ο ένας από τους συλληφθέντες. Ο δρόμος αυτός βρίσκεται μόλις 600 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραήλ Κάτς, υπουργός άμυνας του Ισραήλ, μιλώντας σε εκδήλωση σε αεροπορική βάση, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί. Η γερμανική κυβέρνηση θα αγοράσει αμερικανικούς πυράβλους μεσαίου βεληνικούς, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Μέρτς, μετά την επαναχώρηση των ΗΠΑ από την υπόσχεση για δωρεάν εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στη Γερμανία. Η Βηρυτός ανακοινώνει ότι η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης. Δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Μαρί Λεπέν νικήτρια των επόμενων προεδρικών εκλογών στην Γαλλία. 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Και να περάσουμε στο δελτίο καιρού. Ο καιρός του Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα αναμένεται γενικά έτριος και καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Έτριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα

0: Ο καιρός θα είναι ιδανικός για να απολαύσετε τη θάλασσα αλλά και το βουνό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος.

σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό ονειρέο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχ αδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο, βερβέναγας.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ξεκίνησε λίγο καθυστερημένα η εκπομπή μας σήμερα. Ζέστες είναι αυτές. Και ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Κάτου Κόσμου Τα Πουλιά. Στη Χινημάνωση Ελευθερίου, μουσική Σταύρος Κούγιμτζής. Η ερμηνεία ο Γιώργος Νταλάρας. Πάμε να ακούσουμε την επόμενη στροφή και μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Χρήστο, και τα λέμε μετά αμέσως.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Φίλες και φίλοι, έχουμε από τη μια πλευρά τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ, στην περιοχή μας, το αναλύσαμε χθες και προχθές, θα μιλήσουμε κι άλλο και σήμερα και από Δευτέρα, γιατί αυτά έχουν παρελκόμενα από εδώ και πέρα, δεν ήταν απλώς μια στιγμή, μια μέρα. Αλλά χθες είχαμε εξελίξεις, για πολλούς ήταν αναμενόμενη η παρέτηση του Σοκράτου Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Και τώρα αύριο θα ζήσουν κωμικοτραγικές στιγμές στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι η μειοψηφία με τον Πολάκη κλπ. Επιμένει να γίνει κεντρική επιτροπή και να εκλεγεί ο ίδιος αρχηγός, βέβαια Παπάς και Δούρου δεν θέλουν να εκλεγεί ο Πολάκης, θέλουν να υπάρξει συλλογική ηγεσία, να είναι και αυτή μας στην ηγεσία. Και από την άλλη πλευρά παρετούνται βουλευτές ανεξαρτοποιητά του ΣΥΡΙΖΑ, παρετούνται και από βουλευτές, παρετούνται και από την κεντρική επιτροπή. Και δεν ξέρουν πια ποιος είναι πού, φίλες και φίλοι. Δύο πράγματα πρέπει να παραδεχτούν όλοι αυτοί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο είναι ότι το κόμμα τους ήταν ένα κέλυφος από το 10 και μετά, που με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα εκμεταλλεύτηκε, αξιοποίησε, όπως θέλετε πες του, την αγανάκτηση και το θυμό του κόσμου από τα μνημόνια και πρωτίστως των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, που μέχρι τότε το ΠΑΣΟΚ μόνο αυξήσεις έδινε, μόνο το κοινωνικό κράτος ενίσχυε και ξαφνικά τους είπε: πολλά από αυτά θα σας τα πάρω πίσω. Και περισσότερο ήταν η αβεβαιότητα, βέβαια, που δημιουργούσε το πρώτο μνημόνιο και οι δημοσιονομικές του προβλέψεις, γιατί τα μέτρα τα σκληρά ελήφθησαν από την επόμενη κυβέρνηση, Σαμαρά Βενιζέλου, και φυσικά από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Αλλά έχει σημασία ο πανικός. Ο πανικός της πρώτης περίοδου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Εάν δεν υπήρχε αυτή η κρίση, αυτός ο πανικός, αυτός ο θυμός, αυτή η απογοήτευση, δεν επρόκειτο να υπάρξει αυτό το κόμμα, πέρα από το 5-10% που συνήθως ήταν αυτό το κόμμα, αλλά ότι έμπαινε, ότι δεν έμπαινε στη Βουλή, και φυσικά δεν θα υπήρχε κυβερνητική του θητεία. Και θα συνέχιζε λίγο πολύ ο δικοματισμός, ο διπολισμός που υπήρχε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Αυτή η περίοδος, αυτή η διετία άλλαξε όλα τα δεδομένα. Και στα απόνερα αυτής της εποχής ζούμε τώρα. Τα απόνερα αυτής της εποχής τα εκμεταλλεύεται ο Μητσοτάκης και είναι στην εξουσία. Δηλαδή, το ότι αυτός δεν ήταν πρωθυπουργός αυτή την περίοδο, έφαγε ο Παπανδρέου πρωτίστως και το Πασόκ, μετά ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και φυσικά και ο Τσίπρας, όλη την πόρα. Αυτό ήταν πρωτοκλασσάτο υπουργό κάποια στιγμή στο Σαμαρά, αλλά το έχουν ξεχάσει όλοι αυτό, τι να κάνει. Εκτελούσε εντολές του Σαμαρά, απέλυε καθαρίστρες όπως θυμάστε. Έτσι έλεγε. Δεν τα έκανε αυτός δηλαδή. Την έρθει δεν την έκλεισε αυτός τότε. Τους μισθούς δεν τους έκοβε αυτούς, τις συντάξεις δεν τους έκοβε αυτός σαν βουλευτής και σαν υπουργός. Λοιπόν, αυτό έχει προπαγάνδα, φίλες και φίλοι. Υπάρχει μια συμπαγής ομάδα στη δεξιά που θέλει να είναι στην εξουσία και της αρέσει η εξουσία και την απολαμβάνει την εξουσία. Και έχει διαλυθεί ο άλλος χώρος. Κατέρευσε ο Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε 7-10 κομμάτια και όλοι αυτοί τώρα είναι πιστόλια και χτυπάνε τον Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, για να μείνω μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και θα τα πούμε άλλη στιγμή, για λόγους αξιοπρέπειας θα πρέπει να καταργήσουν το κόμμα τους, να πάρουν μια απόφαση όλοι μαζί και να πούν δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτό το πουκάμισο, είναι άδειο, έχει φύγει ο κόσμος, έχει πάει στο Τσίπρα, να σταματήσει η κρατική επιχορήγηση, είναι ένα θέμα αυτό, να σταματήσει η κρατική επιχορήγηση, γιατί γι' αυτό μαλώνουν, βασικά αυτοί που θέλουν να κρατήσουν το κόμμα και να συνεχίσουν να λειτουργούν το κόμμα, το ένδοξο κόμμα, που δεν το έχει μείνει ψηφοφόρος, μισό της εκατόνης δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό, για να είναι εντάξει απέναντι στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες, δεν έχουν νόημα να υπάρχουν, και ο Πολάκης και αυτοί, αν θέλουν να κάνουν ένα δικό τους κόμμα, γιατί δεν θέλουν να πάνε στον Τσίπρα ή δεν τους παίρνει ο Τσίπρας και τα δυο ισχύουν, να κάνουν ένα δικό τους κόμμα και να απευθυνθούν στην κοινωνία. Αυτοί όμως θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, το κέλυφος, τα περιουσιακά του στοιχεία και ό,τι έμεινε από την κρατική επιχορήγηση από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές και να απευθυνθούν στην κοινωνία και στους ψηφοφόρους. Στηρίζονται δηλαδή σε αυτό το κέλυφος και στην κρατική επιχορήγηση. Αυτό θα τους μείνει. Αν λοιπόν θεωρούν ότι οι ιδέες τους, γιατί τώρα πια είναι όλοι πασίγνωστοι, έτσι, δεν είναι τυχαίοι, δεν θα τους μάθουμε τώρα, εάν λοιπόν θεωρούν ότι
οι ιδέες τους, οι απόψεις τους και οι θέσεις τους είναι τόσο ισχυρές και έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία, ας κάνουν ένα νέο κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ Plus. Και ας το ονομάσουν ΣΥΡΙΖΑ 2. Και ας αρνηθούν την κρατική επιχορήγηση, ας αρνηθούν τα κομματικά γραφεία, τα οποία όπως ακούσαμε ο Φάμερος στην παρέτησή του, είπε ότι ξεχρέωσε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρωστάει τίποτα. Αυτή είναι μια στάση αξιοπρέπειας, θα την εκτιμήσει ο κόσμος. Αλλιώς, αντιλαμβάνεστε γιατί γίνεται όλη αυτή η μάχη. Και στο τέλος, ξεφτελίζονται στον κόσμο, ξεφτελίζουν και τον προοδευτικό χώρο δηλαδή, και τρίβει τα μάτια ο συντηρητικός χώρος και η εκπρόσωπή του. Αυτά για σήμερα. Πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι μας με τον Ταλάρα, το Κουγιουμτζή, το Μάνο Ελευθερίου και μετά τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάντα όπως είπα, με Γιώργο Νταλάρα, Σταύρο Κουγιουτζή και Μάνο Ελευθερίου, του κάτω κόσμου τα πουλιά. Και πάμε τώρα φίλες και φίλοι στον αγαπητό φίλο, τον Θόδωρο τον Καράβλο, του βουλευτή, πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αγαπητέ Θόδωρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μαγκρότη, αγαπητέ φίλε Γιάννη, σε εσένα, συνεργάτη σου και βεβαίως σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας σήμερα. Ξέρω ότι είναι μέρες με πολλά τρεχάματα, με πολλά προβλήματα και εσύ τώρα έχεις πάρει και ένα δεύτερο βάρος πάνω σου. Θα μας τα πεις στη συνέχεια βεβαίως. Πάμε τώρα πρώτα-πρώτα να μιλήσουμε όμως για αυτά που ζούμε, τα μεγάλα και τα σημαντικά. Και το πρώτο θέλω να σε ρωτήσω αυτό που αφορά τη χώρα μας, αφορά όλους δηλαδή. Πώς αξιολογείς εσύ αυτή τη σύνοδο κορυφής και την ομόφωνη έτσι απόφαση και ανακοίνωση, όταν ο Τραμπ πήγαινε εκεί βρίζοντας και χτυπώντας τους πάντες και στο τέλος η απόφαση βγήκε ομόφωνη? Τι μήνυμα στέλνει?
1: Καταρχήν δεν είναι ο ρόλος μου να σχολιάζω τον πρόεδρο των ΗΠΑ της υπερδύναμης του πλανήτη, αλλά θεωρώ ότι γενικά η συμπεριφορά του κύριου Τραμπ θα έλεγα ότι είναι έτσι λίγο περίεργη και αλλοπρόσαλη. Δηλαδή τη μια μέρα μας ανακοινώνει ότι κλείνει συμφωνία με το Ιράν, την επόμενη μέρα τους βομβαρδίζει, τη μεθεπόμενη λέει ότι με παρακαλά να κλείσουμε νέα συμφωνία. Είναι πραγματικά λίγο αλλοπρόσαλη, δεν είναι ο πιο επικής χαρακτηρισμός που μπορώ να κάνω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάμαι ότι μπορεί να βάλει σε περιπέτειες συνολικά τον πλανήτη. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι υπάρχουν κάποιες σταθερές και κάποιοι σοβαροί άνθρωποι γύρω του, κοντά του, ή έστω σε επίπεδο γραφειοκρατίας, σε επίπεδο υπηρεσιακού στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Άμυνας, έτσι ώστε να περιοριστούν μόνο όλα αυτά τα ολισθήματα και οι περίεργες αποφάσεις που παίρνει σε επίπεδο εντυπώσεων και όχι να μην έχουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες ήταν δύσκολες. Τώρα, σε σχέση με την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, να πω ότι ότι έκλεισε τελικά ομόφωνα είναι κάτι σημαντικό. Τώρα βέβαια ο πρόεδρος Τραμπ με ποιους μίλησε εκεί και με ποιους χαιρέτησε είναι ένα άλλο ζήτημα, γιατί έχει ανοίξει ανοιχτό πόλεμο, έχει κάνει με κάποιους εταίρους κατά τα άλλα. Βλέπε την κυρία Μελώνη της Ιταλίας, βλέπε τον Ισπανό πρωθυπουργό τον κύριο Σάντζεθ. Είναι δηλαδή και στη συμπεριφορά του αυτή ακόμη είναι προσβλητικός, είναι επιθετικός, τέλος πάντων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έκλεισαν με ομόφωνες αποφάσεις και ομόφωνα ψηφίσματα. Για μας είναι σημαντικό το ότι τελικά δεν υπήρξε δέσμευση απέναντι στην Τουρκία ότι θα πάρει τους F-35, είπε ότι το σκέφτεται. Δεν είναι εύκολο να τους πάρει τους F-35, γιατί υπάρχουν οι προηγούμενες αποφάσεις του Κογκρέσου αλλά και της Βουλής, οι οποίες είναι αρνητικές, βάζουν μια σειρά από προϋποθέσεις. Υπάρχει το Ελληνο-Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι ενιαίο και κινείται πάρα πολύ δυναμικά. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Σημαντικό επίσης ήταν για μας ότι μπήκε από τον Πρωθυπουργό το θέμα του πολέμου, της απειλής πολέμου, του κάζους Μπέλη, που εδώ και 31 χρόνια, από το 1995, Γιάννης, είπε να τα ξέρεις καλύτερα, ήσουν και υπουργός νομίζω τότε, εξωτερικών, έτσι.
0: Ναι, το 2001 μέχρι το 2004.
1: Ναι, αυτό πότε πάρει, και το 1995-1996, δεν θυμάμαι πότε ήταν το κάζους Μπέλη.
0: Μπέλη.
1: Ναι, το κάζους Μπέλη.
0: Κάπου εκεί ήταν. Το 1995, μόλις ψηφίσαμε στη Βουλή, τότε επισημήτη, ψηφίσαμε την δυνητική δυνατότητα να αυξήσουμε στα 12 μίλια τα χωρικά μας ύδατα, δηλαδή ενσωματώσαμε την UNCLOS, έτσι, δεν κάναμε τίποτα περίεργο και δύσκολο και ομοφόνο στη Βουλή, πρέπει να το τονίσω. Αμέσως μετά η τουρκική Βουλή πήρε αυτή την απόφαση ότι αν το κάνουμε αυτό είναι αιτία πολέμου.
1: Είναι το κάζους Μπέλη το περίφημο, το οποίο παραμένει για τόσα χρόνια. Σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έβαλε το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι εντάξει, δεν θεωρώ ότι είχαμε τα κέρδη ή τις ζημίες. Έτσι, μπήκαν κάποια ζητήματα που έπρεπε να μπουν από εμάς. Απ' την άλλη πλευρά είναι σημαντικό το ότι δεν υπήρξε δέσμευση από τον πρόεδρο Τραμπ ότι ναι, τα F-35 η Τουρκία θα τα πάρει. Εμείς έχουμε κλείσει συμφωνίες, έχουμε δώσει παραγγελίες μας. Από το 28 θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε. Θεωρώ ότι εντάξει, συνεχίζουμε.
0: Εγώ δεν τα θεωρώ αυτά σημαντικά και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές στο συνέδριο του Economist, αν και το σήκωσε και ορθώς το σήκωσε μέσα στην άγκυρα το θέμα, και είδαμε και την απάντηση του Ερντογάν. Οφείλουμε να πούμε έξυπνη απάντηση του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα. Αλλά και ο Πρωθυπουργός εχθές στον Economist είπε: παιδιά, τα δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία αυτά τα θέματα. Είναι πολύ πιο πολύπλοκες οι καταστάσεις. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά θέματα. Και εγώ συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση, γιατί Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω και να κουβεντιάσουμε τώρα είναι ότι βεβαίως βγάλα μια ομόφωνη απόφαση όπου υπάρχουν αμοιβές υποχωρήσεις και συμβιβασμοί. Ο Τραμπ ξαναδέχτηκε να υπογράψει ότι η Ρωσία είναι εχθρός της ασφάλειας της Ευρώπης. Βέβαια είχε πάρει τηλέφωνο πιο μπροστά τον Πούτιν και του είπε: Κοίταξε, θα το υπογράψω εγώ για να αυξήσουμε τις δαπάνες για να τους πουλήσω όπλα. Τι να κάνω, τη δουλειά μου κάνω κι εγώ. Λοιπόν, και δεν ανησύχησε ο Πούτιν ασφαλώς, γιατί ξέρει τι σημαίνουν όλα αυτά. Δεν ξέρω βέβαια αν εμείς οι Ευρωπαίοι, εμείς ήδη εδώ πονάμε πάρα πολύ και ματώνουμε με τους εξοπλισμούς. Δεν ξέρω κατά πόσο οι κοινωνίες ευρωπαϊκές που ήδη με αυτή τη λιτότητα αντιδρούν και ενισχύουν τα ακροδεξιά κόμματα και ναζιστικά ακόμη, δεν ξέρω αν ακόμα γίνει πιο μεγάλη λιτότητα και πάνε ακόμη πιο πολύ στους εξοπλισμούς σε ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ξέρω τι κυβερνήσεις θα βγούνε. Θόδωρε, αυτό είναι το ένα που κρατάω. Το δεύτερο, ο Τραμπ μέσα σε όλα αυτά που είπε στον απίστευτο ναρκισισμό του, γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να τον αναγνωρίζουν όλοι σαν το αφεντικό του κόσμου και ότι αυτός γράφει ιστορία. Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα για αυτόν. Χρησιμοποιεί τους πάντες όπως νομίζει, όπως χρησιμοποιεί τους υπεργολάβους στις οικοδομές του. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως εμένα και βλέπω να αναδεικνύεται είναι επιδιώκει μια περιφερειακή συμμαχία. Γι' αυτό και τόσο καλά λόγια για τον Ερντογάν, για την Τουρκία, κυρίως και για την Τουρκία, αυτό έχει σημασία, το ρόλο της, το μέγεθός της, το στρατό της κλπ. Η Τουρκία με μια περίμετρο που έχει και την επιρροή που ασκεί και τις σχέσεις που έχει σε αυτή την περίμετρο από Βαλκάνια, κάνουμε τον κύκλο Κεντρική Ασία, Μαύρη Θάλασσα πιο μπροστά, Κασπία, Μαγκρέπ και Ανατολική Μεσόγειο. Αν δούμε αυτή την περίμετρο, ουσιαστικά είναι το μέτωπο ανάσχησης της Κίνας προς τη Δυτική Ασία και την Ευρώπη και η περίμετρος πίεσης της Ρωσίας. Και αυτό είμαι βέβαιος ότι οι επιτελείς του Τραμπ και όχι μόνο Τραμπ το έχουν στο μυαλό τους. Και αυτό δημιουργεί μια τεράστια ανισορροπία στην περιοχή. Αν η Τουρκία λόγω όλων αυτών που περιγράψαμε επενδύει σε ένα νέο ρόλο, σε μια νέα θέση, εμείς όσο και αν εξοπλιζόμαστε, όσο και αν προσπαθούμε, μένουμε με ένα έλλειμμα. Δημιουργείται ένα μεγάλο έλλειμμα, μια ανισορροπία ισχύως στην περιοχή. Και δεν έχω ακούσει ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ούτε από την κυβέρνηση να το συζητάνε και να το σκέφτονται αυτό πώς θα το λύσει η χώρα μας. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιες σκέψεις.
1: Γιάννη, να σταθούμε στο εξής, ότι η συμμαχία την οποία έχουμε σκίσει από το παρελθόν και συνεχίζουν όλες τις κυβερνήσεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό διαχρονικά να υπηρετούν. Δηλαδή το τριμέρες σχήμα Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ με την προσθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι τόσο άμεσα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρητικά είναι κοντά στο σχήμα αυτό. Το ελληνοϊσραηλινό λόμπι, το οποίο είναι πανίσχυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όλα αυτά μας δίνουν έτσι μια δύναμη, μια ισχύ, όχι μόνο σε διπλωματικό, αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο. Επίσης, πιστεύω ότι η Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια, 24, έχει έναν ηγέτη ο οποίος είναι μεγάλος, γιατί μας συμφέρει το ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα, δεν είναι πολύ δημοκρατικός, ούτε κυβερνάει με πολύ δημοκρατικό τρόπο. Αυτά τα οποία κάνει είναι απαράδεκτα και σε οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα στην Ευρώπη δεν θα υπήρχαν. Τον αποφυλακίζει, δηλαδή τον πλέον αξιόλογο αντίπαλό του που θα μπορούσε να κερδίσει τις εκλογές, να παρεμβαίνει.
0: Δημάρχους, με πρώτο τον Ιμάμογλου έχει φυλακή. Και όλοι καθόλου τυχαίοι τους αντιπολίτες. Μόνο αυτοί κλέβουν, οι δικοί του δεν κλέβουν.
1: Και επανέφερε τον Κιλιτζάρογλου γιατί τον βόλευε, τον έχει κερδίσει καμιά κοσαριά φορές, ας πούμε, και είναι ο χαμένος από χέρι. Δηλαδή, εντάξει, είναι αδιανόητα πράγματα, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι έχει και μια μεγάλη ηλικία, ότι έχει προβλήματα στην υγεία του, ότι είναι σε μια φάση που δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ο άνθρωπος και θα μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνάει την Τουρκία, γιατί τυπικά απαγορεύεται να είναι υποψήφιος. Και λέει ότι θα κάνει ένα μήνα πιο πριν τις εκλογές για να πει ότι είναι πρόωρες εκλογές, οπότε να ξεπεραστεί το συνταγματικό πρόβλημα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μια κοινοβουλευτική δικτατορία.
0: Και αντιδημοκρατικά, όπως έχει κάνει και μέχρι τώρα, κάτι αντίστοιχα κάνει ο Πούτιν στη Ρωσία.
1: Ακριβώς. Δεν είναι δημοκρατία όπως εννοούμε στην Ευρώπη, όπως εννοούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία θα έχει μπροστά της αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως η Τουρκία είναι σημαντικό να μην οληθεί, να μην πάει στην απέναντι πλευρά, να μην ταυτιστεί με τις χώρες του βαθαίους Ισλάμ και των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο και να, με τη βία να τον προσελκύσουν στον Ισλαμισμό ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει όμως θεωρώ ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με το Ισραήλ που είναι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή και εμείς τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας και θα έλεγα και των επιθετικών, γιατί και τα αεροπλάνα που παίρνουν είναι και επιθετικά εκτίσου. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι στέλνουμε τα μηνύματα εκεί που πρέπει να τα στείλουμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε και να κάνουμε επιτέλους πράξη, κάτι που δεν έγινε πολλά χρόνια, τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα γιατί υπήρχε του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι δηλαδή θα πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Θυμάμαι τον Αίμνησο, τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Κωνσταράκο, που ήταν ο πρώτος που είχε αναλάβει αρχηγός, στρατηγός των υποίδρυση ευρωπαϊκών δυνάμεων, της ευρωπαϊκών αμυντικών δυνάμεων. Και όταν τότε ήμουν υπουργός, μου είχε καλέσει και είχε επισκεφθεί, τον είχε επισκεφθεί στις Βρυξέλλες και του λέω στρατηγέ, του λέω πώς πάει η οργάνωση στρατού, τι στρατό έχετε. Και γέλασε και μου λέει τίποτα απολύτως. Έχουν επιτελείο, λέω, που έχω φέρει από Ελλάδα και δεν υπάρχει τίποτα αλλού, γιατί λέει κανείς δεν θέλει να βάλει το χέρι στην τσέπη, κανείς δεν θέλει να δημιουργήσει στρατό, γιατί θεωρούν ότι είμαστε όμορφα και ωραία.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Τώρα θα πρέπει να το βάλουν όλες οι χώρες και πολύ βαθιά και δεν ξέρω αν θα αντέξουν οι χώρες. Είναι μια κρίσιμη περίοδος. Θα τα δούμε αυτά προς τα Θόδωρε. Επειδή μας καταδιώκει ο χρόνος, θέλω να σε ρωτήσω. Πάλι τώρα συζητάει ο κόσμος ότι ενώ τις προηγούμενες μέρες με την υποθέμενη κεχηρία στον κόλπο είχε φτάσει η τιμή του αργού στη διεθνή αγορά στην προ-πολέμου επίπεδο, δηλαδή πριν τις 28 του Φλεβάρι, η πτώση στην Γκάζα, στην Αντλία εδώ ήταν πάρα πολύ μικρή. Μόλις ξανά άρχισαν τα χτυπήματα, πήρε πάνω του 6-10% η διεθνή τιμή, πράγωσε πάλι η αύξηση εδώ. Αυτό τώρα το πράγμα, γρήγορα ανεβαίνουν, αργά να κατεβαίνουν και όταν κατεβαίνουν ποτέ δεν φτάνουν από εκεί που ξεκίνησε. Και δεύτερο, η χώρα μας να ενσωματώνει τις διεθνείς κρίσεις με το πιο επώδυνο τρόπο. Πώς θα αξιολογείς, τι λείπει από τη χώρα μας?
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο και εσύ το έχεις αντιμετωπίσει και εγώ το έχω αντιμετωπίσει και όλοι μας το έχουμε αντιμετωπίσει και ο ελληνικός λαός πάνω απ' όλα είναι το ότι δηλαδή όταν υπάρχει μια κρίση και ανεβαίνουν τιμές είτε είναι στα καύσιμα είτε είναι στα προϊόντα, εύκολα ανεβαίνουν και μετά όταν υποχωρήσει η κρίση αυτή και αρχίσει η αποκλιμάκωση, πολύ πιο δύσκολα κατεβαίνουν και όπως είπες πολύ σωστά Γιάννη, δεν φτάνουν και εκεί που είχαν ξεκινήσει πριν την άνοδο. Αυτό είναι ένα ζήτημα της λειτουργίας των ελεκτικών μηχανισμών που θα πρέπει να ελέγχουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Υπάρχει το σύστημα των ισχυρών νεκρών στην Αγγλία. Είναι ένα σύστημα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι αποδίδει, ότι τέλος πάντων προφανώς δεν είναι τέλειο και πάντοτε όταν υπάρχουν άνθρωποι υπάρχουν και δυνατότητες παρεμβολών ή οτιδήποτε άλλο έτσι αλλαγών. Αλλά νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δώσει τη μάχη η κυβέρνηση. Καλές είναι οι συμφωνίες κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για σταθεροποίηση τιμών για το επόμενο δίμηνο και για μείωση από το Σεπτέμβριο για ένα τετράμινο. Αλλά θεωρώ ότι όταν υπάρχει ο έλεγχος και ο ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος θα είναι κέρδερος και θα επιτελεί το καθήκον του στο ακέραιο και τα πρόστιμα θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά. Γιατί πράγματι είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια βάλαμε 25 εκατομμύρια πρόστιμα συνολικά σε διάφορες εταιρείες και μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ κτλ.
0: Τα πρόστιμα μπήκανε και φαντάζομαι ότι έχουν εισπραχθεί, αν και μερικοί αμφιβάλλουν, αλλά δισεκατομμύρια είναι οι τζίροι και τα υπερκέρδη που δημιουργούνται και η υπερφορολόγηση η δική μας. Και δεύτερον, πολλά χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, δεν έπρεπε να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος?
1: Τα τελευταία χρόνια πράγματα έχουν γίνει άλματα σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση του κράτους. Έχουν γίνει πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα προ πολλών ετών, να μην πω αιώνων.
0: Δεν υπήρχε και η τεχνολογία αυτή. Το λέμε, ξέρεις, αυτό είναι τη ρήμη του λόγου. Αλλά δεν υπήρχε η τεχνολογία. Τώρα αναπτύσσεται η τεχνολογία.
1: Είναι κάτι πολύ σημαντικό και έχει βοηθήσει. Επικαλούμε με την παλιά μου ιδιότητα ως εφοριακός τελογιστής το ότι για παράδειγμα το gap, το κενό που υπήρχε στο ΦΠΑ στην Ελλάδα ήταν 23% και τώρα είναι 9%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 11%. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αποτελέσματα και αυτό φαίνεται και από τα υπερπλεονάσματα που δημιουργούνται παρά το ότι μειώνονται φορολογίες. Λοιπόν, αυτό είναι θετικό. Πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα και πρέπει να αλλάξει και μια νοοτροπία. Έτσι, πολλοί άνθρωποι δυστυχώς ψάχνουν να βρουν τον τρόπο και αυτό κυρίως αφορά τους παρέχοντες υπηρεσία. Όταν σου λένε μια τιμή, δηλαδή, λένε 200 ευρώ συν το ΦΠΑ. Οπότε μετά λέω άλλο δεν θα το πάρω το ΦΠΑ. Ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε σιγά σιγά και στο άλλο σύστημα το φορολογικό, το σύστημα εσόδων-εξόδων, έτσι ώστε να έχω κίνητρο εγώ, εσύ οποιοδήποτε, να παίρνει την απόδειξη, ηλεκτρονικά πάντα γίνονται όλα αυτά, το τιμολόγιο, για να εκπληκτούν κατευθείαν από τα έσοδά του και να έχει αποτέλεσμα στην φορολογία του. Έτσι, θετικά αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ζητήματα που πρέπει να προχωρήσουν. Έχουν γίνει βήματα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλειο, αλλά έχουν γίνει σημαντικά βήματα.
0: Έχουμε μπει ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο και μάλιστα την κήρυξε με τον δικό του τρόπο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι είναι μαραθώνιος η προεκλογική περίοδος. Και εσύ, επίσης, ο Σέμπερος, ξέρεις ότι ο ενεργεία κάστρο του Πρωθυπουργός κάνει τις εκλογές όταν οι αναλυτές και οι συνεργάτες του λένε ότι πλησιάζουμε σε επικίνδυνο σημείο, με το περάσουμε δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να ξανακερδίσουμε. Άρα εκτιμώ από το Σεπτέμβρη και από την έκθεση και μετά, κάθε μήνας που τρέχει είναι και μήνας εκλογών. Θα τα δούμε αυτά. Ποια θέματα κατά τη γνώμη σου θα κρίνουν τις εκλογές και ποια θα είναι η δική σας πιστική στρατηγική για τις επόμενες εκλογές?
1: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ποντάρει σε τρία ζητήματα κατά την άποψή μου. Πρώτον, το είπαμε, το κάναμε. Δηλαδή, τι πρόγραμμα, τι υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό το 23 και ποια είναι η πράξη. Πόσα από αυτά έγιναν, πόσα δεν έγιναν. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα θετικό σημείο, έχουν γίνει η πλειοψηφία αυτών που είχαμε υποσχεθεί το 23. Δεύτερο, στο ζήτημα της αντιμετώπισης των σημαντικών προβλημάτων που έχει ο ελληνικός λαός. Ακρίβεια, στέγη. Αυτά είναι κατά τη γνώμη τα πιο σημαντικά. Γιατί αυτά που, τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν, λαθρομετανάστες, εγκληματικότητα, ανεργία, αυτά πλέον δεν υπάρχουν, δεν απασχολούν τον ελληνικό λαό. Τα δύο προβλήματα που απασχολούν κυρίως τον ελληνικό λαό είναι ακρίβεια, στεγαστικό. Άρα λοιπόν πρέπει εκεί πέρα να σκεφτούν πολιτικές που να έχουν ορατά αποτελέσματα για την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Και το τρίτο, το διακύβημα, σταθερότητα ή ό,τι ήθελε προκύψει. Νομίζω ότι αυτά είναι τα τρία σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αναδείξει η Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω και πάλι, το είπαμε, το κάναμε, συνέπεια λόγου και έργου. Δεύτερον, αντιμετώπιση των δύο σημαντικών προβλημάτων που έχει η ελληνική κοινωνία, ακρίβεια και στέγη. Και τρίτον, αυτό που είπα πριν, πολιτική σταθερότητα ή χάος.
0: Ο κόσμος λέει, δεν μπαίνει στις λεπτομέρειες και τους αριθμούς. Κοιτάει το βιωτικό του επίπεδο, την αγοραστική του δύναμη, έτσι χοντρικά. Κοιτάει αν το παιδί του ή ο ίδιος βρίσκει μια καλή πρόσβαση και εύκολη στο δημόσιο σύστημα υγείας, κοιτάει την παιδεία, την προοπτική, μια καλή θέση απασχόλησης, και μπορεί θέση απασχόλησης να δημιουργήθηκε αν είμαστε πολύ πιο πίσω από ό,τι ήμασταν το 2009 σε θέσεις απασχόλησης, αρκετά πίσω, και μπορεί να επιστρέφουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες, αλλά και δεκάδες χιλιάδες συνεχίζουν να φεύγουν προς τα έξω, και συνήθως είναι τα παιδιά που έχουν ιδιαίτερα προσόντα, τα προβλήματα αυτά παραμένουν, όπως βέβαια και τα θέματα του κράτους δικαίου και της διαφθοράς. Σου λέει, δεν είπατε ότι θα κάνετε παρακολουθήσεις, δεν είπατε ότι θα έχουμε τα σκάνδαλα του ΠΚΠ, δεν μας είπατε. Αυτά τα έχουμε όμως. Σε αυτά τι θα απαντήσετε, γιατί από ό,τι βλέπω και στις έρευνες κοινής γνώμης, ο κόσμος αυτά θεωρεί σημαντικά.
1: Τους πολιτικοποιημένους, αυτούς που ασχολούνται με τα ζητήματα ποιότητας δημοκρατίας, γιατί είναι θέματα ποιότητας δημοκρατίας αυτά, έτσι και εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό, δηλαδή πραγματικά πρέπει να είμαστε άτεγκτοι σε αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία και αυτό φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ζητήματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν θεσμικά για να μην ξαναγίνουν ποτέ στο μέλλον. Αλλά από εκεί πέρα η κοινωνία ασχολείται με τα υπαρκτά της προβλήματα που είναι η καθημερινότητα. Και αυτό είναι και η ακρίβεια, όπως είπα πριν, και η στέγη. Αυτά την καίνε. Υπάρχει ένα ζήτημα πράγματι με παιδιά τα οποία μένουν ακόμη έξω. Η κόρη μου, για παράδειγμα, ο γιος μου πήγε στην Αγγλία, αλλά γύρισε. Και είναι εδώ πέρα και δουλεύει εδώ. Η κόρη μου έμεινε στην Αγγλία. Γιατί οι αμοιβές είναι πολύ καλύτερες. Για κάποια παιδιά δηλαδή που έχουν αυξημένα προσόντα, είναι δύσκολο να γυρίσουν, γιατί άδικα αν γυρίσουν εδώ και παίρνουν 2.000, όταν στο Λονδίνο παίρνουν 5.000 το μήνα. Γιατί να γυρίσουν? Θα μου πεις, εντάξει, είναι πιο...
0: Τι σημαίνει αυτό, βέβαια.

0: δημοσιοποιήσει, αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας. Εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές την άνοιξη 27. Δεν μπορεί να το λέει συνέχεια και να το αλλάξει μετά την έκθεση, αν δει ότι είναι η καλύτερη σε δημοσιοποίηση. Νομίζω ότι θα το πάει στο τέλος. Έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικός τουλάχιστον σε ζητήματα αυτά ο Πρωθυπουργός. Άρα αυτό που λέω είναι ότι οι δημοσιοποίησεις αποτυπώνουν την εικόνα της στιγμής, αποτυπώνουν το σήμερα. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και έχει ένα σταθερό προβάδισμα τουλάχιστον 10 μονάδες κάτω από το δεύτερο κόμμα, που δυστυχώς, το τονίζω, δυστυχώς είναι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς δεν έχει πετύχει να παρουσιάσει ένα πιστικό πρόγραμμα, να συγκινήσει τον ελληνικό λαό, να πείσει τέλος πάντων ότι έχει αλλάξει και ότι είναι μια σοβαρή πολιτική δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Γιατί παλαιότερα δεν ήσχε το ίδιο με τον κ. Βενιζέλο, με την άνοιξη, την εφόβητη γεννηματά. Και από εκεί πέρα φαίνεται ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας και άλλη διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου, γιατί εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ο κ. Σαμαράς θα κατεβάσει κόμμα, θα το ανακοινώσει την τελευταία στιγμή, και το κόμμα αυτό θα επηρεάσει ό,τι είναι δεξιότερα και προφανώς και εμάς, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ό,τι είναι δεξιότερα. Θα επηρεάσει την ελληνική λύση, θα επηρεάσει τη φωνή λογικής, θα επηρεάσει την κυρία Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Έτσι. Είμαστε σε μια φάση ακόμη όπου έχουμε ένα ευμετάβλητο πολιτικό στοιχείο.
1: Αφού αυτό, γιατί θέλω να πάμε λίγο πιο βαθιά, θα μου δώσει 2 λεπτά να πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, είναι στην ώρα του, και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε, γιατί έχω και άλλες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.
0: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Πανικό σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, έσπασε παράθυρο αεροσκάφους και τραυματίστηκε ένας άντρας 61 έτους. Από το συμβάν προκλήθηκε αποσυμπίωση της καμπίνας και έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε έγκυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα το πρωί για τις εμπριστικές επιθέσεις σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την είδηση της σύλληψης τριών ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία της σύζυγου του, Βάγιας έκανε σήμερα το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας. Μιλώντας στη τηλεόραση του Άξιον, ο κύριος Νέστορας έκανε λόγο για μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Δεν λέω ότι δεν χάρηκα που βρέθηκαν οι άνανδροι δολοφόνοι. Συγχαίρω την πολιτεία, είναι μια δικαίωση για μένα και την κόρη μου, δήλωσε. Δύο άτομα συνελήφθησαν σήμερα για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιούν μεγάλη επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται από τις 5 Μαΐου, όταν και έγινε η δολοφονική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Οδό Σαδίου. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, πρόκειται για δύο άντρες ηλικία 42 ετών. Νέα επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει εδώ και ώρα στην οδό Παπαδιαμάντη στην ανατολική πλευρά της πόλης και πραγματοποιούν εξονυχιστική έρευνα σε διαμέρισμα στο οποίο φέρεται να μένει ο ένας από τους συλληφθέντες. Ο δρόμος αυτός βρίσκεται μόλις 600 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραήλ Κάτς, υπουργός άμυνας του Ισραήλ, μιλώντας σε εκδήλωση σε αεροπορική βάση, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί. Η γερμανική κυβέρνηση θα αγοράσει αμερικανικούς πυράβλους μεσαίου βεληνικούς, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Μέρτς, μετά την επαναχώρηση των ΗΠΑ από την υπόσχεση για δωρεάν εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στη Γερμανία. Η Βηρυτός ανακοινώνει ότι η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης. Δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Μαρί Λεπέν νικήτρια των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Και να περάσουμε στο δελτίο καιρού. Ο καιρός του Σαββατοκύριακου στην Ελλάδα αναμένεται γενικά έτριος και καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά

0: την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Έτριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα, ο καιρός θα είναι ιδανικός για να απολαύσετε τη θάλασσα αλλά και το βουνό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο, τον βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκη, στις Νέες Δημοκρατίες, τον Θόδωρο τον Καράβλου. Αγαπητέ Θόδωρο, σε ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή και πάνω απ' όλα σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου σε αυτή τη συζήτηση. Είχαμε μείνει στο σημείο ότι ο κ. Σαμαράς τον Σεπτέμβρη θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα και θα πάρει ψήφους από όλους και από τη Νέα Δημοκρατία. Και από το ΠΑΣΟΚ, βλέπω στις έρευνες, ακόμη θα πάρει ψήφους ο κ. Σαμαράς. Θέλω να σας ρωτήσω όμως ότι είναι κρίσιμη ψήφη που θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μπορεί να της αφαιρέσει κάθε δυνατότητα να κάνει αυτοδυναμία, όχι στις πρώτες εκλογές, γιατί δεν φαίνεται, σε επαναληπτικές εκλογές, σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες λειτουργούν ακόμη πιο πιεστικά, όπως ξέρουμε όλοι, γιατί ο κόσμος θέλει να κάνει κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό το κόστος για τη Νέα Δημοκρατία και ποια είναι η επόμενη μέρα αν ο κ. Σαμαράς μπει στη Βουλή?
7: Κοίταξε Γιάννη, καταρχήν δεν ξέρω αν θα ανακοινώσει το κόμμα το Σεπτέμβριο. Εγώ θεωρώ ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, άρα εκτίμησή μου είναι ότι ο κ. Σαμαράς θα το ανακοινώσει όσο πιο αργά μπορεί. Δηλαδή,
6: κοντά στις εκλογές, πάρα πολύ σωστά.
7: Εκλογές. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς θα υπάρχει ένα κόστος για τη Νέα Δημοκρατία και όπως και για τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο μπορεί να στοιχίσει την αυτοδυναμία, την δυνατότητα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ βέβαια ότι γίνανε πολύ λάθος χειρισμοί για να φτάσουμε ως εδώ που φτάσαμε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Θα λέγω ότι είναι μάλλον δύσκολο να αντιμετωπιστεί τώρα, γιατί έχει δημιουργηθεί ένταση και αυτές τις δύο πλευρές, οπότε είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι όταν φτάσει η κρίσιμη ώρα και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια συνεργασίας. Εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει και δεσμευτική απόφαση συνεδρίου, που θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος του κ. Ανδρουλάκη, που ακολούθησε την πολιτική πρόταση του κ. Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος ήρθε στο εμπαρόδο κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, είναι με το 1,5 πόδο στο κόμμα του κ. Τσίπρα στην Ελλάς. Ήταν λάθος ότι να υπάρχει απόφαση συνεδρίου ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να ψάξει δεξιότερα ή να πάει σε τρίτες εκλογές. Δεν θεωρώ ότι θα ήταν καλό.
6: Έχουμε προεδρία όμως, δεν πάμε να κάνουμε εκλογές κάθε 40 μέρες. Ξεκινάει η ελληνική προεδρία με κρίσιμα θέματα. Μήπως βλέπεις καμιά κυβέρνηση ειδικού σκοπού?
7: Νομίζω ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία που αναμφισβήτητα θα είναι πρώτο κόμμα και εγώ πιστεύω ότι στη δεύτερη εκλογική μάχη μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία, αλλά αν δεν την πετύχει πρέπει να κοιτάξει και δεξιά της. Και δεξιά της θα υπάρχει το κόμμα του κ. Σαμαρά, που δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς ότι είναι ακραίος, ότι είναι
6: Αντιδημοκρατία. Όμως με Μητσοτάκη, αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, πολύ περισσότερο πρωθυπουργό, αποκλείεται να στηρίξει ένα τέτοιο σχήμα.
7: Θα παρακολουθήσουμε πολύ ενδιαφέρον, έτσι θα το δούμε όλοι μας. Ας μην μελετούμε.
6: Προστά σε μεγάλες αλλαγές. Λοιπόν, ας ελπίσουμε αυτές οι αλλαγές να μην βάλουν και σε κίνδυνο και τη χώρα, γιατί είμαστε σε λεπτή στιγμή με όλες αυτές.
7: Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Νέα Δημοκρατία πρέπει να προβάλλει έντονα και το προβάλλει το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας.
6: Το κρατώ. Πάμε παρακάτω τώρα. Εσείς τώρα δοκιμαστήκαμε όλοι, έμεσα και άμεσα, από τις πυρκαγιές, στα όρια του αστικού ιστού της πόλης, αστικές πυρκαγιές, καταστράφηκαν εργοστάσια και μάλιστα πολύ κρίσιμα εργοστάσια με επικίνδυνες πρώτες ύλες και επεξεργασίες, ειδικά εκεί στο Ωραιόκαστρο. Είχαμε και τρεις απώλειες τριών ζώων, έτσι, και στη Λυτή, πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, προχθές στο Καλοχώρι, και έχονται βιομηχανικές μονάδες. Τι γίνεται, κύριε Θόδωρε? Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός? Δεν καθαρίζονται τα ρέματα? Ακούω, δεν καθαρίστηκαν τα ρέματα, δεν καθαρίστηκαν τα γήπεδα των εγκαταστάσεων αυτών, και μάλιστα εργοστάσια όπως είναι ανακύκλωση επεξεργασίας λαδιών, που είναι κρίσιμα. Μήπως ζούμε μια νέα βιολάντα των τρικάλων εδώ? Ποιοι έχουν την ευθύνη για αυτούς τους ελέγχους?
7: Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, το ότι δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις στείνονται μέσα στο πουθενά, σε χώρους ανεξέλεγκτα, είχαν τη δυνατότητα και αγοράζαν μεγάλες εκτάσεις πολύ φθηνά και μέσα αυτές κάνουν τις επιχειρήσεις τους με βάση τα δικαιούμενα, με βάση των συντελεστών δρόμους και όλα τα σχετικά. Και βέβαια και εγκαταστατήκαν επιχειρήσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι λειτουργούν στην ουσία ανεξέλεγκτες, και φάνηκε το αποτέλεσμα με τις φωτιές που είχαμε και εκεί πέρα, αλλά και στο Καλοχώρι, όπου και εκεί λειτουργεί μια άτυπη βιομηχανική ζώνη και μάλιστα είναι τόσο πυκνοδομημένη που παρά το ότι γίνεται προσπάθεια λίγο να ξεκαθαρίσει το τοπίο εκεί πέρα και να υπάρχει ένα χωροταξικό σχέδιο και να έχουμε μια διαπλάτηση των δρόμων και να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα από τις πολλές βιομηχανίες που υπάρχουν εκεί, προχωράει με ρυθμό χελώνας. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες αναμφισβήτα για όλους όσους κυβερνήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, και οι κεντρικές κυβερνήσεις αλλά και οι περιφερειακές.
6: Αυτές τις αρμοδιότητες όμως, ειδικά της πιστοποίησης και της, ας πούμε, της επάρκειας αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς σε μια βιομηχανική μονάδα, είναι θέματα των περιφερειών. Το είδαμε και στη Θεσσαλία αυτό. Και εδώ δεν βλέπω να βγαίνει μπροστά η περιφέρεια και να μιλάει, να αναλαμβάνει την ευθύνη στα θέματα αυτά.
7: Έχουν ευθύνες οι οποίες πρέπει να αναλυθούν, και βεβαίως επαναλαμβάνω, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι κάλλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις άδειες οι οποίες εγκρίνονται, για το πού γίνεται τι, έτσι, τι περιβαλλοντολογικά προβλήματα ενδεχόμενα θα δημιουργήσει αυτό το εργοστάσιο, αυτή η επιχείρηση που θα στηθεί κάπου ανεξέλεγκτα, ποιες θα είναι οι συνέπειες από ένα δυστύχημα, από μια πυρκαγιά, από οτιδήποτε ήθελε προκύψει. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει το κράτος, είτε είναι με τη στενή μορφή του ο κρατικός μηχανισμός, είτε είναι με την αυτοδιοικητική μορφή του Δήμη ή περιφέρειες, να τα αντιμετωπίζουν, για να μην έχουμε αυτά τα δυσάρεστα φαινόμενα τα οποία είχαμε, τα οποία δυστυχώς στοιχήσαν ήδη στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τρία θύματα στη Λυτή. Γιατί κάποιοι τρεις μακαρίτες πλέον, έτσι, συνάνθρωποι μας, αποφάσισαν να μένουν εκεί μέσα στο δάσος και έγινε αυτό το οποίο έγινε. Εγκλωβιστήκαν και καήκαν δυστυχώς.
6: Θοδωρή, εσύ έχεις ανακοινώσει εδώ καιρό και επισήμως ότι θα διεκδικήσεις την ηγεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 28. Θεωρείς μάλλον ότι, γιατί συνήθως η διοίκηση, το σχήμα αυτό, η πλειοψηφία επιλέγει, υποτίθεται, ο διάδοχο, από τη στιγμή που η διάδοχος, η κυρία Ιδονάτου, ο κύριος Τζικώστα, έχει πει ότι δεν την ενδιαφέρει να είναι εκ νέου υποψήφια, που σημαίνει ότι μπορεί το σχήμα αυτό να επιλέξει άλλον υποψήφιο. Εσύ σε κάθε περίπτωση η υποψηφιότητά σου παραμένει σταθερή και οργανώνεσαι?
7: Εννοείται και εξυπακούεται. Εγώ όταν αποφασίσω κάτι είναι αποτέλεσμα όρημης σκέψης, συζήτησης με την οικογένειά μου, με τους συνεργάτες μου, με τους φίλους μου. Κατέληξα λοιπόν στην απόφαση αυτή. Θα είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης στις εκλογές του 28. Έχω ξεκινήσει και δουλεύω 25 ώρες 24 ώρες με τελικό στόχο τις εκλογές του 2028 και την ανάληψη της ευθύνης της περιφέρειας από μία πρώτη 29 και μετά το πρόγραμμα το οποίο θα έχουμε καταρτήσει και την εφαρμογή του, και σε αυτό κινούμε. Προφανώς λέω ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα του οποιοδήποτε είτε είναι πολιτικός σχηματισμός, είτε είναι αυτοδιοικητικός σχηματισμός, να προχωρήσει και να κάνει και την δικιά του κίνηση, να ανακοινώσει υποψηφιότηση, οτιδήποτε άλλο θέλει. Δεν με απασχολεί αυτό. Εγώ κοιτάω τη δική μου διαδρομή, τη δική μου πορεία, την επαφή μου με τους πολίτες, με τους φορείς, έτσι ώστε να είμαι έτοιμος όταν φτάσει η ώρα που έχουμε, δόξα τω Θεώ, αρκετό χρόνο μπροστά μας. Έχουμε 28 μήνες γεμάτους, γιατί οι εκλογές, οι επόμενες αυτοδιοικητικές, θα γίνουν την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, πάνω 1,5 μήνα πίσω, για να είναι μικρό το χρονικό διάστημα το κενό της αλλαγής διοίκησης. Δηλαδή θα είναι 26 Νοεμβρίου του 28. Άρα έχουμε πολύ χρόνο. Και εννοείται και εξυπακούεται ότι δεν θα είμαι μόνο στο γήπεδο, θα υπάρχουν και άλλοι, εισαγωγικά βάζω αντίπαλοι στην πολιτική κονίστρα. Αλλά θέλω να πιστεύω την επόμενη μέρα σύμμαχοι στην προσπάθεια που θα ξεκινήσουμε για να δημιουργήσουμε έτσι ένα πολύ καλύτερο κλίμα γενικότερα, μια πολύ σημαντικότερη ανάπτυξη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
6: Κατ' όλα αυτά, αγαπητέ Θόδωρα, κύριε Καράγκλου, σε ευχαριστώ πολύ και για την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας τη σημερινή. Έχεις δρόμο μπροστά, μεγάλους αγώνες, καλή δύναμη σου εύχομαι, καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι πρωτίστως.
7: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
6: Γεια σου.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι πάντα με Γιώργο Νταλάρα, Κουγιουτζή και Μάνο Ελευθερίου στο κάτω κόσμο. Τα Σαλόνια, φίλες και φίλοι, ένα εμβληματικό τραγούδι και τώρα έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο, τον συμπολίτη μας, τον Βασίλη τον Ρόκο, περιφερειακό σύμβουλο και υποψήφιο περιφερειάρχη στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές. Αγαπητέ Βασίλη και Ρόκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι χαρά μου γιατί τιμή μου να βρίσκουμε στην εκπομπή σας.
0: Το Βασίλη που είσαι μαζί μας. Τώρα, ολοκλήρωσαμε όλη τη συζήτηση με τον κύριο Καράβλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο περιφερειάρχη, ανεξάρτητο όπως είπε, στις επόμενες εκλογές. Τα έχει αποφασίσει και θα κατέβει ανεξάρτητα τι θα κάνει το κόμμα του. Εγώ θα ξεκινήσω από σένα γιατί ήσουν υποψήφιος περιφερειάρχης, παραμένεις περιφερειακός σύμβουλος και συνεχίζεις τον αγώνα σου. Πώς αξιολογείς το έργο της διοίκησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με την κυρία Ιδονά που πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία?
1: Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι... Με συγχωρείτε λίγο γι' αυτό. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το γεγονός ότι βλέπουμε ότι τα ποσοστά της αποδοχής και της ικανοποίησης των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τη λειτουργία, το πώς λειτουργήσε η συγκεκριμένη διοίκηση μέχρι σήμερα, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Έως και θα έλεγα ότι είμαστε οι τελευταίοι σε αποδοχή σαν διοίκηση σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα σε όλη τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν είναι ικανοποιημένος. Τώρα, πώς γίνεται τη μία πλευρά...
0: Κινήσει από την εποχή της Τζικώστα πριν παραιτηθεί να πάει επίτροπος ή ξεκίνησε μόλις ανέλαβε κύριε Αϊδονά δηλαδή?
1: Μα δεν άλλαξε κάτι. Ο κύριος Τζικώστας, η παράταξη αλληλεγγύη είναι η ίδια. Δεν έχει...
0: Ίδια να λέω τα ποσοστά αποδοχής όμως. Ήταν καλό στην επικοινωνία κύριε Τζικώστας.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο επικοινωνία. Πολιτική είναι το τι παραλαμβάνεις και το τι παραδίδεις. Σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι βλέπουμε, τα περισσότερα έργα τα οποία έχει παραδώσει η διοίκηση της παράταξης αλληλεγγύη είναι έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει επί κύριου Ψωμιάδη. Μιλάμε πριν 15 χρόνια. Οπότε δεν βλέπουμε να έχει γίνει κάτι καινούριο από την πλευρά της διοίκησης. Ένα έργο το οποίο συζητιόταν πάρα πολύ, που ήταν η νέα παραλιακή οδός προς το Αγγελοφόρη, ακόμα και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μείνει σε συζήτηση προς συζήτηση. Άρα δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι τόσιόδες. Τώρα από εκεί πέρα...
0: Είχατε στην περιφέρειά σας, στην Β' περιφέρεια, πάρα πολλές πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα. Ακόμα δεν ξέρω, στο Καλογόρι ανέσβησε. Και μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν κοντά σε οικισμούς, κάηκανε βιομηχανικές μονάδες. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Τι ακριβώς συμβαίνει και έχει βασικές ευθύνες η περιφέρεια στα θέματα αυτά, της πιστοποίησης, του ελέγχου και λοιπά, της καθαριότητας και τέτοια. Τι έχει συμβεί ακριβώς? Είχαμε και τρεις ζωές, απώλεια τριών ζώων.
1: Καταρχάς μόνο το γεγονός ότι υπάρχει εργοστάσιο ανακύκλωσης περιμετρικά σε οικιστικές περιοχές, αυτό από μόνο του είναι εκ των ουκ άνευ. Σε όλη την Ευρώπη τα περισσότερα εργοστάσια ανακύκλωσης βρίσκονται αρκετά μακριά από αστικό ιστό πρώτον και δεύτερον υπάρχουν ειδικοί περιβαλλοντολογικοί κανόνες όπου υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις αυτές να λειτουργούν υπόγεια. Τώρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι στο Ρεόκαστρο δίπλα ακριβώς υπήρχε εργοστάσιο ανακύκλωσης που με την πρώτη ανάφλεξη δεν υπήρχαν πυροσβεστικοί κρούνοι περιμετρικά. Με την πρώτη πυρκαγιά λοιπόν όχι μόνο κάηκε το εργοστάσιο αλλά συνέχισε να καίει για περίπου 3-4 ημέρες προκαλώντας ένα τοξικό νέφος το οποίο βάσει επιστημονικών μελετών μπορεί να επηρεάσει έως και το 30% του πληθυσμού από αυτούς οι οποίοι έχουν εισπνεύσει δημιουργώντας αναπνευστικά προβλήματα ακόμα και δημιουργία συνθήκων έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί καρκίνος. Όλα αυτά εννοείται πως είναι ευθύνη και της περιφέρειας. Ακόμα και ένας άνθρωπος, το γεγονός ότι πληρώνουμε όλοι για να κάνουμε καθαρισμό τα χωράφια μας και, και τα οικόπεδά μας και όταν κάποιος οδηγάει περιμετρικά και σε ένα περιφερειακό βλέπει ότι τα χόρτα είναι σε εκτεταμένο επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, κάτι δεν λειτουργεί σωστά.
0: Βασίλη, και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος πέρυσι εδώ το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη σε ομιλία παραδείχθηκε ότι έχει υποχωρήσει πάρα πολύ γενικά η ελληνική περιφέρεια αλλά και η περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας η οποία πριν από 20 χρόνια ήταν και ισοδύναμη της Αττικής. Τώρα είναι στην ένατη θέση. Δηλαδή μόνο οι άλλες περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος είναι πιο κάτω από την Κεντρική Μακεδονία. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου αυτό. Βέβαια ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι αυτό θα το θα ανατάξει και μέχρι τις εκλογές του 27 θα ξαναγίνει πρωταγωνίστρια η Θεσσαλονίκη. Βλέπεις κάτι τέτοιο. Πού οφείλεται καταρχάς αυτή η συνεχής υποχώρηση και αν μπορεί να αναταχθεί.
1: Πώς γίνεται από ένα δηλαδή να ξαναπάω στην πρώτη τριάδα μέσα σε λίγους μήνες όπου θα είναι οι εκλογές. Αυτά είναι οι γνωστές κελεύσεις από πολιτικές προσωπικότητες όπου προεκλογικά υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν ή πράγματα που εφόσον είναι διοίκηση γιατί δεν τα έκαναν τόσο καιρό. Γιατί περιμένουν δηλαδή να έρθει προεκλογική περίοδος για να πούνε ότι θα ενισχύσουν την Κεντρική Μακεδονία. Και ποιο είναι λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο δηλώνει και επιβεβαιώνει με ένα τεχνοκρατικό τρόπο ότι η Κεντρική Μακεδονία θα μπορέσει να ξανααναπτυχθεί. Μην ξεχνάμε ότι στην Κεντρική Μακεδονία κάποτε ήταν η καρδιά της βιομηχανίας. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε κατά τη διάρκεια των χρόνων της κρίσης μέχρι σήμερα η Κεντρική Μακεδονία έχει χάσει το 65% του ΑΕΠ της. Τη στιγμή που την περίοδο της κρίσης ο μέσος όρος μείωσης του ΑΕΠ της χώρας ήταν από 18 μέχρι 20-22%. Πώς γίνεται λοιπόν να είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων. Και είναι λογικό μετά να βλέπουμε ότι τα ποσοστά ικανοποίησης των συμπολιτών μας είναι τόσο χαμηλά. Αυτό που με ανησυχεί είναι το πώς γίνεται από τη μία πλευρά να υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο διαπερνάει το 65% στην παράταξη του κ. Τζουκώστα και από την άλλη πλευρά οι ίδιοι πολίτες να δηλώνουν ότι είναι οι πιο ανικανοποίητοι πολίτες σε σχέση με τη διοίκηση της περιφέρειας σε όλη την Ελλάδα. Τι λοιπόν δεν γίνεται σωστά. Μήπως αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν είναι οι κομματικοί στρατοί ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε μορφή δέσμευσης και από την άλλη πλευρά ο ανεξάρτητος πολίτης, γιατί πολλοί μιλάνε για ανεξαρτησία, ποιοι είναι όμως πραγματικά ανεξάρτητοι. Και ο ανεξάρτητος λοιπόν πολίτης δεν πάει απλά να ψηφίσει γιατί θεωρεί και αισθάνεται ότι ο ψήφος ή η ψήφος, με συγχωρείτε, δεν πιάνει τόπο. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο να ελέγξουμε το πώς λειτουργεί η Κεντρική Μακεδονία σε επίπεδο διοίκησης και διαχείρισης, αλλά πώς συμπεριφερόμαστε και εμείς πολίτες. Πώς λοιπόν παίρνουμε τις αποφάσεις για το μέλλον μας.
0: Τώρα, κύριε Ρόκα, αγαπητέ Βασίλη, εσύ ως επικεφαλής της παράταξης συνεργασία για την Κεντρική Μακεδονία, ο κ. Παπαστεργίου με την δική του παράταξη πράξη για τη Μακεδονία, και ο κύριος Μιλόπουλος κάνετε κοινές εκδηλώσεις στο τελευταίο διάστημα, προσέρετε και κοινές θέσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο και διαβάζω και ακούω. Μου τα είπε ο κύριος Μιλόπουλος εχθές που τον είχα εδώ στην συζήτηση, όπως είμαστε σήμερα, ότι στόχος σας είναι να συνεργαστείτε με μια μεγάλη παράταξη στις επόμενες εκλογές του 28, στα τέλη του 28. Πώς είναι το δικό σου σκεπτικό, πώς βλέπεις αυτή τη συνεργασία να προχωρά και να δημιουργεί αυτή τη μεγάλη παράταξη που θα διεκδικεί στη διοίκηση της περιφέρειας.
1: Εγώ αυτό που έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές είναι ότι τα κόμματα δεν πρέπει να χωρούν μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι το γεγονός ότι διαβάλλεται και πλημμυρίζεται από πολιτικά κόμματα. Εγώ είμαι και θα συνεχίσω να είμαι ανεξάρτητος. Δεν μπορώ να πω υπό τη σκέπη κάποιου πολιτικού κόμματος. Αν λοιπόν υπάρξει κάποια προοπτική του να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι πραγματικά ανεξάρτητο, τότε μπορεί να γίνει μια συζήτηση, γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε για εγωισμούς, ούτε για το ποιος είναι ο αρχηγίσκος, γιατί είναι ένα συχνό φαινόμενο στην αριστερά ο πολυκερματισμός για το ποιος θα κρατάει τα ενία, κι ας είναι και πρώτος στο χωριό, κι ας είναι και πρώτος στην τελευταία κοινότητα, αρκεί να έχει την αίσθηση της εξουσίας. Οπότε για εμένα το πιο βασικό απ' όλα είναι να υπάρχει ανεξαρτησία. Και η ανεξαρτησία είναι αυτή η οποία δίνει τη δυνατότητα, όποια και να είναι η επόμενη κυβέρνηση, να διεκδικούν ισότιμα και ισάριθμα αυτά τα οποία πραγματικά αξίζει η Κεντρική Μακεδονία. Γιατί η Κεντρική Μακεδονία είναι ο πνεύμονας, είναι η βιομηχανία, είναι η βιοτεχνία, είναι πρωτογενής τομέας, ο οποίος στηρίζει όλη τη χώρα. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Κυπέρα θα έπρεπε να ήμασταν η πρώτη περιφέρεια και ήμασταν η πρώτη περιφέρεια, σήμερα είμαστε η ένατη σε αριθμό κατάταξης. Μιλάμε για μια πλήρη ερημοποίηση, βλέπουμε τα χωριά του Κελκής έχουν αδειάσει, βλέπουμε τα χωριά των Σερών έχουν αδειάσει, δηλαδή οι νέοι είμαστε η πρώτη περιφερειακή ενότητα σε όλη την Ελλάδα σε φυγή νέων επιστημόνων. Πάνω από 85.000 νέοι επιστήμονες έχουν φύγει από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια. Κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι συμβαίνει. Και πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να λειτουργούμε και με έναν τρόπο τεχνοκρατικό, υπό την έννοια ότι καλό είναι να βλέπουμε τα πράγματα με έναν ρομαντισμό, αλλά για να μπορούμε να έχουμε τον ρομαντισμό πρέπει πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε υγιείς υποδομές, έτσι ώστε να υπάρξει επιχειρηματική ανάπτυξη για να μπορούν τα νέα παιδιά να κάτσουν σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την περιοχή.
0: Τώρα, μιας τέτοιας μεγάλης παράταξης ανεξάρτητης, ποια θα είναι η βασική της στόχη για την Κεντρική Μακεδονία με βάση τα προβλήματά της? Και δεύτερον, ο κ. Μιλόπουλος έκανε ένα βήμα μπροστά χθες και είπε ότι εγώ υποστηρίχθηκα από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα πια δεν θα συμμετέχω σε κανένα κόμμα, ανήκω σε αυτό το χώρο το προοδευτικό βεβαίως, και έτσι προτείνω να προκύψει μια μεγάλη παράταξη από τα μέλη και τους φίλους των τριών παρατάξεων και εκεί να επιλεγεί με ψηφοφορία ποιος θα είναι επικεφαλής και ότι αυτός θα ήθελε να είναι ένας ανεξάρτητος υποψήφιος, βέβαια θα σεβαστεί τη γνώμη της πλειοψηφίας αν θα προκύψει. Τα ερωτήματα είναι δύο λοιπόν. Ποια είναι τα προγραμματικά στοιχεία, τα κοινά που πρέπει να συμφωνηθούν για την Κεντρική Μακεδονία, και δεύτερο, πώς βλέπεις εσύ τη διαδικασία, γιατί αυτό κάπως πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί εσύ, ο κ. Μιλόπουλος το έχει σκεφτεί.
1: Δεν μπορώ να είμαι προτελεσμένο, γιατί δεν έχει γίνει καμία συζήτηση τέτοιου τύπου με τον κ. Μιλόπουλο. Δηλαδή για κάποια διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί για το ποιος θα είναι αρχηγός σε μια συμπόρευση, είναι κάτι το οποίο εγώ το ακούω πρώτη φορά. Εγώ μπορώ να ξεκαθαρίσω ότι συνεχίζω να αναφέρω ότι πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη φωνή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και ο κύριος Τζιτζικώστας ανεξάρτητος δηλώνει, αλλά είναι της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Καράβουλο ανεξάρτητος δηλώνει, αλλά συνεχίζει και είναι βουλευτής. Είναι ή δεν είναι βουλευτής σήμερα του κυβερνώντος κόμματος? Πώς λοιπόν δηλώνει ότι είναι, ανεξάρτητος? Κάποιος ο οποίος είναι μέλος ενός πολιτικού κόμματος, πώς μπορεί να δηλώνει ότι είναι ανεξάρτητος?
0: Να πιστεύουν ότι στην Ελλάδα ισχύει αυτό που είπε παλιά ο Τσαρούκης, ο μεγάλος ζωγράφος, ότι στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις.
1: Νομίζω ότι υπ' αυτή την έννοια θα συνεχίσουμε να βιώνουμε καταστάσεις όπου πραγματικά δεν θα αλλάξει τίποτα σε αυτή την περιοχή. Και ποια είναι και τα προγράμματα, ποιες είναι οι προγραμματικές δηλώσεις? Δηλαδή, αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε την Κεντρική Μακεδονία, επειδή το ακούω πολύ συχνά, υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που μπορούν να πούνε και ο κ. Γιτσίκας ότι θέλει να αλλάξει την Κεντρική Μακεδονία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ποιο είναι το πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση? Εγώ, για παράδειγμα, όταν ήμουν υποψήφιος περιφερειάρχης, πριν τολμήσω να σκεφτώ ότι θα δηλώσω την υποψηφιότητά μου, το πρώτο πράγμα το οποίο έκανα ήταν να δημιουργήσω ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα σαν άξονα για το πώς θα οραματίζουμε την Κεντρική Μακεδονία. Δεν τολμούσα να μιλήσω, ντρεπόμουν να μιλήσω χωρίς κάποιο πρόγραμμα. Από την άλλη πλευρά, ακούω για υποψηφιότητες στην περιφέρεια, αλλά δεν ακούω κάποιον να έχει βγει και να έχει πει, παιδιά, το λέω λαϊκά, εμείς θέλουμε να αναλάβουμε την εξουσία στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτό. Ή να το πω αλλιώς. Θέλουμε να κάνουμε αυτό και αυτό για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στην περιοχή μας, και για να το κάνουμε χρειαζόμαστε την εξουσία. Αντιθέτως, αυτό που ακούω είναι θέλουμε την εξουσία και βλέπουμε και πώς και τι θα κάνουμε για να το φτιάξουμε. Άρα, ποια είναι η προσδοκία η πραγματική? Η προσδοκία η πραγματική είναι ο μισθός του περιφερειάρχη, ή η προσδοκία η πραγματική και η εξουσία, ή η προσδοκία η πραγματική είναι να αλλάξουμε τον τόπο μας και επιτέλους οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας να πάρουν αυτό που πραγματικά τους αξίζει και τους κλέβεται με αλφαγιώτα διαχρονικά σε μορφή πραγματικότητας αλλά και σε μορφή ονείρων. Γιατί ακόμα και τα ονείρα μας τα κλέβουν.
0: Το κρατώ αυτό, ειδικά το τελευταίο μου άρεσε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρόκο, καπέ Βασίλη, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις επιλογές και καλό καλοκαίρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε πάντα με Γιώργο Λανταλάρα, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου, του Κάτου Κόσμου Τα Πουλιά και μουσική βέβαια του ξεχωριστού και του μοναδικού, του Σαλονικιού, του Σταύρου, του Γιουμτζή. Και τώρα θα υποδεχθώ στην σύνδεσή μας, στην εκπομπή μας, την αγαπητή φίλη, την Έφη την Αχτσόγλου, δικηγόρο πια, έτσι, την συνάντησα όταν επικοινώνησα για να συμμετέχει στην εκπομπή στα δικαστήρια στην Καλαμάτα. Αγαπητή Εύφη, κυρία Χτσόγλου, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα να πάτε στην Ευελπίδα.
0: Τώρα είστε στην Ευελπίδα. Το άπηθη ήταν λοιπόν που σπούδασες και έκανες το τωρικό σου. Αποδίδει δηλαδή και επαγγελματικά, γιατί δεν ξέρω αν πρόλαβες πριν γίνεις βουλευτής και υπουργός να εργαστείς ως δικηγόρος.
1: Για λίγα χρόνια στη Θεσσαλονίκη ήμουνα, τώρα πια στην Αθήνα, ναι. Πολύ εντατικά.
0: Λοιπόν, γιατί περισσότερο ο κόσμος σε ξέρει ως πολιτικό, δεν σε γνωρίζει ως δικηγόρο και τις ειδικές σπουδές που έκανες και το διδακτορικό. Μάλιστα, επειδή γνωρίζω και τον εποπτεύοντα καθηγητή σου στο διδακτορικό καλά, έτσι, και μου έχει πει ότι ήταν ένα διδακτορικό τζάμι, λέει, και το εισηγήθηκε με μεγάλη περηφάνεια. Λοιπόν, αυτά.
1: Άριστα παμψηφή, ναι, με τη μυθική διάκριση, ήταν ένα καλό.
0: Τα κρατάω όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω αν θα σε κερδίσει η δικηγορία και θα ξανακοιτάξεις προς την θεσμική πολιτική, γιατί με την πολιτική θα συνεχίσεις να ασχολείσαι όπως κάνω και εγώ, αλλά ενώ με τη θεσμική πολιτική, με την κομματική πολιτική, γιατί παραιτήθηκες από την Νέα Αριστερά, αλλά αποχώρησες, αλλά παραιτήθηκες και από την Βουλή, παρέδωσες την βουλευτική σου έδρα. Πώς το βλέπεις από εδώ και μπρος, πώς βλέπεις τη δική σου, ας το πω έτσι, συμμετοχή, θα πάρει θεσμικό χαρακτήρα και πάλι, ή θα έχει έναν χαρακτήρα συμμετοχής στα κοινά ως ένα πρόσωπο και με εμπειρία και με γνώση, αλλά και ως μάχημος δικηγόρος.
1: Κύριε Μαγκριώτη, παραιτήθηκα από την κοινοβουλευτική έδρα γιατί θεώρησα ότι αυτό ήταν το αρμόζον δεδομένου ότι ο κύκλος της Νέας Αριστεράς είχε κλείσει. Θεώρησα ότι με τη δικιά μου πολιτική διαδρομή και ευθύνη ήταν καθήκον μου αυτό και την ίδια στιγμή δεν μπορούσα να δω και τον εαυτό μου να είναι χρήσιμο στη Βουλή αν δεν ήταν ενταγμένο σε κάποιο συλλογικό φορέα, ο οποίος να έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική και μια συγκεκριμένη στόχευση. Δεν έβλεπα δηλαδή τη χρησιμότητα του να παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής, την κοινωνική χρησιμότητα. Ταυτόχρονα όμως, όπως δήλωσα και την ημέρα της παραίτησης, δεν παρετούμε από την ενεργό πολιτική. Παραμένω στις επάλξεις, στους κοινωνικούς αγώνες, στους πολιτικούς αγώνες και νομίζω ότι θα υπάρξει και στο μέλλον η δυνατότητα για να ενεργοποιηθώ ξανά και στο, όπως το θέσατε, θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής. Αυτό μένει να φανεί. Δεν έχει προεξοπληθεί κάτι, μένει να φανεί.
0: Θα δούμε τα σημάδια στον ορίζοντα στη συνέχεια, αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω τώρα τη γνώμη σου για αυτά τα μεγάλα, τα καταιγιστικά που εξελίσσονται σε γεωπολιτικό επίπεδο και έχουν να κάνουν και με τις αποφάσεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ προχθές στην Άγκυρα, αλλά και τις συμμαχίες, τις περιφερειακές που χτίζονται από τις υπερδυνάμεις και ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η Τουρκία έχει τον πρώτο ρόλο. Θέλω να σε ρωτήσω πώς αξιολογείς μια απόφαση του ΝΑΤΟ ομόφωνη που φαίνεται ότι έχει ορατούς συμβασμούς και από τις δύο πλευρές, Τραμπ και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, όταν ο Τραμπ έφτασε εκεί μπουκάροντας ουσιαστικά και καθυβρίζοντας τους Ευρωπαίους για πολλά πράγματα, πώς αξιολογείς ότι κατέληξαν σε αυτό το συμβιβασμό? Δεν είναι έτοιμη ακόμα και μια και άλλη πλευρά για τη μεγάλη ρήξη?
1: Νομίζω ότι όσο θα βρισκόμαστε υπό την επίδραση της πολιτικής Τραμπ, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για μια σταθερή κατάσταση στη διεθνή σκηνή. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω πως όσο ο Τραμπ θα είναι στη θέση που είναι, αλλά και ο Νετανιάχου, κακά τα ψέματα, θα βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται και θα υπάρχει αυτή η συνέργεια των δύο, θα μπορούμε να μιλάμε για μια κανονικότητα στο διεθνές στερέωμα ή για μια στοιχειώδη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Οι λόγοι είναι πολλοί, νομίζω πως όλοι παρακολουθούμε τι συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την τελευταία μάλιστα επίθεση στο Ιράν και την έναρξη εκεί ενός πολέμου που κοίται εντελώς εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Θεωρώ ότι η Ευρώπη δεν έχει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, για να είμαι πιο δίκαιη, δεν έχουν υψώσει ανάστημα στη συντριπτική τους πλειονότητα, με μόνη εξαίρεση ίσως τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. δεν έχουν υψώσει ανάστημα ούτε για την προστασία του διεθνούς δικαίου, ούτε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε για να υπάρξει μια στοιχειώδης συνεννόηση τήρησης βασικών κανόνων νομιμότητας στην εξωτερική πια πολιτική. Δεν βλέπω πώς αυτού του τύπου οι υποχωρήσεις μπορούν να σημαίνουν οτιδήποτε καλό, είτε για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κυρίως για τους λαούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν αποφασίσουν και οι ευρωπαϊκές ηγεσίες ότι εδώ πρέπει κάποια στιγμή να σηκωθεί ένα ανάστημα, να εκφραστούν δημόσια, να τοποθετηθούν, να σταματήσουν να απλά δέχονται τις πραγματικά προκλητικές, πολλές φορές παράλογες ενέργειες λόγω πράξης του Προέδρου Τραμπ, δεν βλέπω πώς μπορούν τα πράγματα να μπουν σε μια καλύτερη ισορροπία. Νομίζω ότι απλά η Ευρώπη θα σέρνεται και θα υποβαθμίζει και τον εαυτό της και τα συμφέροντα των πολιτών της.
0: Τώρα, δύο πράγματα θέλω να παρατηρήσω και να σε ρωτήσω αντιστοίχως. Το πρώτο είναι ότι οι πράγματι έχουν αλλάξει δεδομένα και από την προεδρία Ομπάμα ακόμη φαίνεται και αντανακλούν τις αλλαγές των ισορροπιών σε γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό, οι νέες προτεραιότητες με βίαιο τρόπο πλέον βάζει ο Τραμπ για την πολιτική και την οικονομική αλλά και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ουάσιγκτον για την ευρωπαϊκή άμυνα που ήδη έδειξες προηγουμένως, τι σημαίνει για την Τουρκία που φαίνεται από όλα αυτά που συζήτησε ο Τραμπ και ακούσαμε και διαβάζαμε πέρα από τα καλά λόγια ότι προκρίνεται από τον Τραμπ και από την Ουάσιγκτον ως ο βασικός περιφερειακός σύμμαχος σε μια περιβάλλουσα περιοχή που έχει επιρροή η Τουρκία με την οποία θα αναχαιτίζει και την Κίνα προς τη Δυτική Ασία και την Ευρώπη αλλά και θα πιέζει και τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια. Αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία με τη χώρα μας. Πώς θα το καλύψουμε εμείς σαν χώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Άρα το ένα ερώτημα αφορά την Ευρώπη συνολικά και τώρα αφορά εμάς ειδικότερα.
1: Κοιτάξτε, το θέμα με την Τουρκία δεν είναι καινούριο. Εδώ και αρκετά χρόνια, σε αντίθεση με την αφήγηση του κυρίου Μητσοτάκη ότι τάχα η χώρα έχει αναβαθμιστεί στο διεθνές στερέωμα επί της Πρωθυπουργίας του, εκ μόνου του λόγου ότι εκπέμπει κάποιο είδους άβρα ο ίδιος και ότι τάχα η Τουρκία είναι απομονωμένη, έχουμε από καιρό επισημάνει όλες οι δυνάμεις προοδευτικής αντιπολίτευσης ότι στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ότι δηλαδή η Τουρκία διαρκώς κερδίζει έδαφος, κερδίζει ως παίχτης μια Τουρκία η οποία είναι πρωταγωνιστή στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο για παράδειγμα. Έχει καταφέρει να κερδίσει έδαφος ως να εμφανίζεται δήθεν παίχτης κεντρικός σε βασικές αντιπαραθέσεις κρατών που υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο, είτε να εμφανίζεται ως υποτίθεται ειρηνευτική δύναμη, τη θυμάστε και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Και αυτό την ίδια στιγμή η Ελλάδα με το να έχει την θέση ή να κρατάει η ελληνική κυβέρνηση τη θέση του δεδομένου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών διαρκώς χάνει. Χάνει από τη δυνατότητά της να παίξει ένα ρόλο αυτοτελή και πρωταγωνιστικό και στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες περισσότερο επιβεβαιώνει αυτή τη συνθήκη. Δηλαδή το ότι η Τουρκία κερδίζει έδαφος και η Ελλάδα περιθωριοποιείται. Αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει η Ελλάδα και δεν το κάνει είναι ότι θα έπρεπε να έχει αναπτύξει μια ή να συνεχίσει για να είμαι δίκαιη μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Δηλαδή προφανώς βρίσκεται πρωτίστως συνδεδεμένη με τις ευρωπαϊκές, με τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και προφανώς κρατάει τους διπλωματικούς δεσμούς που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά την ίδια στιγμή αξιοποιεί τη δικιά της θέση, τη γεωγραφική και γεωστρατηγική, για να μπορέσει να κρατήσει ισχυρούς δεσμούς με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής και να παίξει το ρόλο της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν που έγινε αυτό και στο πλαίσιο πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής ήταν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα έπρεπε λοιπόν να έχει διατηρήσει μια τέτοια θέση και την ίδια στιγμή στη σχέση της με την Τουρκία να έχει κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μια πρόοδο σε διπλωματικό επίπεδο για την μία διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, αυτή για τον ορισμό της Φαλοκρηπίδας ΑΟΣ, με σκοπό να οδηγηθούμε στη Χάγη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά θα έπρεπε να είναι τα βήματα που θα ήταν θα βοηθούσαν τη θέση της χώρας, θα αναβάθμιζαν τη θέση της χώρας. Ανταυτού, αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι μια Ελλάδα, υπό την επιλογή βέβαια του κυρίου Μητσοτάκη, που απλά σέρνεται πίσω από την κάθε παράλογη επιθυμία ή στρατηγική στόχευση ή τακτική του Τραμπ, χωρίς να υψώνει ανάστημα ούτε καν σε πράγματα ακραίως προκλητικά, όπως η περίπτωση της επέμβασης του Ισραήλ και η σφαγή που γίνεται στη Γάζα. Αναφέρω εντελώς ενδεικτικά, πλην όμως είναι χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι μέσα από αυτή την τακτική στην εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα έχει διαρκώς χάνει θέσεις ως προς τη δυνατότητά της να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, και αντιθέτως η Τουρκία αναβαθμίζεται και δεν περιθωριοποιείται, όπως προσπάθησε να μας πείσει κάποιες φορές ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό.
0: Τώρα, κυρία Χρυσόγλου, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο κ. Μητσοτάκης μετατοπίστηκε από τη σταθερή εξωτερική πολιτική της χώρας, όπως την περιγράψατε, και έχει ταυτίσει την χώρα μας με τις επιλογές της Ουάσιγκτον, σε μια εποχή μάλιστα που αυτές οι επιλογές είναι βαθιά αναθεωρητικές και δεν συμφέρουν καθόλου τη χώρα μας, όπως και με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ και το κράτος του Ισραήλ στην περιοχή. Όμως από την άλλη πλευρά είναι τόσο μεγάλες οι ανατροπές που συμβαίνουν την τελευταία δεκαετία, είναι ορατές και θα επιταχυνθούν, που κατά την εκτίμησή μου πρέπει όλα αυτά τα δεδομένα να τα ξαναδεί το πολιτικό σύστημα η χώρα από την αρχή, γιατί δεν αρκεί να επανέλθουμε στην παλιά εξωτερική πολιτική, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα τελείως σε σχέση με την παλιά εξωτερική πολιτική. Είναι ένα μεγάλο θέμα και δεν βλέπω στο δημόσιο διάλογο να γίνονται αναφορές, ούτε να γράφονται κείμενα, να συζητιώνται τα θέματα αυτά.
1: Δίκιο έχετε, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται μια πολύ πιο γενναία προσαρμογή και συζήτηση, η οποία δεν ανοίγει καθόλου. Ασχολούμαστε με πιο επιφανειακά πράγματα ή με πιο με συζητήσεις για τα εσωτερικά των κομμάτων, παρά για τις μεγάλες συζητήσεις με τις οποίες υποτίθεται θα έπρεπε η πολιτική με επί κεφαλαίων να αναμετράται. Και ούτε υπάρχουν και στο δημόσιο διάλογο εισφορές που να μπορούν να ανοίξουν μια τέτοια συζήτηση. Είμαστε μάλλον κατώτεροι των καταστάσεων και των
0: θέμα δημόσιο. Αυτό. Τώρα, να πάμε λίγο σε ένα θέμα πιο πρακτικό. Όχι ότι αυτό δεν είναι πρακτικό, αυτό επηρεάζει τα πάντα, αλλά δεν φαίνεται, χάνεται λίγο στο πολιτικό περιβάλλον και στην καθημερινότητα. Γιατί η χώρα μας, αγαπητοί Έφη, και εσύ έχεις κάνει και στο Υπουργείο Εργασίας και τα γνωρίζεις αυτά, γιατί η χώρα μας ενσωματώνει τις διεθνείς κρίσεις με το πιο επώδυνο τρόπο από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ήταν παλιά η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά τα lockdowns, είτε ήταν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είτε ήταν τώρα μετά την επίθεση της Ουάσιγκτον και του Ισραήλ στο Ιράν. Γιατί εμείς εισπράττουμε πιο επώδυνα τις εξωτερικές αυτές κρίσεις από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Βασικούς λόγους θα έβλεπα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει πτωχεύσει. Η χώρα είχε πτωχεύσει. Αυτή η πληγή δεν σβήνει, ούτε καλύπτεται, ούτε επουλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, πολίτες, για παράδειγμα, μπορεί να ακούνε ότι η Ελλάδα έχει έναν ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και εκείνη την ώρα μπορεί να νομίζουν ότι αυτό σημαίνει ότι πάμε καλύτερα από τις υπόλοιπες ή από την πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα, για να μπορέσει η Ελλάδα να βρεθεί, να έχει παραγόμενο πλούτο που θα την φέρει περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον άλλα 40 χρόνια. Και αυτό είναι ο λόγος. Εννοώ με αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχουμε σήμερα. Και ο λόγος για αυτό είναι ότι είχαμε μια χώρα η οποία πτώχευσε. Μια χώρα η οποία βυθίστηκε σε πολύ μεγάλη ύφεση και ουσιαστικά αδυνατούσε να εκπληρώσει τις βασικές χρηματοδοτικές της υποχρεώσεις. Άρα, για να επουληθούν αυτές οι πληγές και να μπορέσει η χώρα να μπει σε μια διαδρομή η οποία θα την φέρει περίπου στο υπόλοιπο επίπεδο των ευρωπαϊκών κρατών μελών, σημαίνει ότι θα έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια. Αυτό από μόνο του δεν θα αρκούσε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα έπρεπε να είχαμε μηχανισμούς ανθεκτικότητας, τους οποίους η χώρα δεν χτίζει. Δηλαδή, στο αναπτυξιακό μοντέλο η χώρα συνεχίζει να αναπαράγει ένα μοντέλο πανομοιότυπο με αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Ούτε επενδυτικά έχουμε επιλογές οι οποίες δράζονται σε παραγωγική, ας το πω έτσι, δραστηριότητα. Συνεχίζουμε να είμαστε μια χώρα η οποία επενδύει σχεδόν μόνο ή κατά το μεγαλύτερο βαθμό στον τουρισμό. Οι επενδύσεις είναι κατά βάση στο real estate και στην ανταλλαγή υπαρχόντων ακινήτων αξιών, ακινήτων ή σε ιδιωτικοποιήσεις, δεν έχει καθόλου ακολουθήσει ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Δεν έχει θωρακίσει καθόλου την αγορά εργασίας, δεν έχουμε δηλαδή συλλογικές συμβάσεις, δεν έχουμε βασικούς κανονισμούς για τη ρύθμιση που να μπορούν να αυξάνουν τους μισθούς σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό και έχουμε βρεθεί ως χώρα αυτή τη στιγμή να έχουμε το χαμηλότερο μέσο μισθό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε βρεθεί ως χώρα να χάνουμε αγοραστική δύναμη τα τελευταία 4-5 χρόνια της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, γιατί γίνονται επιλογές στο εργασιακό επίπεδο οι οποίες περισσότερο απομειώνουν τη θέση του εργαζόμενου παρά το βοηθούν. Και γιατί κατά τη γνώμη μου επίσης στο πεδίο της φορολογίας δεν έχουν γίνει και νέες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα επέτρεπαν να έχεις και ένα ισορροπημένο κοινωνικό κράτος. Αν δείτε τα τρία βασικά προβλήματα που αναφέρουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια, νούμερο 2 είναι το πρόβλημα της υγείας, νούμερο 3 είναι η μισθή. Και νομίζω ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι οι βασικές πληγές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Άρα ένας λόγος αντικειμενικός είναι η πτώχευση της χώρας, αλλά ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η πορεία που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια δεν διορθώνει δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής αγοράς, αλλά κινείται σε ένα μοντέλο σαν αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Αυτό μας κάνει πάρα πολύ ευάλωτους και δεν αναπτύσσει καθόλου μηχανισμούς ανθεκτικότητας για την προστασία της ελληνικής κοινωνίας από τέτοιου τύπου αναταράξεις όπως αυτές που συμβαίνουν στην εξωτερική πολιτική, όπως αυτές που περιγράψατε.
0: Αφού είδαμε τα μεγάλα γενικά θέματα, που είναι και τα θέματα για τα οποία αναπτύσσεται η πολιτική και τα κόμματα, για να λύνουν αυτά τα θέματα υπάρχουν τα κόμματα και η πολιτική με ομικρόν γιώτα, και όχι για να εξυπηρετούν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Θα ήθελα να έρθω τώρα στο πώς θεσμικά εκφράζεται, ας το πω, μέσα από τα κόμματα και τις διεργασίες τους αυτή η πολιτική. Εσείς κυβερνήσατε 5,5 χρόνια, ιτηθήκατε το 19 με μια, θα έλεγα, διαχειρίσιμη ήττα όσον αφορά το αποτέλεσμά της, αν το συγκρίνουμε, μοιάζει περίπου με τις νίκες και τις ήττες των κομμάτων μέχρι το 2009 περίπου, πριν δηλαδή τα μνημόνια, αλλά στη συνέχεια είχατε μια επώδυνη ήττα και από ό,τι φάνηκε μη διαχειρίσιμη το 2023, είχα την παρέτηση του κυρίου Τσίπρα, διεκδικήσατε την ηγεσία και χάσατε από τον κύριο Κασελάκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η πολυδιάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και χθες είχαμε και την παρέτηση του κύριου Φάμελου και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του σχήματος πια, που έχει όργανα, έχει βουλευτές, έχει τίτλους, έχει ιστορία, ψηφοφόρους δεν φαίνεται να έχει όπως αποκαλύπτεται από τις δημοσκοπήσεις. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, Έφη, από το μυαλό σου εκείνης μέρες του 23 που διεκδικούσε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, περνούσε ποτέ μια τέτοια εικόνα όπως η σημερινή?
1: Διάλυσης ουσιαστικά, κατάρρευσης. Δεν περνούσε, πλην όμως είχα κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι σε περίπτωση εκλογής ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει καμία σχέση ούτε με την κοινωνική πολιτική πραγματικότητα της χώρας, πόσο μάλλον με την αριστερά, πόσο μάλλον με τον χώρο αυτόν που διεκδικούσε την ηγεσία επίσης, θα πλέψουμε σε θολά νερά. Το είχα πει και σε δήλωσή μου τότε ότι δεν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξει θολά νερά για την επόμενη μέρα, γιατί αυτό δεν ξέρω που θα τον βγάλει. Και δυστυχώς αυτή η εντύπωσή μου ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου καθαρά σε περίπτωση ηγεσίας ενός ανθρώπου που δεν έχει σχέση με το χώρο, αυτό είναι το λιγότερο, δεν έχει σχέση και με την πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας, θα ήταν απρόβλεπτες οι συνέπειες. Δεν φανταζόμουν βέβαια αυτή την εξέλιξη, αλλά φανταζόμουν ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, κανείς σωστά αποτυπώσατε τα δεδομένα. Το κρίσιμο είναι να δει κανείς γιατί η πολιτική εκτίμηση, δηλαδή αυτό που έχει σημασία, είναι να δει γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ απόλυσε τόσες πολλές δυνάμεις στην περίοδο 19-23, δηλαδή την περίοδο που ήταν βασικά στην αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ συνέβαιναν αρκετές αντικοινωνικές πολιτικές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης να κατανοηθεί ότι όταν δεν υπάρχει μια στιβαρότητα και δεν υπάρχει και μια συγκρότηση στην πολιτική ταυτότητα ενός χώρου που να το υπηρετούν και με μια συνέπεια τα πρόσωπα, τότε κανείς μπαίνει σε κλειδονισμούς. Σήμερα πάντως νομίζω ότι επειδή, εντάξει, καταλαβαίνω τη συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνω την αυτοκριτική που πρέπει να γίνει και γίνεται από την αριστερά, νομίζω ότι προέχουν άλλα ζητήματα. Αυτά που προέχουν αφορούν το τι θα γίνει με τη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και πώς θα υπάρχει πολιτική αλλαγή, την οποία φαίνεται ότι επιδιώκουν πάνω από 7 στους 10 πολίτες σήμερα. Νομίζω ότι το βλέπετε και στις ποιοτικές δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μια δυσφορία πια και μια κοινωνική δυσαρέσκεια απολύτως δικαιολογημένη, η οποία πρέπει να μετατραπεί σε πολύ συγκεκριμένο πολιτικό αίτημα. Και επειδή οι εκλογές είναι κοντά, νομίζω πως το κρίσιμο είναι να συσπηρωθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες δυνάμεις για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, προφανώς από τη σκοπιά του προοδευτικού χώρου, της προοδευτικής παράταξης.
0: Θα συμφωνήσω ότι η πλειοψηφία του κόσμου διαφωνεί με τις βασικές πολιτικές της κυβέρνησης, φαίνεται παντού αυτό, το ζούμε καθημερινά, το βλέπουμε και στις ποιοτικές αυτές των δημοσκοπήσεων όπως είπατε. Όταν όμως ρωτιέται για το τι θα ψηφίσει, βλέπουμε ότι ένα 50% ούτε καν απαντά, ούτε καν σηκώνει τα τηλέφωνα, απέχει δηλαδή, αρνείται να αξιολογήσει το υπάρχον πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό, είναι βαθιά απογοητευμένο, νιώθει ότι δεν τον αφορά. Και αυτό βοηθά πάρα πολύ μετά στις ποσοτικές δημοσκοπήσεις για την πρόθεση ψήφου, για την εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία, κρατώντας σχετικά κάποιες κοινωνικές συμπαγής ομάδες και ιστορικά αλλά και συγκυριακά, εμφανίζεται αδιαφυσβήτητα πρώτη και πριν και μετά την είδηση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Και τώρα όλοι περιμένουν τι θα κάνει ο Σαμαράς, αν κάνει το κόμμα, και ότι αυτό ίσως είναι η λιδία λίθος να το αφαιρέσει την πιθανότητα αυτοδυναμίας σε μια δεύτερη εκλογή. Γιατί δεν μπορούν να δώσουν μια πιστική πρόταση τα προοδευτικά κόμματα, είτε πριν από τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, είτε και μετά τη δημιουργία? Βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η δυναμική να συγκροτηθεί μια ισοδύναμη πρόταση εναλλακτική προοδευτική απέναντι σε αυτή τη συντηρητική παράταξη?
1: Νομίζω ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι η ίδια με αυτή που είχαμε πριν από 6 μήνες. Δηλαδή, πριν από 6 μήνες είχαμε πράγματι μια κυβέρνηση για την οποία υπήρχε κοινωνική δυσαρέσκεια έντονη, πλην όμως στην πλευρά της αντιπολίτευσης υπήρχαν μικρά κόμματα τα οποία περισσότερο διαγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιο θα καταγράψει το 5, το 8 ή το 10. Τις 100 σήμερα δεν είμαστε σε αυτή τη συνθήκη. Νομίζω ότι μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα δηλαδή υπάρχει μια δυναμική και για πρώτη φορά έχουμε ένα κόμμα το οποίο κοιτά ίσα στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει και πρόσωπο το οποίο είναι πρωθυπουργήσιμο, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ μέχρι πριν δεν φαινόταν να υπάρχει τέτοια δυναμική στα άλλα κόμματα της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Είναι νωρίς, δεν ξέρουμε αν αυτό το πράγμα θα αποδώσει. Είναι νωρίς εννοώ ότι μόλις συγκροτήθηκε αυτό το κόμμα, έχει ανακοινώσει κάποιες βασικές αρχές και μια ιδρυτική διακήρυξη. Χρειάζεται να προβεί οπωσδήποτε σε εξειδίκευση προγραμματικών θέσεων, οπωσδήποτε, και να εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα πια, πολύ συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα, αλλά έχω την πεποίθηση ότι αναπτύσσεται μια δυναμική, η οποία είναι σημαντική. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και μέγιστη συσπήρωση δυνάμεων. Γιατί υπάρχουν αξιόλογα στελέχη και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν. Δεν εννοώ κατά ανάγκη να ήταν ήδη κάποια στιγμή πολιτική, εννοώ και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να συμμετέχουν στα κοινά, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλιστικό χώρο. Νέοι άνθρωποι και οι οποίοι μπορούν να κινητοποιηθούν τώρα, γιατί εγώ βλέπω ότι αναπτύσσεται μια δυναμική. Αναπτύσσεται μια δυναμική και αξίζει τον κόπο να βοηθηθεί.
0: Το δεις μακροσκοπικά, συμφωνώ μαζί σου. Αν όμως το δεις από πιο κοντά, από μέσα, θα πω ότι

0: επιχειρήσεις. Δεν βλέπω δηλαδή ενεργοποίηση αυτού του δυναμικού και κυρίως των παραγωγικών ηλικιών, των νεότερων ηλικιών, των βαθιά απογοητευμένων, αλλά των πιο σημαντικών για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Δεν βλέπω αυτή την ενεργοποίηση. Βλέπω αυτή την εσωτερική ανακατανομή. Αντίστοιχη είχε γίνει και το 24 και το 25 με τον Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θεωρείς ότι αυτό το εκλογικό σύστημα, το προφυσικό που το έφτιαξε ο Μητσοτάκης, ακριβώς θα έλεγα το κέντησε με αυτούς που το έφτιαξε για τη συγκυρία και για το κόμμα του και τον ευνοεί απόλυτα το πλειοψηφικό, θεωρείς ότι με αυτό το εκλογικό σύστημα μπορούν να προκύψουν προοδευτικές πλειοψηφίες και κοινωνικές και πολιτικές και προγραμματικές αλλά και κυβερνητικές?
1: Δεν είναι εύκολο. Είναι σωστή η παρατήρηση ότι έτσι όπως έχει δομηθεί αυτό το σύστημα, προφανώς
0: και εντυμένο.
1: Ορίστε.
0: Είναι εντυπωσιακά και εντυμένο, λέω. Δύο φορές αποπειράθηκε, αν θυμάσαι, και πριν από το 23 να το τροπήσει να το κάνει πιο πλειοψηφικό, αλλά φοβήθηκε το κόστος όφελος μιας τέτοιας αλλαγής, γιατί εμπεριείχε ητοπάθεια, όπως και πέρσι το καλοκαίρι. Αλλά δεν το έκανε, διότι ευνοείται από τα δεδομένα, όπως είπαμε. Έτσι, σχετικά κάποιες συμπαγείς κοινωνικές ομάδες, είτε ιστορικά μαζί της, είτε συγκυριακά, λόγω ταμείου ανάκαμψης και όλων αυτών, και ο πολυκερματισμός των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δύο παράγοντες που τον ευνοούν απόλυτα. Και δεν βλέπω αυτοί οι παράγοντες να ανατρέπονται. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
1: Φωνώ ως προς το ότι έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, είναι μάλλον δυσμενές για τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης προοδευτικής ή αριστερής. Δεν αποκλείεται ωστόσο. Πρώτον. Δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι αυτή η δυναμική που αναπτύσσει η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα δεν έχει τα σταθή χαρακτηριστικά που είχε η δυναμική του κόμματος, για παράδειγμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που βλέπουμε ότι ανεβαίνει κάθε φορά που τίθεται στην επικαιρότητα ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, τη δικαιοσύνη, και κατεβαίνει όταν δεν είναι στην επικαιρότητα αυτά τα ζητήματα. Εδώ εγώ βλέπω μια μεγαλύτερη, είναι νωρίς ξαναλέω, επομένως κρατήστε την επιφύλαξη, αλλά βλέπω μεγαλύτερη σταθερότητα. Είναι ένα κόμμα το οποίο μιλά για διακυβέρνηση και το οποίο έχει μια συνολική πλατφόρμα πολιτικών θέσεων, άρα δεν κινείται σε μόνο θεματικά πεδία, απλώς για τις γρήγορες εντυπώσεις. Έχει μια πιο συγκροτημένη συνολική πολιτική τοποθέτηση.
0: Βέβαια το Πασόκ σου λέει από την άλλη πλευρά, εμείς έχουμε και κόμμα και ηγεσία και θέσεις. Δεν είμαστε δηλαδή το φαινόμενο Κωνσταντοπούλου.
1: Το Πασόκ είχε ένα βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι δεν πείθει ότι έχει πλήρως αντιπαραθετική στρατηγική με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν πείθει. Δεν πείθει γιατί και στο εσωτερικό του έχει ένα πολύ σημαντικό ρεύμα, το οποίο είναι μάλλον συνενετικό σε μείζονες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Είτε αφορούν την εξωτερική πολιτική, είτε αφορούν την παιδεία, είτε ακόμη αφορούν την δημοσιονομική διαχείριση. Όταν έχεις τον άνθρωπο ο οποίος χαράσει τη στρατηγική του κόμματος να μιλά δημόσια και να τοποθετείται τα πιο κεντρικά στελέχη και να λέει ότι η δημοσιονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι εξαιρετική ή ότι έχει επιτύχει πάρα πολλά στο οικονομικό επίπεδο σε θετική κατεύθυνση, μετά πόσο πολίτης να αντιληφθεί ότι αυτός ο πολιτικός σχηματισμός θα έρθει για να συγκρουστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερο τον βλέπει ως συμπληρωματικό παρά ως αντιπαραθετικό. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί, μειονέκτημα το Πασόκ, ότι δεν πείθει, και λογικό είναι να μην πείθει, ότι έχει μια πλήρως αντιπαραθετική στρατηγική με τη Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένας βασικός λόγος που δεν κατάφερε ακόμη και την περίοδο που, εντάξει, όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς φαίνονταν να μην έχουν δυναμική, το ίδιο δεν κατάφερε να ξεπεράσει ένα ποσοστό που να δείχνει ότι μπορεί να αντιπαρατεθεί με όρους κυβερνητικής προοπτικής με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φάνηκε ποτέ να αναπτύσσει μια τέτοια δυναμική.
0: Τώρα και για να ολοκληρώσουμε λίγο, και σε ευχαριστώ και πάλι για την συζήτηση και τη συμμετοχή στην εκπομπή, κυρία Χτσόγλου, θέλω να σε ρωτήσω, εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μέχρι τις εκλογές θα σκοτωθούν. Δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει την επόμενη μέρα και πώς μπορούν να μιλήσουν για μια προοδευτική πλειοψηφία. Δεύτερον, βλέπω από τον Βαρουφάκη την Κωνσταντοπούλου, τον Κασελάκη και τον Πολάκη, για να σταματήσω σε αυτούς, βλέπω 4 κόμματα, 4 ηγεσίες να τοποθετούνται τα 2/3 του χρόνου των παρεμβάσεων τους κατά του Τσίπρα από εδώ και πέρα. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει αυτό, εσύ που ξέρεις και τις εσωτερικές αντοχές του χώρου αυτού, τι σημαίνει αυτό για την πορεία του κομματικού σχεδίου.

0: κινημάτων στον κύριο Τσίπρα.
1: Θεωρώ ότι αυτό είναι επιβαρυντικό συνολικά για την πολιτική συζήτηση και ειδικότερα για την αριστερά και τον προοδευτικό χώρο. Δεν το βλέπω μόνο ως πρόβλημα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το βλέπω ως συνολικό πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε καταταλαιπωρήσει τον κόσμο με το να γίνονται συζητήσεις και επιθέσεις εσωτερικές μεταξύ γειτονικών, να το πω έτσι, πολιτικών σχηματισμών, όπου ξαφνικά το μεγάλο πρόβλημα το πολιτικό της χώρας είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν σε αυτά τα ονόματα που μου αναφέρατε διαφωνίες σε σχέση με τον τρόπο που κινήθηκε πολιτικά ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν τις επικροτώ εγώ, αλλά έχουν το δικαίωμα να έχουν τις διαφωνίες τους, αλλά δεν έγινε ξαφνικά το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας. Να είμαστε
0: οι
1: λίγο...
0: φίλοι είναι η πιο καταστροφική πόλεμο, όπως και την πιο μεγάλη ζημιά στο Μητσοτάκη θα την κάνει τελικά ο Σαμαράς.
1: Ναι, είμαστε προσγειωμένοι και συνδεδεμένοι με τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και όχι με τον μικρό μας κύκλο. Νομίζω ότι αυτό είναι που απαξιώνει και την πολιτική συνολικά όταν το κάνουμε. Χάνει ο κόσμος την αίσθηση ότι ασχολούμαστε με τα πραγματικά δικά του προβλήματα και νομίζω ότι απλά είμαστε κλεισμένοι σε μια δική μας σφαίρα και κάνουμε την πολιτική προσωπική υπόθεση. Δεν είναι προσωπική υπόθεση.
0: Αυτό βέβαια, αγαπητή Έφη, και ολοκληρώνοντας, αν μου επιτρέπεις μια μικρή αξιολόγηση, μας παραπέμπει λίγο και στην περίοδο συγκρότησης του μεγάλου ρεύματος που έκανε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ. Ποια ήταν τα συστατικά του υλικά και ποια ήταν τα δομικά στοιχεία με τα οποία συγκροτήθηκε. Διότι αυτές οι δομές, αυτά τα πρόσωπα ήταν πρωταγωνιστές, με τον κύριο Τσίπρα βέβαια επικεφαλής εκείνης εποχής, και έκαναν έναν κύκλο και κατέληξαν σε αυτόν τον απόλυτο και καθολικό ανταγωνισμό. Τα κρατάμε αυτά γιατί θα μας συνοδεύουν. Από εδώ και πέρα συμφωνώ μαζί σου ότι αυτό είναι απαξιωτικό γενικότερα για τον προοδευτικό χώρο και η συντηρητική πλευρά τρίβει τα χέρια της και θα προσπαθήσει να καλύψει τους δικούς της εμφυλίους. Σου εύχομαι καλή δύναμη. Λοιπόν, καλή επαγγελματική σταδιοδρομία, καλή συνέχεια και στις πολιτικές επιλογές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, καλό καλοκαίρι. Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή που μας αφορά στη φιλόξενη και έγκριση συχνότητα του Flash 99,4. Όπως έχουμε πει, οι εκπομπές του Flash μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Και οι εκπομπές του Flash επίσης ανεβαίνουν στο κανάλι του Flash στο YouTube αμέσως μόλις τελειώνουν. Και ειδικά συνομιλίες της δικής μου εκπομπής και της πολιτικής ανάλυσης ανεβαίνουν και στο δικό μου κανάλι στο YouTube και μπορείτε να τις δείτε και από εκεί. Μας αφορά Γιάννης Παγκριώτης και ακούτε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, το πρόγραμμα το υπόλοιπο και καλό τριήμερο. Προσοχή γιατί ανέβουν οι θερμοκρασίες. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Την ικανοποίησή της για τις τρεις συλλήψεις που αφορούν την τρομοκρατική επίθεση και τη δολοφονία της μητέρας της εκφράζει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Με ανάρτησή της η κυρία Νέστορα ευχαριστεί τις αστυνομικές αρχές και επισημαίνει ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Παράλληλα εύχεται οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα της ζωής, τονίζει. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις, καθώς όπως τονίζει αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποδεικνύουν στη χώρα μας. Πανικό σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, έσπασε παράθυρο αεροσκάφους και τραυματίστηκε ένας άντρας 61 έτους. Από το συμβάν προκλήθηκε αποσυμπίωση της καμπίνας και έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε έγκυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα το πρωί για τις εμπριστικές επιθέσεις σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την είδηση της σύλληψης τριών ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στην δολοφονία της σύζυγου του, Βάγιας έκανε σήμερα το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας. Μιλώντας στη τηλεόραση του Άξιον, ο κύριος Νέστορας έκανε λόγο για μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Δεν λέω ότι δεν χάρηκα που βρέθηκαν οι άνανδροι δολοφόνοι. Συγχαίρω την πολιτεία, είναι μια δικαίωση για μένα και την κόρη μου, δήλωσε. Δύο άτομα συνελήφθησαν σήμερα για το φωνικό εμπρησμό στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιούν μεγάλη επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται από τις 5 Μαΐου, όταν και έγινε η δολοφονική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Οδό Σαδίου. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, πρόκειται για δύο άντρες ηλικίας 42 ετών. Νέα επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει εδώ και ώρα στην οδό Παπαδιαμάντη στην ανατολική πλευρά της πόλης και πραγματοποιούν εξονυχιστική έρευνα σε διαμέρισμα στο οποίο φέρεται να μένει ο ένας από τους συλληφθέντες. Ο δρόμος αυτός βρίσκεται μόλις 600 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραήλ Κάτς, υπουργός άμυνας του Ισραήλ, μιλώντας σε εκδήλωση σε αεροπορική βάση, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί. Η γερμανική κυβέρνηση θα αγοράσει αμερικανικούς πυράβλους μεσαίου βεληνικούς, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Μέρτς, μετά την επαναχώρηση των ΗΠΑ από την υπόσχεση για δωρεάν εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στη Γερμανία. Η Βηρυτός ανακοινώνει ότι η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης. Δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Μαρί Λεπέν, νικήτρια των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Και να περάσουμε στο δελτίο καιρού. Ο καιρός του Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα αναμένεται γενικά έτριος και καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Έτριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα, ο καιρός θα είναι ιδανικός για να απολαύσετε τη θάλασσα αλλά και το βουνό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Το καλό κεράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές. Και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Sios και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
10: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
11: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
9: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
12: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
9: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιά. Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα. Οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
3: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά!
3: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές

0: που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
7: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
9: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
6: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
12: Με τον Bubby Μπατσάρα.
11: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία

0: κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
8: 8 με 9 το πρωί.
7: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

να γεράσεις για να καταλάβεις. Κοίτα τον ήλιο, θεργεύει, καίει, σβήνει κι αυτός όπως κι εσείς.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Φλάς 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.

0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
2: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
5: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξαναζήσει.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Δε φταίει κανείς.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Μια εταιρεία, άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία.

0: Ιταλία, ναυτιλιακά και γεωργικά, είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες, η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
1: Bobby News. Showbiz, new music, charts, nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bumpy News.
2: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
3: B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες. Εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Άλλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα, κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.
1: Το Bumpy News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Να είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Bubby News Radio, εδώ από το Flash 99,4, πάντα δυναμική, πάντα ανεβασμένη, μέχρι και τις 10 εδώ στα ραδιόφωνά σας, με το μεζεδάκι το γλυκό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Όπα, ανεβασμένη. Όλα μαγικά μας λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ είμαστε στην παρέα, στο Flash 99,4. Αναμένουμε και δεν ξέρουμε αγνοείται η Έλσα.
1: Μπορεί να αγνοείται την... η τύχη μας.
0: Αγνοείται η τύχη μας και η τύχη της. Μπορεί να την απαγάγαν, δεν ξέρω. Πλάκα κάνω, βρε. Αναμένουμε να δούμε τι γίνεται και με το Ελσάκι. Εμείς εδώ μέχρι και τις 10. Με πολλή μουσική, με νέες μεταδόσεις, με νέες παρουσίες, με νέα νέα από το babynews.gr. Και πολύ μουσική σήμερα, διότι σήμερα αποφάσισα, είπα στους συνεργάτες, δεν θα έχουμε κανένα καλεσμένο για να παίξουμε πιο πολύ μουσική.
1: Και θα δούμε τα υπέροχα και τις καινούργιες νέες κυκλοφορίες.
0: Έτσι. Πάμε επί Τροχάδη να πούμε ένα γεια και ένα ευχαριστήριο στους χορηγούς αναφορικά στα γρήγορα. Με Ζαφυράκης Βίδες που έχει βελτιώσει την κατάσταση της Ιωάννας, βλέπω. Πάνω από 50.000 βίδες. Και βιομηχανικά βίδες.
1: Κάθε εβδομάδα έπαιρνα εγώ.
0: Αλλάζεις δηλαδή.
1: Ναι. 50... Τώρα όχι, γιατί δηλαδή με κατασκεύασε ολοκληρωτικά.
0: Καινούργιο καλούπι.
1: Δηλαδή, καινούργιο μοντέλο.
0: Από τις 50.000 δηλαδή βίδες που έχει, ο άνθρωπος βρήκε ποια σου αρμόζει.
1: Είπαμε, είναι η πηγή της βίδας, τέλος. Από το 1970.
0: Και έχουμε ζωντανό παράδειγμα, πρέπει να πιστεύεστε κυρίες και κύριοι, το Ζαφυράκι.
1: 55 χρόνια ιστορίας.
0: Βλέπετε. Και βλέπετε ότι η Ιωάννα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ μετά από εκεί που την πήγα. 2-31-0-5-40-801 και τα social τα δικά μας. Μπαίνετε, διαλέγετε τραγούδι. Ό,τι θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Μετά το Ζαφυράκι Βίδες, φυσικά babynews.gr. Μπαίνετε, ενημερώνεστε για μουσική, για lifestyle, για καλλιτεχνικά νέα και για ενημέρωση εννοείται. Και προτάσεις εξόδου μαγαζιών, εστίασης, που θα πάτε να πιείτε, να φάτε, να κάνετε το μπανάκι σας και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά στο babynews.gr. Μπαίνετε και στις εφαρμογές του site μας, babynews.gr, babynews στο TikTok, babynews φυσικά στο TikTok, Facebook και Instagram.
1: Διαφήμισε λίγο και εμένα.
0: Τι έχεις?
1: Τι διαφημίζεις? Instagram, TikTok, Facebook.
0: Ναι, τι κάνεις παιδί μου, να ξέρει ο κόσμος. Τι παρέχεις? Μασάζ.
1: Δεν κάνω πράγμα.
0: Το φλιτζάνι.
1: Δεν λέω το φλιτζάνι. Είναι ένα κοινωνικό προφίλ, εγώ θα πω, που είναι διαφημιστικό, που διαφημίζω εμάς στην ουσία.
0: Πρέπει να σε ξαναπάω στο Ζαφυράκι. Λασκάρισε πάλι, βλέπω. Είναι οι ψηλές δημοκρασίες, παιδιά, μην την παρεξηγείτε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τώρα, επειδή είμαστε στη καρδιά του καλοκαιριού, θα σας πάω μία Κατερίνη και μία Περαία, να πούμε ένα ευχαριστήριο τους φίλους στο Κοχύλι Beach Bar στην Περαία, στο φίλο μας το Δάκη, με πολύ ωραίες ξαπρόστες, παγωτά, κοκτέιλς και τα λοιπά. Κάθε Παρασκευή έχει και live, τη Μαρία Περώνε και το Λάρι. Στο Κοχύλι Beach Bar λοιπόν, στη Περαία. Και ακριβώς από δίπλα είναι η Προβατίνα, για εκλεκτά κρέατα. Τρώτε, γεύεστε, ωραία Προβατίνα με πολύ ωραία εκλεκτά κρεατικά, παρακαλώ. Πιο πέρα, όπως διασχίζετε το πεζόδρομο της Περαίας, πάτε και στο Playmaker, στο φίλο μου το Δημήτρη, με ηλεκτρονικά πράγματα για τους μικρούς φίλους και για τους μεγάλους. Και φυσικά Beach Bar έχει ξαπλώστρες, έχει κοκτέιλ, έχει παγωτά, έχει πολύ ωραία snacks, έχει πολύ ωραία πράγματα. Playmaker λοιπόν στη Περαία. Και αφού διασχίσετε και το Playmaker και πάτε προς τα πέρα, θα πάτε στο Άρωμα Γλυκάνισο, στο φίλο μου τον Νίκο, το τσιπουράδικο που έχει θαλασσινά ψάρια και πολύ ωραία πράγματα. Άρωμα Γλυκάνισο. Εγώ θα πάω την Κυριακή, θα είμαι όλη μέρα εκεί.
1: Μόνο με
0: έλα.
1: Το όνομα πάω. Εννοείται. Να πάρεις μαζί σου.
0: Ωραία. Θα κάνω κάποια βιντεάκια σε αυτούς τους φίλους για το
1: εγώ
0: TikTok.
1: Εγώ θα έρθω να φάω ψάρια.
0: Εντάξει αγάπη, ό,τι
1: θα
0: θέλεις.
1: Πάρω και το παιδί μου.
0: Πάρε και τον άντρα, πάρε όλο το σόι. Πάμε με μίνι μπα στο τέλος.
1: Δεν έχουμε άντρα.
0: Εντάξει, το ξέρουμε αυτό.
1: Μπορεί.
0: Αν είσαι καλή, θα το σκεφτώ. Λοιπόν, και φυσικά στο τέλος εκεί της Περαίας προς νέος επιβάτης είναι το Nest Cafe. και ψαροταβέρνα ο Στέφανος. Είναι οι προτάσεις που σας κάνουμε, κυρίες και κύριοι, για να πάτε Περαία και φυσικά νέους επιβάτες. Σας προτείνουμε τα καλύτερα στέκια μαγαζιά για να είστε εκεί. Η Έλσα μας ενημέρωσε, το κορίτσι θα έρθει στις 9 παρακαλώ, γιατί έχει ένα μαγαζί. Τι έπαθες εσύ, μόνη σου μιλάς?
1: Ναι, μόνη μιλάω.
0: Μπράβο αγάπη μου. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι αύριο παίζω στο πεζόδρομο Καλαμαριάς, στο καφέ μπαρ Μομέντι και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Σιαμίδη. Είμαστε έξω στο πεζόδρομο, έχουμε κοκτέιλς με 6 ευρώ για να σας τελειάσουμε και να γουστάρετε τώρα που είναι τόσο καιρός. Άρα λοιπόν, καφέ μπαρ Μομέντι στο πεζόδρομο Καλαμαριάς, ξεκινάμε από τις 8 η ώρα μέχρι τις 12 και μετά πάμε όπου θέλετε. Δεν έχεις έρθει ούτε μια φορά.
1: Δεν έχω κάρτα. Θέλω να έρθω. Όλο να σου πω, Μπάμπη, είναι μακριά.
0: Άσε ρε, πού είμαι, στη Βέρεια?
1: Εγώ είμαι Νεόπολη όμως.
0: Εντάξει.
1: Πώς να έρθω, με τι να έρθω?
0: Θα σε βρω εγώ τον τρόπο.
1: Άμα μου βρεις τρόπο να έρθω.
0: Α, εκεί κολλήσαμε. Για αλλού βρίσκεις. Μην μαλώσουμε και στον αέρα.
1: Ένα μάξι θέλω τώρα να πάω.
0: Μετά το γάμο. Λοιπόν, πάμε και παραλία Κατερίνης που έγινε sold out ο Αργυρός, παιδιά, έγινε χαμός στο Beach Bar Almira. Και ποιος έρχεται τώρα τον Αύγουστο, έμαθες?
1: Τον Πέτα. Αύγουστο.
0: Ναι, 7 Αυγούστου.
1: Όχι.
0: Στο Almira.
1: Όχι.
0: Μπάμπι Μιούς δεν διαβάζεις. Τι να σε κάνω. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Ανεβάζει το πύχη πολύ.
1: Ανεβάζει, ναι, πάρα πολύ.
0: Και στις 27 Ιουλίου, 25-27, έρχεται ο φίλος μου ο Λευτέρης Πανταζής στο Cold Bar, Beach, όχι Beach Bar, Club, στη παραλία Κατερίνης. Ο Λεπά.
1: Πολύ Κατερίνη φέτος, τι γίνεται?
0: Μόλι εκεί πάμε, εσύ δεν έρχεσαι. Και φυσικά στη Κατερίνη σας έχουμε τα καλύτερα, να κοιμηθείτε φυσικά, να φάτε, να βγείτε. Έχουμε και το Beach Bar Αλόχα, στο φίλο μου τον Κώστα το Μελετίδη. Ένα πολύ ωραίο beach bar στην παραλία Κατερίνης. Έχουμε τα μπινελίκια, εκεί που είναι όλα τα beach bar είναι και τα μπινελίκια, για να φάτε ωραία θαλασσινά, ψαρικά και όχι μόνο. Είναι εκεί στο πρώην θαλασσοπούλια τα μπινελίκια, να πάτε να φάτε, είναι πάρα πολύ ωραίο και το μαγαζί και η κουζίνα.
1: Γιατί μπινελίκια?
0: Έτσι, για να σας τα ρίχνω.
1: Είναι ιδιαίτερο.
0: Σ' αρέσουν αυτά. Και φυσικά πέρα από τα πινελίκια έχουμε τα κύματα εκεί που είναι ο φίλος μου ο Σάκης, που έχει πολύ ωραίο έτσι ένα μικρό beach bar με πολύ ωραίες ξαπλώστρες που είναι μέσα στην καρδιά του πεζόδρομου της παραλίας Κατερίνης. Και φυσικά αν θέλετε να κοιμηθείτε, Hotel Panorama στο φίλο μου το Μάκη. Και μετά θα σε πάω και στην πίστα κάρτ για να κάνεις λίγα κάρτ. Λίγα εκεί στο φίλο μου τον Γρηγόρη.
1: Έχει γίνει και πολύ της μόδας τώρα τελευταία το κάρτ.
0: Ναι, εγώ το διαφημίζω από το 2009.
1: Σίγουρα, αλλά βλέπω γίνεται ένας χαμούλης.
0: Τέλεια. Σας φεύγω και από Κατερίνη και μετά μας σας πάω και στην Ασπροβάλτα. Μπείτε στο Bobby News για να δείτε όλες τις προτάσεις, κυρίες και κύριοι, για να μην τα λέμε όλα εδώ. Έχουμε και το. Και στο Σταυρό το Φαβέλα να σας προτείνουμε. Έχουμε στην Ασπροβάλτα τα παιδιά εκεί, το Versus, το φίλο μας το Χρήστο που ήμουν εκεί το Σαββατοκύριακο, έγινε χαμός. Μείναμε και με το αμάξι του Σάκη, μας μάτιαξαν. Τι μάτι είναι αυτό, βρε Παναγία μου. Τέλεια, και εδώ φυσικά έχουμε τις προτάσεις στο Βράχο στην Πολύχνη που είναι ο Αλέξανδρος το ψάχνω, δεν μπορώ να το βρω. Έχω καιρό να πάω στο Βράχο. Αλέξανδρε, όμως μας ακούς, χτύπα κανένα τηλέφωνο. Και φυσικά όλα αυτά οι μετακινήσεις. Πρέπει να έχουμε τον Αντρέα τον Κερκούτα που έχει ελαστικά, αμορτισέρ και ελαττήρια στη Μαρτίου για να έχετε ασφαλείς αυτοκίνητο για να μπορείτε να ταξιδέψετε ανέτα. Κερκούτας Αντρέας και Ιός, Μαρτίου 62, ο καλύτερος στα ελαστικά με πολύ καλές προσφορές, σημειώστε το, και ελαττήρια και αμορτισέρ. Πες και έχουμε το Melin Mar και το My Dreams World νηφικά το 2026 στο Λυσμή Εκκλησίας και βαφτιστικά στη Παπάβη 88, οικογενειακή επιχείρηση. Πολύ ωραίες προτάσεις και για στολισμούς εκκλησίας και για τα βαφτιστήρια σας, πολύ ωραία συνολάκια και
1: νηφικά. Γενικά τώρα έχει τα πάντα εδώ πέρα. Στην τιμή μόνο 1850 ευρώ.
0: Τρέχει μια προσφορά για εσάς, ναι, τις υποψήφιες νύφες που θες.
1: Υπάρχει και το event decor επίσης που έχουν ξυλίνες κατασκευές. Μπορείς να χαρίσεις ένα δώρο στους καλεσμένους, στους κουμπάρους, τα πάντα. Παπά Φιντένα κάτω Τούμπα και υπεύθυνη παραγγελιών Βίκη Παράσχου.
0: Τέλεια.
1: Εγώ θα σε πάω τώρα μετά. Θα
0: στο Πρασάδα με πας.
1: Όχι, ήμουν... δεν θα σε πάω στο Πρασάδα.
0: Είμαι στο βιντεάκι.
1: Κάτσε πέκα... λίγο να μείνουμε λίγο στο στολισμό, ρε συμπάμπη. Θα σε πάω στο Κάκτος.
0: Α, το μπαλκόνι.
1: Πάμε λίγο, ναι, πάμε λίγο στα θερμοκήπια φυτών Κάκτος, που είναι στη Σταυρούπολη, ιατρούγωγός 2. Τα πάντα γύρω το λουλούδι λοιπόν. Υπάρχουν πολύ όμορφες ανθοδέσμες, γλάστες, πλαστικές, πλήνες, καρποφόρα, δέντρα, τα πάντα. Γίνεται αποστολή σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Οπότε άμα θέλετε μαζί με το γάμο να στολίσετε και την εκκλησία, πάμε Κάκτος.
0: Ναι.
1: Πες μου τώρα για το τι ήθελες
0: στο
1: να πρασά,
0: μου πεις.
1: Στο Πρασά, είδες, Πρασά.
0: Ανέβα, είδες το βίντεο που έκανα.
1: Για ποιο βίντεο λέμε?
0: Που πήγα το βράδυ να φάω. Τι έφερα,
1: είδες? Α, που ανέβασες χθες στο Instagram.
0: Παντού τα ανεβάζω εγώ.
1: Στο Instagram εγώ κάτι.
0: Τι είδες?
1: Φαγητό.
0: Τι είδες να τρώω?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Πάλι ψεύδεσαι δημοσίως.
1: Τι, αφού βλέπω το story σου, δεν τα θυμάμαι όλα. Ανεβάζεις 15 story κάθε μέρα.
0: Τι να κάνουμε εμείς οι celebrities, έτσι είμαστε.
1: Καλά κάνεις, αλλά μην έχεις το τέτοιο ότι εγώ θα πρέπει να τα θυμάμαι όλα, ας πούμε.
0: Είναι ιδιαίτερο όμως αυτό που έκανα. Πρέπει να το θυμάσαι.
1: Όλα είναι ιδιαίτερα αυτά που ανεβάζεις, Μπάμπη.
0: Λοιπόν, Πρασάς, ο καλύτερος στο είδος του ανατολικά, ο φίλος μου ο Γιώργος. Ετοιμάζω και κάποια βιντεάκια για το TikTok με το Πρασά να κάνουμε, δεν σας το είπα, το λέω τώρα. Θα έχει πολύ γέλιο. Αλλά έκανε ένα φθόρμητο πράγμα εκεί, τυχαία, στις 2 η ώρα το βράδυ. Όχι, όχι, όχι.
1: Για ποιο πράγμα λέμε όχι, τι έγινε?
0: Όχι, στο μήνυμα λέω.
1: Α, και απλά απαντάς και στον αέρα.
0: Εννοείται.
1: Πες, δεν μπορώ να γράψω, θα σου απαντήσω στον αέρα.
0: Βαριέμαι.
1: Να το πω εγώ, παιδιά, δεν μπορεί ο Μπάμπης αυτή τη στιγμή να μιλήσει.
0: Α, μπράβο.
1: Θα σας απαντάει, στέλνε τον εσείς μηνύματα, θα σας απαντάει μέσω του αέρα, οπότε...
0: Πάμε μουσική τώρα, φτάνει η χορηγή, θα ευχαριστήσουμε κι άλλο στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε πολλή μουσική, πολλές ειδήσεις από τον Μπάμπη News και πάμε disco DJ, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.
1: Τώρα, άμα σου πω, Μπάμπη, συγγνώμη, που κάνω ένα story τώρα εδώ για το Instagram και έχω βάλει αυτό το τραγούδι, θα με πιστέψεις?
0: Ποιο τραγούδι?
1: Αυτό που ακούμε τώρα, μόλις το έχω βάλει τώρα στο story.
0: Είσαι στο μυαλό μου.
1: Όχι, εσύ είσαι στο μυαλό μου, γιατί εγώ το έκανα πρώτη.
0: Καλά, εντάξει, είμαι ο γιατρός.

0: Τι ωραία τραγούδια έτσι καλοκαιρινά.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Νικηφόρος. Ένα άλλο στυλ μας δίνει.
1: Έχω πάρα πολλά νέα να σου πω σήμερα.
0: Να με πεις ευχάριστα.
1: Έγιναν ευχάριστα θα σου πω εννοείται φυσικά και κάποια συγκινητικά.
0: Άντε.
1: Λίγο έτσι.
0: Λίγο
1: για μία δόση.
0: Μη μας ρίχνεις τη διάθεση.
1: Δεν θα σου πω τώρα, θα σου πω λίγο πιο μετά. Θα σου πω τώρα.
0: Να με πεις κανένα χαρούμενο θέλω. Για αρχή.
1: Χαρούμενο. Έγινε ένα μεγάλο χαμός την Τετάρτη λοιπόν και η Φουρέιρα εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας που ήταν στο θέατρο Γης.
0: Χαμός έγινε.
1: Χαμός έγινε, πανικός, αλλά επίσης είχαν και Λοκομότο.
0: Ο φίλος μου ο Μάρκος.
1: Έγινε χαμός. Μονιλά Ζαριστών έγινε. Δεν χωρούσαν έτσι, πατιόντουσαν.
0: Πάντα η Λοκομότο του έχω δει 1.000.000 φορές στο River Party. Έχω και καλές σχέσεις με τον Μάρκο, δεν μπορούσα να πάω.
1: Εσύ ήσουν στη Τσούσκα, πες μας λίγο, διαφήμισέ μας.
0: Α, ναι, έχουμε και τη Τσούσκα. Ναι. Ο Αντώνης άλλος, Τετάρτη θα είμαστε εκεί πάλι. Όσοι καλοί προσέρχεται, γιατί έχει ιδιαίτερα πιάτα, θα είσαι εκεί μεζέ. Θα σε βάλω σε πιάτο για να σε σερβίρω.
1: Αν έρθω.
0: Αν. Δεν υπάρχει αν έρθει. Έχει έρθει ήδη και είσαι εκεί και μας περιμένεις.
1: Θέλω να έρθω, είναι η αλήθεια. Δεν έχω έρθει. Γιατί έχω ακούσει όταν ανέβασα το story με τον Αντώνη Σάλλο.
0: Σε έβαλα και τραγούδι
1: μου στείλανε δικό. Όλοι μήνυμα ότι έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
0: Για σένα αυτό. Το βγάλει ζευγαράκι ο φίλος αυτό.
1: Θα έρθω. Θα είμαι εκεί.
0: Έχεις πάει ήδη και μας περιμένεις από ό,τι κατάλαβες.
1: Είμαι εκεί.
0: Άρα λοιπόν στην προέκταση με Άνδρου εκεί. Θα είμαστε εκεί. Και πάμε Φίβος ολοκένουργιο τραγούδι λέει ένα ζευγαρά. Είναι για εσάς τις... που είστε θα.
1: Θα.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Πάμε και σε κάτι βαρύ. Α, τη φίλη μας την Αδρομάχη. Τι μου λες?
1: Ένα τραγούδι θέλω.
0: Ναι.
1: Να μου βάλεις, που είναι ενός φίλου μου.
0: Σου.
1: Ναι.
0: Ποιος?
1: Ο Νίκος ο Παπάς. Να μου βάλεις το Νυχτοβάτι.
0: Ναι. Στη δεύτερη ώρα.
1: Όποτε θέλεις. Εγώ απλά το ζήτησα.
0: Θα το χορέψεις?
1: Όχι.
0: Αφού έχεις γίνει σούσουρο.
1: Λες να έχω γίνει σούσουρο?
0: Εντάξει, εκτός από σούργελο είσαι και σούσουρο. Έλα ρε. Παιδιά, πρέπει να δείτε λίγο τη φάτσα εκεί βάρη τώρα. Έτσι θέλω να σε μπριζώνω, ρε.
1: Δεν θέλω να με μπριζώνεις έτσι.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν μου αρέσει.
0: Δώσε στοιχεία στον κόσμο. Πού να μας βρουν? Παιδιά, μένει στη στροφή της Νεάπολης. Καλά, κάτσε, ακούσουμε το σούσουρο. Μελέτησε τι θες να πεις και μετά. Αστέρι μου εσύ.

0: Παιδιά, μου θυμίζει ελληνική ταινία έτσι αυτό το τραγούδι. Πολύ ωραία έτσι η εκτέλεση της Αδρομάχης αυτό το τραγούδι. Συμφωνείς?
1: Λεβέντη μου και αλήτη μου, εννοείται.
0: Μου το χαρίζεις.
1: Και είναι και αλήθεια έτσι.
0: Λεβέντη μου και αλήτη μου, αυτό θέλω να μου το χαρίσει μια γυναίκα. Τώρα σε δανείζω με σένα που σου έχω απέναντι, χάρισέ το μου εσύ. Πες μου έκανα νέο, τι έχουμε?
1: Θα σου πω λοιπόν ένα συγκινητικό νέο.
0: Άντε πάλι.
1: Συγκινητικό είπα.
0: Άντε.
1: Λοιπόν, θα σε πω στη Γη της Ελιάς. Την Τετάρτη ήταν το τελευταίο επεισόδιο μετά από 5 χρόνια σεζόν.
0: Το βλέπεις δηλαδή, είναι... Η Γη της Ελιάς?
1: Το βλέπω, ναι, το έβλεπα. Εγώ είμαι πολύ φαν της πρώτης και της δεύτερης σεζόν, είναι αλήθεια. Αλλά και, και οι επόμενες σεζόν ήταν πάρα πολύ ωραίες. Τέλος πάντων, την Τετάρτη είχαμε το τελευταίο επεισόδιο. Και μετά το τέλος του επεισοδίου υπήρχε ένα αφιέρωμα για όλη τη σειρά. Δεν ακούγομαι?
0: Ακούγεσαι,
1: πάρα. Για όλη τη σειρά. Μας δείξανε, ο καθένας μίλησε, έδωσε μία έτσι... ένα αποτύπωμα σε όλα τα επεισόδια, σε όλη τη Γη της Ελιάς. Κάνανε πολύ ωραίο αφιέρωμα στον Νίκο το Γαλανό, που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ανεξίτηλο το αποτύπωμά του, μπορούμε να πούμε, στη σειρά. Ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο γενικά, ένας πολύ ωραίος ηθοποιός. Ήτανε φόρο τιμής, λένε. Αυτά, και έδωσαν μια πολύ ωραία έτσι σφραγίδα στην ελληνική τηλεόραση, όλοι ηθοποιοί. Αυτά. Αυτό ήταν το συγκινητικό που... Ναι, εσύ το είδες το τελευταίο επεισόδιο?
0: Δεν βλέπω ποτέ σύριερ.
1: Δεν βλέπεις, γιατί?
0: Βλέπω άλλα πράγματα.
1: Βλέπεις άλλα πράγματα.
0: Μουσικό καλλιτεχνικά εγώ. Πάμε λίγο να ερωτευτούμε. Λίγο.
1: Λίγο.
0: Λίγο.
1: Α, το πάμε.
0: Έλα, Θοδωρή.

0: σένα. Φοβερός Θοδωρής Φέρης. Στα 46 λεπτά βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, πριν τις 9. Τι είπα, Δεν μ' ακούς. Είμαστε 46 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Flash 99,4 και φυσικά μέχρι και τις 10 παρέα να πούμε χαιρετισμούς και στην Αλέκα και στη Μαρία, στα παιδιά που μας ακούν από τη Τούμπα, τον Χρήστο, τον Βαγγέλη, τη Μαρία από τον Εύωσμο και όλους τους φίλους οδηγούς που μας ακούνε κάθε Παρασκευή. Και πάμε να πούμε και μια παραγγελία που έχουμε εδώ από τη φίλη μου που ζήτησε θέμα δαμαντίδη, αλλά με Γιώργο Τσαλίκη βάζω εγώ τα 12 τσιγάρα. Γιατί πήγαμε και στο Τσαλίκι, δεν μας είπες ρεπορτάζ εκεί τι έγινε στο Αμάρ.
1: Πήγαμε λοιπόν Τσαλίκι με τριαντάφυλλο. Τα παιδιά έδωσαν μια φοβερή όμορφη βραδιά μας. Δεν τι να πω, ήταν και οι δύο φανταστικοί. Ξεσήκωσαν και οι δύο τον κόσμο. Πολύ ωραίο ζευγάρι πάνω στη σκηνή. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και οι δύο μαζί. Ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Πάμε να ακούσουμε λίγο Τσαλίκι.
0: 3,5 εκατομμύρια προβολές το βίντεο κλιπ.
1: Μπράβο.
0: Τσαλίκης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα, επανεκτέλεση του Γιώργου.
1: Τώρα είναι... Επίσης να πούμε ότι ήταν και πάρα πολύ συγκινημένος ο Αδαμαντίδης. Γιατί κάτι είδα ότι ανέβασε ο Γιώργος στο Instagram.
0: Χαρισμένος στην Αλέκα που μας βλέπει και μας ακούτε και από το TikTok και από το e-radio, παρακαλώ. Χαρισμένο, πάμε να ακούσουμε τη τραγουδάρα.
2: Στην

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Flash 99,4 και φυσικά Bubby News Radio κάθε Παρασκευή βράδυ 8 με 10 στο Flash και φυσικά και μέσα από το e-radio. Θέλω να σχολιάσω λίγο γιατί ανεβάσαμε στο bubbynews.gr και τα backstage και κάποιες δηλώσεις κόσμου από το μοναδικό φίλο μας, αδερφό μας Γιώργο Αλκαίο. Αφήνω το μεζεδάκι να μας πει τι ακριβώς έγινε, τι έχει να δούμε στο Bubby News από εκείνο το ωραίο βίντεο που κάναμε οι τρεις μας.
4: Αρχικά, πολύ ωραία δουλειά για το βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό γενικά για όλο τον κόσμο, για εμάς που έχουμε αυτή την ευκαιρία να είμαστε πλάι στο Γιώργο Αλκαίο. Η κάμερα του Bubby News λοιπόν εξασφάλισε όλα τα πλάνα από κάθε μεριά.
3: Και φυσικά τις αποκλειστικές δηλώσεις.
4: Από τις πρόβες, σίγουρα, από τις πρόβες. Μία μέρα πριν από την δύο-ωρη συνέντευξη που έδωσε εσύ με τον Γιώργο Αλκαίο. Φανταστικός άνθρωπος. Όπως το βλέπουμε, έτσι είναι.
3: Αυτή η συζήτηση που κάναμε το δύο-ωρο που την έχουμε πει με τον Γιώργο ότι... Κάναμε μια κουβέντα που θα μείνει για τα επόμενα 20 χρόνια που λέμε να του δουν τα εγγόνια των φίλων, των γνωστών μας και όλα αυτά. Είναι μια κουβέντα που θα μείνει παρακαταθήκη στο YouTube. Γι' αυτό διάρκησε και μια ώρα και 40 λεπτά. Θα πάρει πάρα πολύ καιρό να μονταριστεί. Θα πετάμε κάποια αποσπάσματα εμείς στα social του Bubby News για να παίρνετε κάποιες γεύσεις από απαντήσεις που ήταν πολύ δύσκολες ερωτήσεις, κοινωνικές. Ήταν κάτι διαφορετικό θα δείτε από τον Γιώργο Αλκαίο. Γι' αυτό το στήσαμε τόσο ωραίο και τρικάμερο. Και κάποια αποσπάσματα θα αρχίσουμε να πετάμε σιγά σιγά μέχρι να βγει όλη η συνέντευξη στον αέρα. Αυτό θα πάρει λίγο καιρό. Μείνετε συντονισμένοι. Θα δείτε σχετικά βιντεάκια που θα ανεβάζουμε σιγά σιγά στα social. Αλλά το φέρω...
4: Προς το παρόν, ναι, ο κόσμος μπορεί να μπει στο YouTube και στο Bubby News και να δει λίγο από τη συναυλία του Γιώργου Αλκαίου.
3: Ναι, αυτό είναι κάτι
4: κάποια
3: άλλο.
4: Κάποια αποσπάσματα.
3: Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο από τα αποσπάσματα και δηλώσεις από αγαπημένους που ήρθαν για, ειδικά για τον Γιώργο Αλκαίο στη Μονή Λαζαριστών. Που ήρθαν από πολλές διάφορες πόλεις της Ελλάδος και εμείς του κάναμε τον Γιώργο μια έκπληξη για να δει τα βίντεο αυτά που μιλάει ο κόσμος και του εύχεται πράγματα. Είναι έτσι,
4: είναι
3: συγκινητικό, ωραίο.
4: Είναι πολύ συγκινητικό, είναι υπέροχο γιατί υπάρχουν, να πούμε ότι υπήρχε κόσμος και νέος, υπήρχε κόσμος και πιο μεγάλη σε ηλικία. Απλά ο Γιώργος Αλκαίος ενώνει. Εγώ αυτό θα πω και θα το κλείσω. Πάμε να ακούσουμε.

0: λατρεμένο τραγούδι που ακούω 5 φορές την ημέρα. Και πριν έρθω να σε πάρω, το άκουγα πάλι στο άμαξι.
1: Αλήθεια, έχω κολλήσει και εγώ πολύ με αυτό το τραγούδι. Εντάξει, είναι πολύ δυνατό και θέλαμε και κάτι καινούριο από τον Γιώργο Αλκαίο, είναι η αλήθεια. Οπότε, φοβερή δουλειά.
0: Πάντα ο Γιώργος κάνει ωραίες παραγωγές. Τέλεια. 3 λεπτά πριν τις 9.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Τέλειο. 2-31-0-5-40-801. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας και τι, να ζητήσει τραγούδια, να μας πει κάτι και γενικά τα νέα. Έχουμε νέα από την πόλη. Τι άλλο νέο έχουμε στην πόλη, βρε? Δεν με έχεις πει. Δεν ξέρεις τίποτα. Δεν διαβάζεις Bambi News.
2: Δεν έχω ακούσει κάτι. Είμαι τώρα αυτή τη στιγμή στο Bambi News, αλλά νομίζω
1: ναι, έχουμε... Κάτσε, μισό λεπτό. Ήρθε η Κοτσομπόλα εδώ, ο Χρήστος Γιασκουλίδης, θα μας τα πει όλα. Έλα, εσύ και ο Πούφης. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ? Να, ο Κοτσομπόλας, στον αέρα θα τα πεις.
2: Καλώς τον Χρήστο.
1: Πάμε τώρα να θυμηθούμε παλιές δεκαετίες του Χρήστου Γιασκουλίδη. Στην ηλικία του βγήκε αυτό. Μιχάλης Ρακιτζής, εγώ και ο Πούφ, λέει.

0: Θα παίζω και τραγούδια έτσι της δεκαετίας του 90 και του 2000, γιατί κάνουμε flashback εδώ στο flash. Και ο οδηγός τώρα για... Εγώ τα λέω στη γλώσσα μου, μην παρεξηγείτε. Ο αρχικοτσομπόλης της πόλης.
1: Για τα σουσού, δεν είναι κοτσομπόλη.
0: Μετά το μεζέ, την Ιωάννα, ο αρσενικός κοτσομπόλης είναι ο Γιώργος
1: Κουλίδης. Εγώ δεν είμαι κοτσομπόλα για αρχή. Δεν είμαι κοτσομπόλα.
0: Αν δεν ήσουν κοτσομπόλα δεν θα ήσουν εδώ. Εδώ θέλουμε κοτσομπόλη.
1: Ναι, ερμηνεύεις λάθος την έννοια του κοτσομπόλη όμως.
0: Έλα βρε, τώρα όλα τα ξέρεις.
2: Είναι ενημέρωση, είναι και ρεπορτάζ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άσε βρε τώρα.
1: Τώρα έχω άστα.
0: Άνοιξε, άκλεισε την πόρτα ρε για σκουλίδι, έρχεται η Έλσα. Πάνε άνοιξε.
2: Εγώ νόμιζα για μένα την άνοιξε.
0: Κλείνει τις πόρτες ο Γιασκουλίδης, θέλει αποκλειστικότητα. Χτυπάει η κοπελά, άνοιξε την πόρτα, γιατί δεν μπορώ να φύγω.
1: Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν το σουσού,
0: να πεις στους χορηγούς.
1: Αφού περάσαμε. Πάμε χορηγούς.
0: 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα, εντάξει. Να πούμε τους χορηγούς μετά από την παραγγελία που σου έδωσα το φίλο.
0: Να τους πει η Έλσα τους χορηγούς, μια που ήρθε.
3: Εγώ θα τους πω. Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι. Όχι από εδώ, από εκεί. Εδώ δεν ακούγεσαι.
3: Αφού είναι ήδη εκεί. Γιατί δεν με ακούνε και από εδώ.
0: Γιατί ακούγεσαι καλύτερα από το μικρόφωνο σου.
3: Εντάξει.
0: Αλλάξτε θέση, ήρθε ο παλιός τώρα. Σήκω, ναι. Όταν θα... Δεν σ' ακούω. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον Κιασκουλίδη και την κυρία Έλσα. Να κάτσει η κυρία Έλσα στη θέση της, παρακαλώ. Για Σκουλίδη πες, τι έχεις να πεις μέχρι
2: τι
0: να...
2: Τι θέλεις να σου πω. Έχει πολύ έντονο... Καταρχίζουμε σε ένα καλοκαίρι το οποίο δεν θα είναι καλοκαίρι, ξέχνα το.
0: Τι εννοείς.
2: Τηλεοπτικά θα έχουμε έντονα πράγματα όλο το καλοκαίρι και τον Αύγουστο. Πολιτικά θα έχουμε έντονα πράγματα και τον Αύγουστο. Οπότε δεν θα κάνουμε το καλοκαίρι με τις διακοπές και την ξεκούραση που κάναμε άλλα χρόνια. Πολύ μεγάλες αλλαγές στα κανάλια, ε. Πρόσεξε και θα γίνει ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και πολλούς κεραυνούς που θα πέφτουν.
0: Αφού σταματήσαν και τη φέση σκορδά, πες Έλσα ένα γεια. Μια που είσαι εδώ, πιες το Red Bull, ζηλεύω τώρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Μ' ακούγομαι.
0: Τέλεια, πιο τέλεια δεν γίνεται.
1: Καλησπέρα και το καινούριο μέλος της παρέας. Αφού είναι όλα τα παλιά εδώ, ε.
0: Για ποιο παλιό μέλος λες?
1: Α, σε ξέρω εγώ Μπάμπη τι λέω. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται?
0: Στο όφωνο το στόμα.
1: Έχουμε εξελίξεις εδώ, μας λες πολιτικές, τι γίνεται εδώ?

0: Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου θα έχουν τελειώσει.
1: Γιατί ακούστηκε ότι θα γίνουν προώρες εκλογές.
0: Λέγαμε 4 Οκτωβρίου, τώρα λέμε 27 Σεπτεμβρίου.
1: Γιατί από ό,τι ξέρω, ο Πρωθυπουργός της χώρας λέει ότι θα κάνει κανονικά, θα διανύσει τη θητεία του όλη και μετά.
0: Ο κρατικός μηχανισμός και το Υπουργείο Εσωτερικών άλλη προετοιμασία δείχνουν.
1: Εντάξει. Κοίταξε, αυτό βέβαια θα δημιουργήσει πολλές οικονομικές αναταράξεις στη χώρα. Γιατί ήδη και η οικονομία είναι της χώρας πολύ πεσμένη, έτσι δεν είναι? Το γνωρίζουμε όλοι αυτό.
0: Μπορεί όμως να φέρει και ελπίδα.
1: Ποια ελπίδα?
0: Με μια αλλαγή.
1: Μα αυτή τη στιγμή, αν να το σκεφτούμε όλοι, αυτό που συζητάμε στα πηγαδάκια είναι ότι δεν υπάρχει κάποια σοβαρή αντιπολίτευση.
2: Και ο κόσμος φοβάται την αλλαγή.
3: Μ' αρέσει, με κάνατε την εκπομπή πολιτική.
1: Δεν θέλω να πούμε αντιπολίτευση.
0: Θέλω να πούμε τέτοια. Περιμένετε, γιατί θα έχουμε πολλές βόμβες και πολιτικές το επόμενο διάστημα.
3: Εγώ πάντως θα το ανακοινώσω στον αέρα και ας με ματιάξετε πάλι.
0: Θα είσαι υποψήφιος?
3: Όχι, εγώ θα έχω δοκιμαστικό το Σεπτέμβριο για μεγάλο κανάλι, για ένα project.
1: Εγώ δεν ακούω τίποτα εδώ.
3: Δεν ακούς? Κάντο λίγο, κύριε Χρήστο.
0: Εγώ με το βίσμα δεν τα πάω καλά. Ποτέ δεν χρησιμοποιούσα.
3: Πάντα βίσμα είχες, γι' αυτό το είπα εσένα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη τραγουδάρα και ερχόμαστε με την τρελοπαρέα.

0: θέλω λίγο να ανακοινώσουμε για τους χορηγούς, τα γρήγορα, γιατί είναι η δεύτερη ώρα, παιδιά. Ο Γιασκουλίδης ήρθε με πολύ ρεπορτάζ, μας λέει. Έχει πολλά κουσκούς και νέα να μας πει. Περίμενες ότι η σκορδά θα σταματήσει?
1: Δεν περίμενε ότι θα σταματήσει. Καταρχήν δεν σταμάτησε. Για κάποιο λόγο το Μέγκα επέλεξε να μειώσει το μπάτζετ. Γιατί η σκορδά ήταν από τις πιο ακριβές εκπομπές. Με Ουγγαρέζο, Ζαρίφη, είχε πολύ αξιόλογους συνεργάτες.
0: Και ακούστε τώρα τα νέα που τα ξέρουμε εμείς με τον Χρήστο πιο πολύ από μέσα. Που η ΦΕΗ φέρνει και πολλούς χορηγούς στις εκπομπές της.
1: Εννοείται.
0: Και παρόλα αυτά την είπαν στο Πέλσα. Και η Ιωάννα συμμετέχετε. Φόρτα ακουστικά.
2: Δεν ακούει.
0: Πάλι δεν ακούς, βρε. Και για πες, Χρήστο.
1: Βέβαια, εμένα άλλο με προβληματίζει.

0: πάει η Σύση Χριστίδου, η οποία ήταν ένα πολύ δυνατό χαρτί του Σαββατοκύριακου στο Καθημερινό, τι θα κάνει το Μέγκα με το Σαββατοκύριακό του? Θα το γυρίσει σε ενημέρωση ή θα βάλει κάτι άλλο σε ψυχαγωγία? Γιατί αν γυρίσει σε ενημέρωση και έχει ενημέρωση το Μέγκα, Μάνεση ο Αλφα, ψιλοενημερωτικός δηλαδή, και ενημέρωση ο Sky, τότε το Open με Μαλέσκου και Ζαρίφη που ακούγεται θα είναι η μόνη ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου και θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία.
2: Θα ανέβουν πάρα πολύ τα νούμερά τους για αρχή. Γιατί ο κόσμος θα βλέπουν ψυχαγωγία. Δεν τους ενδιαφέρει πλέον η ενημέρωση τόσο πολύ.
1: Σωστό.

0: Για να συνεχίσουμε το κουσκούς. Τι γίνεται, για πες, για σκουλίδι.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάνε οι καταστάσεις. Βέβαια, θα έχουμε ένα δύσκολο έτσι αρχή τη σεζόν και μετά θα αλλάξουν. Βλέπουμε ήδη πολλά τρέιλερ για νέα σύριαλ, που αυτό είναι καλό να έχουμε ελληνικά σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση.
2: Να πω λίγο κάτι και για τη Μαλέσκου. Έχουν και η Ζαρίφη και η Μαλέσκου έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν και έχουμε δει ότι οι εκπομπές τους δεν τσουλάνε και τόσο με τόσο καλά νούμερα. Οπότε λίγο θα πρέπει να το σκεφτούν αυτό. Δηλαδή είναι δύο πρόσωπα τα οποία δοκιμάστηκαν στην τηλεόραση ξανά και ξανά και δεν είδαμε ότι έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία οι εκπομπές τους.
1: Θα συμφωνούσα εν μέρη μαζί σου. Απλά το θέμα είναι ότι εξαρτάται το σε ποια περίοδο δοκιμάζεσαι, σε ποια ζώνη και με ποιους απέναντι.
2: Νομίζω δηλαδή ότι και οι δύο έχουν δοκιμαστεί και σε πρωινές και σε Σαββατοκύριακα και σε απογευματινές ζώνες. Αυτό δηλαδή είναι αυτό που συζητούσαμε πολλές φορές και εδώ πέρα και με τον Λάμπρο, τον Κωνσταντάρα. Και εγώ ήμουν της συλλογικής και της άποψης ότι κάπου ο κόσμος κουράστηκε αυτά την πρωινή ψυχαγωγία. Δεν έχει κάτι άλλο να δώσει. Οκ, καλύπτει ένα φάσμα ηλικίας, ας πούμε, τις γυναίκες που τις πιο, δηλαδή από 60 και πάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκείνες τις ώρες, μιλάμε για το καθημερινό κομμάτι.
2: Ναι, τις πρωινές ζώνες εννοείς.
1: Είναι μικροί και μεγάλοι στο σπίτι. Δηλαδή δεν είναι μεσαίες ηλικίες γιατί δουλεύουν. Άρα λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά τώρα επειδή μιλάμε για Σάββατο Κυριακό, αλλάζουν τα δεδομένα. Και να σου πω την αλήθεια, αν θες τη γνώμη μου, αν όντως φύγει κι εσύ η Χριστίδου και μείνει μόνο του Open ψυχαγωγικό, νομίζω ότι η θέση θα ανήκει στην Ελένη Τσολάκη, που μπορεί να το απογειώσει.
2: Ναι, η Τσολάκη ήταν και κακώς κόπηκε η εκπομπή της. Να πούμε ότι ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό το ότι κόπηκε η Τσολάκη.
1: Και την πάτησε ο Αντένα. Ο Αντένα έκανε πολλά λάθη.
2: Δηλαδή ήταν μια εκπομπή την οποία την έβλεπε. Η Τσολάκη είναι και ένα. Όχι γιατί είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι ένα ευχάριστο πρόσωπο, πολύ αυθόρμητη, οπότε πιστεύω ότι πήγαινε αρκετά καλά. Τώρα δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους τη σταματήσανε, αλλά ναι.
1: Ο Αντένα έκανε πολλά λάθη.
2: Εντάξει, είναι μια εκπομπή πολύ ωραία.
3: Εγώ θέλω να δω καινούργια άτομα, νέα αλήθεια στην τηλεόραση. Δηλαδή έχουμε λίγο κουραστεί να βλέπουμε και συνέχεια.
2: Ναι, αυτό το είπαμε και με τον Λάμπρο, αλλά λέει ότι τα κανάλια δεν μπορούν να επενδύσουν σε καινούργια πρόσωπα, γιατί δεν ξέρουν.
3: Επενδύσανε σε Σιντερέλα τώρα, πλάκα κάνουμε.
1: Δεν είναι του Όπεν παραγωγή, είναι του Κοκλώνη.
3: Σίγουρα, που πάει σε μια ζώνη βραδινή. Τώρα μιλάω γενικά όμως, έτσι.
1: Κοίτα, το νέο πρόσωπο, να ξεκαθαρίσω κάτι. Νέο πρόσωπο για μένα δεν σημαίνει κάποιος influencer, TikToker κτλ.
3: Ούτε κι εγώ είμαι.
1: Γιατί άλλο το TikTok και το YouTube και άλλη τηλεόραση.
2: Συμφωνώ.
1: Άρα λοιπόν δεν σημαίνει κάποιος που είναι πολύ καλός στο YouTube ή στο TikTok ότι θα είναι καλός και στη τηλεόραση. Και έχει φανεί σε όλες τις περιπτώσεις που TikToker ή YouTuber προσπάθησαν να κάνουν κάτι τηλεοπτικό, πατώσανε.
3: Πατώσανε και το γυρίσανε στο YouTube.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν το νέα πρόσωπα δεν σημαίνει εκεί. Υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα. Εγώ χαίρομαι που το Open και το Mega στα δελτία ειδήσεών τους ποντάρουν σε νέα άτομα και ηλικιακά και νέα πρόσωπα.
2: Ξέρεις τι βλέπω εγώ, ας πούμε στο Mega η πρωινή ζώνη το 6 το πρωί με 10 είναι, θυμίσαι μου λίγο πώς λέγεται.
1: Ο Χασαπόπουλος με τη Βούλγαρη.
2: Πολύ ωραία εκπομπή, πραγματικά είναι πιο χαλαρή σαν παρουσιαστές, είναι και λίγο πιο καυστική, δηλαδή φεύγουν λίγο από τα τηλεοπτικά πλαίσια στο τι θα πούνε, θα εκφράσουν και την γνώμη του κόσμου, δηλαδή δεν είναι αυτό το τόσο ακολουθώ μια γραμμή, θα είναι λίγο πιο, και αυτό πιστεύω ζητάει ο κόσμος, το λίγο πιο χαλαρό, και αυτό βλέπουμε και αν το σκεφτούμε από τα social, ότι ο κόσμος επειδή είναι τόσο πιεσμένος στην καθημερινότητά του, θέλει κάτι πιο χαλαρό, κάτι που να έχει ναι μεν και την ενημέρωση, αλλά να υπάρχει και αυτό το χιούμορ, το λογοπαίγνιο, το κατάλαβες, να μην είναι το τόσο στυλιαρισμένο που λέμε, το ατσαλάκωτο. Θέλουν και λίγο να τσαλακωθεί ο παρουσιαστής. Κουράστηκε, γιατί όταν θα καθίσει το Σαββατοκύριακο π.χ. στο σπίτι του, θέλει να δει κάτι να χαλαρώσει, να κάνει η γυναίκα της δουλειές, να σηκωθεί να βάλει, όπως λέει και ο Άννα, τον καφέ του και να ακούσει κάτι χαλαρό. Και είναι η αλήθεια ότι τελευταία οι ενημερώσεις δεν έχουν να μας δώσουν κάτι παραπάνω από δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Δυστυχώς όμως αυτό είναι.
2: Όχι. Εγώ διαφωνώ εδώ. Υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία δεν τα αναφέρουμε. Υπάρχουν επιτυχίες καλλιτεχνών, επιστημόνων. Υπάρχει, ας πούμε, η εκπομπή με τα ταξίδια, που είναι πολύ ωραία επίσης, και διάφορα
1: εμπορικές.
2: Μέρη. Εμπορικές, αλλά ξέρεις κάτι.
1: Να σου πω κάτι.
2: Και τι γίνεται, από το πρωί στο βράδυ σηκωνόμαστε.
3: Πώς θα ακούσεις και... όλη την ώρα.
1: Ρε παιδιά, η επικαιρότητα είναι αυτή.
2: Ποια επικαιρότητα.
1: Τι να κάνουμε δυστυχώς.
3: Ναι, αλλά ο κόσμος.
2: Γιατί παλιά δεν υπήρχαν σκοτωμοί, παλιά δεν υπήρχαν ατυχήματα.
1: Δεν με ενοχλεί η επικαιρότητα. Με ενοχλεί το ότι υπάρχουν 2, 3, 5 αστυνομικού τύπου εκπομπές που ασχολούνται με το πώς πυροβόλησε, πώς κρατούσε το όπλο, πώς ήταν έτσι, γιατί τον έβλεπε.
2: Ακριβώς, τα λέμε στις
1: ειδήσεις. Αυτή η υπερανάλυση με ενοχλεί.
2: Ναι, εδώ πέρα έχουμε τον Ευαγγελάτο που μπαίνει και στον τόπο του εγκλήματος. Δηλαδή, βυθίστηκε το καράβι, μπήκε και ο Ευαγγελάτος μέσα. Αυτό τι θέλω να πω. Ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ενημέρωση, γιατί έχουμε, παλιά τι είχαμε, είχαμε την ενημέρωση από τις ειδήσεις όπου γινόταν αναφορά σε όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα και από εκεί και πέρα μένανε εκεί. Τώρα έχουμε και όλες τις, τις υπόλοιπες εκπομπές που αλλάζεις τα κανάλια και έχεις, τη σκότωσε, τη βίασε, αυτοκτόνησε, έκανε. Όλα αυτά δημιουργούν, ήδη υπάρχει μια καταθλιπτική κατάσταση στην κοινωνία, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη.
1: Θα στο καταρρύψω με ένα απλό επιχείρημα.
2: Πες μου.
1: Όταν έρχεται το μπιγετάκι με τα νούμερα της AGB και κάτι τέτοιο το βλέπει μια μερίδα του κόσμου και είναι πρώτο σε τηλεθέαση, για να βγάλει λεφτά το κανάλι, γιατί τα κανάλια δεν είναι φιλανθρωπικές επιχειρήσεις, πρέπει να έχουν διαφημίσεις. Για να έχουν διαφημίσεις πρέπει να έχουν τηλεθέαση. Όταν λοιπόν τους φέρνει τηλεθέαση ο φόνος, κακός κατά τη γνώμη μου, δεν συμφωνώ με αυτό το κομμάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πουλήσουν
2: ωραία,
1: το φόνο.
2: Ωραία, πάρεσε λίγο, τι άλλες επιλογές έχει εκείνη την ώρα το κοινό απέναντί
3: και
2: του.
3: Και εμείς σαν τηλεθεατές μιλάμε.
2: Ναι,
3: τώρα,
2: σαν τηλεθεατές δηλαδή... μιλάμε. Εγώ, ας πούμε, δεν ανοίγω τηλεόραση γιατί πλέον δεν μπορώ.
3: Δεν μπορώ
2: και μια πολύ μεγάλη μερίδα, δηλαδή αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε, το είχαμε συζητήσει τότε και με τον Λάμπρο, τον Κωνσταντάρα Ιωάννα. Ήσουν, όχι.
3: Δεν ήμουν και.
2: Ναι, το είχαμε συζητήσει και αυτό λέγαμε. Πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα, τι ελέγχουν ακριβώς, γιατί αν βγούμε έξω.
1: Υπάρχουν μετρητές σε κάποια σπίτια, ενδεικτικά.
2: Ενδεικτικά είναι όλα. Δηλαδή, αν βγω εγώ σήμερα και ο Άννα με ένα μικρόφωνο κάτω στη Θεσσαλονίκη και ρωτήσουμε 100 ανθρώπους.
1: Δεν είναι με ρωτήσεις.
2: Όχι, άλλο, άλλο θέλω να σου πω. Ότι αν ρωτήσω 100 ανθρώπους, οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι δεν ανοίγω ούτε τηλεόραση στο σπίτι. Θα βάλω το TikTok και θα καθίσω να χαζέψω, να ακούσω μουσική, να δω ένα αστείο βιντεάκι.
1: Δεν συμφωνώ απόλυτα. Η τηλεόραση δεν χάνεται. Δηλαδή,
3: δεν θέλουμε να χαθεί.
2: Δεν
3: απλά
2: θέλουμε να
3: λέμε
2: χαθεί.
3: Αυτό το έκτακτο, κατάλαβες. Και παλιά υπήρχαν δράματα, και παλιά υπήρχαν σκοτωμοί, και παλιά υπήρχαν τα πάντα και τα πολιτικά, μια ζωή. Απλά δεν μπορείς να το έχεις όλη την ώρα στην τηλεόρασή σου.
4: Εγώ έχω την παράθεση με τον Κιασκουλίδη, γιατί είναι κι εγώ άνθρωπος της τηλεόρασης. Η τηλεόραση μας έκανε, συσσαγωγικά το πω, μάγκες, μας έκανε να φάμε. Αλλά το λέω ότι σβήνει σιγά σιγά, δεν θέλει να το πιστέψει. Γιατί ο κόσμος δεν ανοίγει τηλεόραση γενικά.
2: Να σας πω λίγο κάτι, ότι αυτή τη στιγμή το TikTok συναγωνίζεται το Netflix. Και πώς, τι θέλω να το πω αυτό. Και μιλάω, υπάρχουν ενδείξεις γι' αυτό, δεν στο λέω άσχετα. Έχω μιλήσει...
1: Που στις μισές χώρες του κόσμου απαγορεύεται το TikTok.
2: Θα σου πω.
1: Εγώ έχω να πω πάνω από 10 μέρες. Δηλαδή, παιδιά.
3: Και εγώ νομίζω θα πέσει το TikTok.
1: Ναι, δεν...
2: Θα πέσει, αλλά αυτή τη στιγμή τι. Αν ένας έχουν πιάσει πόσο μέσο όρο, πόσο ένας άνθρωπος κάθεται στο TikTok και κάνει scrolling. Είναι περίπου 2 ώρες. 2 ώρες,
1: ναι, αυτός ο άνθρωπος
2: είναι μια ταινία.
1: Αυτός ο άνθρωπος
2: είναι μια ταινία.
1: Αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που δεν θα πάει να ψηφίσει, γιατί δεν τον νοιάζει πολιτική. Άρα δεν θα δει ούτε ειδήσεις,
2: πιστεύεις...
1: δεν θα δει ούτε τηλεόραση. Δυστυχώς. Υπάρχει και αυτή
2: ότι...
1: και στο TikTok. Οι περισσότεροι είναι 10 χρονών, 12, 15.
2: Γιατί ο παππούς και η γιαγιά που πάει να ψηφίσει. Χρήση, το μισό λεπτάκι. Ο παππούς και η γιαγιά που πάει να ψηφίσει. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Πέτυσέ μου σε αυτό. Το κοινό της, του 70+ που θα πάει να ψηφίσει και πάει γιατί τα τόσα χρόνια. Ναι, και πέρα το ότι θα δει τηλεόραση, τόσα χρόνια είναι πολιτικοποιημένος από γενιές και. Λοιπόν, αυτοί πιστεύεις ότι ψηφίζουν με σωστή κρίση?
1: Ο καθένας έχει τη δικιά του. Εγώ δεν θα κρίνω του καθενός.
2: Εγώ σου επηρεάζει κάτι. Όχι, όχι, δεν σου λέω. Αυτοί συνήθως σε αυτές οι ηλικίες είναι ότι πάνε βάση το κόμμα που ψηφίζανε.
1: Παιδιά, κάνεις λάθος. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Γιατί εγώ δεν βλέπω να έχει αλλάξει.
1: Άκουσε με λίγο. Θα σου πω απλά πράγματα. Όταν το Πασόκ έπαιρνε 40% και ξαφνικά πήγε στο 6%. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 3%, πήγε στο 40% και ξανά πέσε τώρα στο
2: 1,5%. Πρόσεξε, το Πασόκ όμως διασπάστηκε και σε πολύ. Φύγανε πολλά πρόσωπά του και πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν αλλού.
1: Μία μερίδα κόσμου έχει σκηνήσει διαφορετικά. Μην το πάμε, παιδιά, έτσι.
2: Μισό λεπτό και πάτε σε μήνυμα το 4.
1: Για μένα το πρόβλημά μου δεν είναι ο παππούς που ψηφίζει 100 χρόνια Πασόκ και 100 χρόνια Νέα Δημοκρατία.
2: Ωραία, το Πασόκ όμως γι' αυτό που είπες διασπάστηκε.
1: Για μένα το πρόβλημά μου είναι το 50% των ανθρώπων που κάθονται στο καναπέ, ζουν την πραγματικότητά μας, έχουν τα οικονομικά προβλήματα και την πέρα των εκλογών κάθονται στο καναπέ τους και βρίζουν από το καναπέ τους όλη τη χρονιά και δεν σηκώνται να πάνε να ψηφίσουν. Δεν είναι ο παππούς που ψηφίζει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημά μου είναι αυτός που δεν πάει να ψηφίσει καθόλου.
3: Θα σου πω γιατί. Γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί. Αυτό.
1: Δεν είναι έτσι.
3: Λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και λοιπόν, τα ίδια και τα ίδια. Και φοβάται και το διαφορετικό. Γιατί λέμε τι. Γιατί να ψηφίσουμε κάποιον άλλον από αυτόν που έχουμε τώρα, για παράδειγμα. Συγνώμη, τι καινούριο θα μας φέρει.
2: Το πολιτικό αυτό παρασκήνιο έχει αλλάξει. Τα ίδια και τα ίδια άτομα είναι. Δηλαδή όντως, είχαμε το Σαμαρά. Μισό λεπτάκι τώρα, Χρήστο. Είχαμε το Σαμαρά, πάτωσε. Και τώρα μετά από πόσα χρόνια ξαναεμφανίζεται με άλλο κόμμα. Είχαμε τον Τσίπρα. Να τελειώσω λίγο. Είχαμε τον Τσίπρα. Τον είχαμε δώσει τα πάντα, τον ψήφισε το 60%
3: γιατί
2: του λαού.
3: Κάτι διαφορετικό. Ωραία. Από αυτό που
2: του
3: βλέπαμε.
2: Δώσαμε ψήφο εμπιστοσύνης και πήγε και έκανε αυτά που έκανε. Σήμερα εμφανίζεται και πάλι πάνε και τον ακολουθάνε τα άτομά του. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Ποιο να ψηφίσω εγώ αύριο που εγώ θα ψηφίσω. Ωραία.
1: Πες μου
2: λίγο ποιον θα ψηφίσω όμως.
1: Δεν θα σου πω ποιον θα ψηφίσεις. Εγώ αυτό που θα σου πω είναι
2: αφού
1: κάτι.
2: Τα πρόσωπα τα πολιτικά δεν αλλάζουν.
1: Μα με ρωτάς και δεν πρέπει να σου πω. Δεν θέμα προσώπων. Είναι θέμα προγραμμάτων. Κάτσε αύριο και δες.
2: Εγώ είδα πολλά προγράμματα. Το θέμα είναι ότι όλοι έχουν δοκιμαστεί και όλοι έχουν αποτύχει παταγωδός.
1: Εγώ δεν θα σου πω τι να ψηφίσεις. Γιατί θα σου έλεγα τώρα ένα παράδειγμα.
2: Έχουν αποτύχει παταγωδός. Ποιοι. Ο Μάνος Παπανδρέου έδωσε λεφτά στο κράτος.
1: Αυτή τη στιγμή. Αυτοί που έχουν αποτύχει είναι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας.
4: Λοιπόν.
1: Δεν έχει δοκιμαστεί ο Ανδρουλάκης, δεν έχει δοκιμαστεί ο Βελόπουλος, δεν έχει δοκιμαστεί η Καριστιανού, ο Κουτσούμπας.
2: Καταρχήν η Καριστιανού, θα σου πω κάτι, δεν μπορεί να αναλάβει, δεν είναι τυχαία. Μια γυναίκα. Εγώ είμαι μαζί της σε όλο αυτόν τον αγώνα που κάνει, αλλά δεν είναι πολιτικός, δεν μπορώ να τη φανταστώ μεθαύριο σε ένα Ευρωκοινοβούλιο ή τέλος πάντων
3: σε
2: με.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, μην λέμε κάποια πράγματα όσοι έχουν.
1: Επειδή τώρα κακώς πάμε την εκπομπή εκεί, δεν έχουμε
4: σχέση. Ναι, θα πω το κύριο Σκυζοδήμο να κάνετε πρωινή ζώνη με πολιτικά.
2: Ορίστε, να το.
4: Άντε, πάμε να κάνουμε κανένα τραγούδι, γιατί μου την κάνετε πολιτικά.
3: Θα μαλώσουμε εδώ, χωρίς εσάς.
4: Ναι, βγάλετε τις χατζάρες.
2: Ναι, αλλά ωραίο είναι και αυτό, έχει ενδιαφέρον, ρε Μπάμπη. Γιατί δεν μας έχουν ακούσει. Συνήθως μας ακούν εδώ.
3: Πολύ χαλαροί.
2: Πολύ λαϊκού.
4: Πάω σε ένα ντουέτο ρευαστικό αδρομάχη Τζένι Κατσιγιάννη από τα
2: Μάτια. Με τη γύρωση στη συζήτηση, μισό λεπτάκι.

0: Τρελαίνομαι κάθε χρόνο για τις, αυτές τις εκτελέσεις, αυτά τα ντουέτα που κάνει το ΜΑΤ. Είναι ωραίες παραγωγές κάθε χρόνο. Εδώ μέσα σφάχτηκαν εδώ πέρα για τα κομματικά.
1: Σφαζόμαστε εμείς, ναι. Ακόμα, απλώς μας έκλεισε τα μικρόφωνα, Πάμπη.
0: Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, εδώ χαμός γίνεται. Δεν ξέρω ποιος έχει πάρει ψήφος εμπιστοσύνης από εδώ μέσα.
1: Κανένας. Εγώ λέω να κατεβάσουμε εδώ τον Χρήστο.
2: Όχι, παιδιά, όχι.
1: Πραγματικά θα βάλει τη χώρα σε τάξη.
0: Α, καλά, ωραία, εντάξει. Ξέφυγε. Όσοι είστε όλοι για Ζαφυράκη, όπως είστε και οι τρεις. 50.000 βίδες, κυρίες και κύριοι, ο Ζαφυράκης. Τώρα καλοκαίρια σε βλέπουμε, έχουν λασκάρει εδώ όλοι. Νομίζω είμαστε
1: το
0: καλά.
1: Ξέρεις και ιατρικά υπάρχει θέματα καλοκαίρια. Δηλαδή όλος ο κόσμος έχει. Ψυχολογικά είναι πιεσμένος, γιατί αλλάζουν. Η καθημερινότητά του φεύγει από τα προγράμματα του χειμώνα.
2: Όχι, το θέμα.
1: Με αυτά δεν στα λέω. Έχω πολλούς φίλους πάνω, ψυχολόγους και τα ξέρω αυτά
2: έχει
1: από μελέτες.
2: Αυτή τη τρέλα, γιατί παίρνει την άδεια, δεν έχει λεφτά να φύγει και ζει την καθημερινότητά του και χωρίς
1: όχι,
2: λεφτά.
1: Όχι, δεν είναι έτσι, εντάξει.
0: Έλα, θέλω κι άλλο. Βγάλετε χατζάρες. Τι αυτό ήτανε.
3: Χατζάρες. Κοίταξε, θα σου πω.
1: Ενώ ο ίδιος τον αρέσει ο Χρήστος να μιλάει έτσι.
3: Συμφωνώ πάρα πολύ με τη
1: μελέτες με τέτοια. Τις μελέτες των αλλωνών δεν τις δέχεται. Δέχεται μόνο τις δικές
0: του. Θα τον βάλω στα φαρμακεία του για σκουλίδι. Όποιος θέλει να ανεβάζει πίεση να μιλάει μαζί του. Είναι αλλού για αλλού, αλλά βάζω.
2: Βάλε και στην ίδρυψη. Όταν δεν έχει νερό, να ανεβάζω την πίεση.
0: Ναι, άκου ένα σαφάρι τώρα λίγο. Και πάμε να αλλάξουμε κουβέντα. Πείτε λίγο για τη Θεσσαλονίκη κανένα. Τι παίζει, καλλιτεχνικό, τι έχεις κύριε Γιασκουλίδη να μας πεις.
1: Τι να πούμε, είπατε εκεί και τον Αλκαίο που πήγε, είπατε, δεν το πρόλαβα εγώ, ναι, συγγνώμη.
0: Δεν ήρθε ο Γιασκουλίδης στον Αλκαίο.
3: Φουρέιρα, χαμός.
1: Χαμός Φουρέιρα, ναι. Τώρα ποιοι άλλοι θα είναι εδώ πέρα.
3: Και η Λιόλιο έκανε χαμός στην Καστοριά να πούμε, με 5.000 κόσμο.
2: Και η Ουλία έκανε εδώ. Η Καλυμάνη.
3: Και η Ουλία ναι, έκανε εδώ, μπράβο, ναι.
1: Που ήταν λίγο στην Καβάλα τελευταία, εκεί. Πολύ κόσμο και εκεί χαμός.
0: Λοιπόν, 7 Αυγούστου ετοιμαστείτε το Beach Bar Αλμύρα που είναι και χορηγός μας. Φέρνει μετά τον πετυχημένο Κωνσταντίνο Αργυρό που έγινε χαμός, έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ο ψυχολόγος.
0: Ο ψυχολόγος θα είμαστε εκεί.
3: Εγώ να κατεβάσουμε
1: εδώ. Εγώ θα ήθελα να δω, να έχουμε μια κάμερα live εδώ για το Χρήστο μας.
0: Α, ναι.
1: Είναι φοβερός. Αγαπάμε.
0: Για σκουλίδι άντε, ευρίασε τις κι άλλο.
2: Γιατί ποιο λόγο.
1: Όχι, εγώ πραγματικά το λέω. Δηλαδή αυτή η αντιπαράθεση είναι σοβαρή εδώ πέρα. Είναι για μεγάλα νούμερα.
0: Πού να μας ακούσει τους γιος μας.
1: Αλήθεια, γιατί δεν τα κάνουμε αυτά ρε Ιωάννα.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα σαφάρι και ερχόμαστε.
1: Α, γιατί έτσι.
3: Έχω πάρει μια βάση.

0: Δεν ήρθε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν ήρθε στο momentum μια μέρα να μας ακούσει που το βάζουμε. Βαβά κάρτα κι εσύ.
1: Έλα.
0: Έχετε από μια ευκαιρία.
1: Ωραία, και... άφησε τον κόσμο να το απολαύσει.
0: Να ακούσω τον
1: είναι
0: απολαύσει.
1: Πολύ ωραίο το ρημιξάκι αυτό. Αγαπώ, το ακούω εδώ και δύο μέρες.
0: Εμείς το ακούμε εδώ και ένα μήνα.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Δεν μας το έβαλες εδώ στην εκπομπή όμως.
0: Όχι, θα έρθεις το momentum που παίζω να το ακούς.
1: Ωραία, momentum λοιπόν κάθε Τρίτη και.
0: Αύριο που θα έρθεις.
1: Εντάξει, Σάββατο.

0: Το Bubby News.
1: Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.

0: πούμε. Μπορεί να σκέφτε. Το τραγούδι είναι του Γιάννη Λιμπέρη, στίχη και μουσική, μας ακούει αυτή τη στιγμή. Μπράβο, τον ενημέρωσε, ένα υπέροχο τραγούδι, κάνει μεγάλο πάταγο στο TikTok. Τον ευχόμαστε τα καλύτερα. Και θα το ακούσουμε σύντομα από κάποιον γνωστό. Και ελπίζουμε να τον αγαπήσει και ο κόσμος ακόμα περισσότερο.
1: Θα πάρω το γνωστό που θα το τραγουδήσει για να το βγάλω στον αέρα.
0: Όχι.
1: Κάτσε να το βγάλει.
0: Αυτό είναι αποκλειστική πληροφορία. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε και αυτά. Αλλά να πούμε ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Και από μουσική και από στίχους.
1: Εννοείται.
0: Και συμφωνούμε όλοι εδώ, Γιάννη.
1: Ναι, και... Γιάννη, καλοτάξιδο.
0: Καλοτάξιδο.
1: Προώθηση xasbabinews.gr.
0: Πάντα.
1: Για σκουλίδι λέγε.
2: Τι θέλεις να σου πω, πες μου.
1: Ακάλαντα.
2: Εγώ ξέρεις, τέλος πάντων, μην πω αυτά που λέγαμε πριν εκτός αέρα, ας πούμε.
1: Ναι, ότι μας καταράστηκες με το σάκι.
2: Το γούρι σου, ναι, τέλος πάντων. Κοίτα, εγώ τώρα σκέφτομαι τον κόσμο που αυτή την ώρα μόλις έχει φύγει από κάποια παραλία, ας πούμε, και ετοιμάζεται να πάει σπίτι, να ετοιμαστεί για να κάνει μια βραδινή βόλτα σε κάποιο μέρος παραθαλάσσιο. Το παραθαλάσσιο δεν σημαίνει μακριά απαραίτητα κάπου εξωτικά. Μπορεί να είναι στην Περαία, να είναι σε ένα Σπροβάλτα, να είναι στην παραλία της Κατερίνης, εδώ στα πολύ ωραία παράλια τα δικά μας που έχουμε γύρω γύρω. Και ναι.
1: Τέλεια. Κάνα κουσκούς έχεις τώρα για την πόλη.
2: Τώρα είναι καλοκαίρι. Οπότε σιγά θα έρθουν όλα.
1: Πάμε μουσική για 15 λεπτά. Έχουμε μουσική καψούρα, ωραία. Τώρα αυτό θα σας αρέσει το live που διάλεξα. Γιατί σε κάνει κρυφοκαψούρης και εσύ. Για άκου λίγο να μου το σχολιάσεις. Για μας τους ακούγεσαι για σκουλίδι. Ακούγεσαι στον αέρα σε αυτό.
2: Εγώ και στα παιδιά εδώ.
3: Μας κάνει παρατήρηση.
1: Κάτσε. Όλοι μαζί μιλάτε, ρε.
3: Μας κάνει παρατήρηση
0: ότι ακουγόμαστε και ο ίδιος ακούγεται. Αυτά είναι.
3: Μετά καμπάκι.
1: Τι θέση.
3: Κατάλαβες. Εγώ θέλω το φίλο μου το τραγούδι να βάζει. Δεν έχει βάλει ακόμα.
1: Φιλικά θα το κάνουμε εδώ.
3: Σου είπα, Νίκος Παπά.
4: Σήμερα βοηθάμε.
3: Νυχτοβάτης.
4: Δικούς μας ανθρώπους.
1: Μπράβο. Εμάς για σκουλίδι ποιος θα μας βοηθήσει?
2: Οι δικοί μας άνθρωποι είμαστε.
1: Σε παίρνει ο Σάκης, έλα σήκωστο.
2: Έλα τώρα.
1: Πάμε τώρα λίγο καψούρα. Για τις καψούρες.

0: Όταν έρχεται ο Γιασκουλίδης εδώ κολλάνε όλα, δηλαδή το έχω παρατηρήσει, είναι μαύρο πρόβατο. Τώρα έχω ερωτευτεί με Φέρι και μετά θα βάλω το δικό σου. Ακούστε λίγο, ερωτευτείτε εσείς οι Ιάπωνες, άκαρδες γυναίκες.
1: Μπορώ να κάνω μια παρένθεση.
0: Να κάνεις, γεια σου Βίκυ Καρνέζη.
1: Να πούμε ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε, βασικά θα το πω μετά.
0: Εντάξει.
1: Πριν το πάμε.

0: ζήσες θα... Εκφράζεσαι και στο TikTok δημόσια βλέπω.
1: Είμαι ειλικρινής πάντα, δεν το ξέρεις.
0: Είσαι...
1: Είπα ρε παιδί μου ότι πολλούς άντρες ακόμα βάζει και καμιά γυναίκα τραγουδίστρια, βάλει κανένα λογαριασμό. Λέω εγώ τώρα. Γιόγιο να βάλεις έτσι.
2: Γιόγιο, εμάς
0: δηλαδή επειδή είσαι σε καψούρης με τη φίλη μου τη Γιόγιο, εγώ πρέπει να βάλω Γιόγιο.
2: Πρόσεξε με το που είπαμε Γιόγιο, αμέσως γέλασαν και τα αυτιά του. Αυτό χαμό.
1: Μπαμπή, ξέρεις καλά ότι εσύ και εγώ είμαστε αυτοί που πληρώνουμε πάντα τους λογαριασμούς.
2: Όχι μόνο εσείς.
0: Να σε στείλουμε κανένα λογαριασμό, μας πληρώσει άμα είναι.
2: Πληρώνω, Μπάμπη, πληρώνω.
0: Τα δικά μας λέμε, ας τα δικά σου.
2: Θέλεις να πληρώσουμε και τα δικά σου, θα πληρώσουμε ρε Μπάμπη.
0: Κάτι πρέπει να κάνετε κι εσείς για μας.
2: Κάνουμε ρε Μπάμπη, κάνουμε. Απλά πάντα σ' αρέσει να γκρινιάζεις. Πες ρε Ιωάννα, δεν κάνουμε.
0: Ο Χρήστο κάνα τίποτα και δεν είναι.
3: Μπορώ να...
2: Ο Χρήστο κάνα κάνει και εντάξει το παιδί δεν λέει τίποτα. Είναι κύριος, δεν έχουμε κάνει όντως. Εγώ τον γνώρισα πραγματικά στο fashion show που είχαμε στο Μας για Μας. Εκεί ήταν. Και ακούγεται καλύτερα βέβαια να πω για τον Χρήστο, αλλά για σένα κάνουμε. Και εγώ και η Ιωάννα σε στηρίζουμε και με το παραπάνω.
3: Πόσο θέλεις.
0: Ναι, όπου πάω έρχεστε, ήρθατε στο μομέντι. Μην με αρχίσετε να σας κράσω δημοσίως, γιατί θα βγάλουμε χατζάρι μετά μεταξύ μας. Πες για τον Νίκο Παπαμεζέ.
3: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει από τη δισκογραφική Heaven.
0: Σόπαυρα.
2: Έλα μην άστονα.
3: Σε στίχους του
0: ίδιου. Σας βλέπω και νευριάζω τώρα, με γυρίζει το μάτι.
2: Η εκπομπή σήμερα φυσάει.
3: Σε στίχους του ίδιου του Νίκου Παπά. Το τραγούδι λέγεται Νυχτοβάτης. Έχει ήδη 10.000 και... προβολές στο YouTube και θέλουμε λίγο να τις ανεβάσουμε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Τον έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον ακούμε.
0: Μπράβο. Το χέρι. Έχουμε τον τρόπο να τα ανεβάσουμε. Πες τον Νίκο σου.
3: Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Ακούσαμε και τον Νίκο Παπά, βάλαμε και ποντιακό στυλ έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
2: Αλλά κοίταξε τώρα, παίξαμε το δικό μου, παίξαμε της Ιωάννας. Πρέπει να παίξουμε και μια αλλιόλου,
1: ένα
2: λογαριασμό. Γιατί μόνο εδώ... που το είπαμε, χαμογέλασε εδώ ο Χρήστος, είναι κρίμα που δεν μπορούν να τον δούνε. Τι πάει ένα λογαριασμό τώρα, ναι, απογειωθούμε.
0: Θα στο στείλω το λογαριασμό τώρα.
3: Το τραγούδι της χρονιάς φέτος.
0: Έλα.
2: Γι' αυτό μόνο Χρήστο, γιατί είναι το τραγούδι της χρονιάς, ναι, ή γιατί μας αρέσει και λιόλιου.
3: Να σου πω κάτι από τις νέες τραγουδίστριες.
0: Είσαι καψούρου, πες το δημοσίως, είσαι καψούρου με τον Λόγιο και τη Ζώζεφιν, ξέρουμε.
1: Ας,
0: άσε, μην σας βγάλω όλα τα άπλυτα στη φορά.

0: Ωραίο τραγούδι, αλλά βαρέθηκα να το ακούω.
1: Λοιπόν, και άκου όμως δήλωση εδώ του Χρήστου. Του λέτε ρε εσύ Χρήστο, τραγούδισε το. Και λέει αυτό θέλω να το ακούω.
0: Όπα, θέλει ακούει το μωρό του, δεν μπορεί. Λοιπόν, 10 ντάν πήγαμε, πάμε για κανένα καμπάρ να πιούμε στον Καρίδα. Αύριο μομέντι είπαμε, μετά τις 7.30, βάνε ο Γιασκουλίδης εκεί. Και κλείνω με ένα τραγούδι που θέλω να με χαρίσει μια γυναίκα επιτέλους. Τι με κοιτάτε ρε παιδιά όλοι, πάφατε.
1: Περιμένουμε να ακούσουμε το τραγούδι, για πάμε λίγο.
2: Και το ποια γυναίκα θες να το χαρίσει.
1: Ω, για πες να βγάλουμε και μια είδηση. Δεν βγάλαμε είδηση σήμερα.
0: Εγώ ξέρω ότι για Σκουλίδη, επειδή ξέρω το βιογραφικό μου, μία δεν μου το χαρίζει. Πρέπει να είναι κουμπανία.
1: Έτσι, είναι large σε όλα.
0: Έξτρα, έξτρα large είμαι, δεν είμαι large. Μην με αδικείς. Για Σκουλίδη, για λέγε, για φινάλε.
2: Τι θες να πω.
1: Το ύφος του Γιασκουλίδη κάλαντα. Τα είπε όλα.
0: Είναι η φίτσα, ναι.
2: Καλό, καλό.
0: Είναι η φίτσα,
2: ναι,
0: λέγε.
2: Φίτσα, μια φορά δεν με πήρες μαζί σου.
0: Μας καταργέσαι, μη βρίσω. Άντε πείτε φινάλε.
3: Εσύ πρέπει να μας πεις πώς πέρασες. Ας προβάλλητα.
1: Κάτι ξέρουν αυτοί εδώ που εγώ δεν το ξέρω.
3: Α, Μπάμπη. Όπα. Πες μας λίγο την εμπειρία.
1: Να τη είδηση.
3: Πες.
1: Μην πειράζει τα μικρόφωνα τώρα στο σημαντικό. Γιατί έγινε στην Ασπροβάλτα.
2: Έμαθε να βάζει παγωτά, να γίνει πολιτή. Είδα τα stories σου, δηλαδή. Σε παρακολουθούσα. Μπορεί να μην ήμουν εκεί.
3: Καλή, μια δεν φορά δεν ήμουν μαζί σου. Κάτω, και... να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι.
3: Αϊβαλέ.
0: Ουκ φυλακή το στοματί μου, δεν μπορώ να μιλήσω.
3: Όταν τα λέμε εμείς δεν σου αρέσει. Όταν μας τα λες εσύ θα πρέπει να μας αρέσουν.
0: Δεν μπορώ να πω εγώ. Δεν μπορώ να πω εγώ άλλο στον αέρα.
1: Τα δικά μας τα λες.
3: Μια χαρά τα πατάς στα δικά μας. Λες και εμείς δεν έχουμε προσωπική ζωή.
0: Προσωπική ζωή έχετε ρε. Όλη μέρα σπίτι.
1: Όποιοι δεν μας ακούτε πείτε να ακούσετε παιδιά. Είναι τα πιο καυστικά.
0: Μας το παίζετε όλη μέρα στο κέντημο ότι είστε στο σπίτι.
1: Εμείς στη δουλειά όλη μέρα δουλεύουμε.
0: Ναι, τη μέρα νοικοκύρη, το βράδυ Μαρτωλό. Τώρα μην σας ξεποστιάσω εδώ.
1: Για πες μας τώρα τι έκανες εσύ στην Ασπροβάλτα και μην πας να γυρίσεις το θέμα.
0: Εσείς πείτε τι
1: κάνετε. Πρώτα εμείς ξεκινήσαμε.
0: Άστε τώρα, εγώ είμαι ο καπετάνιος του πλοίου.
1: Ποιο το πλοίο, καλέ, έχει βουλιάξει εδώ και καιρό.
0: Το δικό σου πλοίο, το δικό μας επιπλέει μια χαρά.
1: Αλήθεια.
0: Άκου τώρα το άσμα και
1: μάλλον είναι φουσκωτό. Με κουπί το πας.
0: Να πάρεις από τα τζάμπο άλλο, εγώ από εκεί πήρα.
1: Εσύ γι' αυτό είδες, τι είπα, φουσκωτό είναι, δεν φαίνεσαι.
0: Όλα φουσκώνουσα μας, τι να κάνουμε.

0: τα θέλει η μοίρα μου με τη μαύρη γάτα για σκουλίδι. Θα τα παίξω όλα για όλα σήμερα. Οχ.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα τώρα.
0: Όχι, δεν λέμε. Πολύ το αγαπάω αυτό το τραγούδι, παιδιά. Το παίζα DJ το 98. Με θύμισε τα νιάτα μου. Τα κορίτσια ως συνήθως αλιαρίζουν στα κινητά. Θα σας δίνω στον αέρα ό,τι θα κάνετε.
2: Εγώ ανεβάζω story.
0: Ναι, ναι.
2: Γιώργο Αλκαίο, Μαρούση, 13 του μήνα.
0: Ναι, τώρα με έκανε ο Γιώργο μου.
2: Τον Γιάννη που μας έκανε story και σε ευχαριστεί που παίξαμε το τραγούδι του, το Λιμπέρι. Πώς, Μπάμπη?
0: Δεν μας έμπισες, αλλά...
2: Έλα να τα δεις.
0: Παιδιά, μπείτε στα κορίτσια λίγο στα Instagram, ανέβασα αυτή τη στιγμή story. Και ενημερώστε με λίγο, σας
2: ναι,
0: παρακαλώ.
2: Ναι, στείλτε μήνυμα στο Μπάμπη.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, παίζει να είναι η προτελευταία μας εκπομπή. Έχω δύο Παρασκευές μπροστά μου. Μπορεί η επόμενη Παρασκευή να είναι φινάλε ή να είναι η προτελευταία μας Παρασκευή. 31 έχω γάμου, παίζω. Που σημαίνει...
2: Θα έχω και η Ιωάννα, Μπάμπη, και θα κάνουμε την εκπομπή εμείς.
0: Είδες?
2: Γυναίκες, μην στεναχωριέσαι.
0: Ναι,
2: είναι κρίμα τώρα να χάσουμε την τελευταία εβδομάδα. Γιατί? Θα καθόμαστε εκεί στη θέση. Τώρα δεν ξέρω τι θα ακούνε, πώς θα μας ακούνε, αλλά εντάξει, κάτι θα βγει.
0: Εντάξει.
2: Το πολύ που να αφήσεις το γάμο και να έρθεις εδώ να σώσεις το καράβι σου.
0: Θα τα βρούμε όλα.

0: Με αυτά και με αυτά είμαστε στα 8 λεπτά κυρίες και κύριοι μετά τις 10. Φινάλε με το Bobby News Radio. Έρχονται πολλές εκπλήξεις, όχι το καλοκαίρι, από Σεπτέμβρη. Δεν μπορώ να ανακοινώσω από τώρα, γιατί όποτε τα ανακοινώνω δεν γίνονται. Θα έχουμε πολλές ανακατατάξεις, αναβαθμίσεις και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Το προανακοινώνω. Δεν λέω πού, τι και πώς. Και με το Bobby News έρχονται και άλλα πράγματα. Όλα αυτά όμως τώρα από Σεπτέμβρη, γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε όλη η ομάδα. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που όλοι είναι σε ανάπαυση. Ο Γιασκουλίδης κάτι θέλει να πει για φινάλε, για καληνύχτα, τι θες να πεις?
1: Θέλω να πω να περνάνε όλοι καλά, όπου και αν είναι, ό,τι και κάνουν. Και τώρα θα φανεί πολύ, δεν ξέρω σε κάποιους αυτό που θα πω, κλεισέ, αλλά παιδιά, προσέξτε πάρα πολύ, ειδικά όσοι καπνίζετε, γιατί τις τελευταίες μέρες που έχουν ανάψει κάποιες φωτιές, έχουν ανάψει επειδή κάποιοι πετάξαν αναμένο τσιγάρο έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή στο δρόμο ή τέτοια, και έχουμε δει να παίρνουν ξερά χόρτα φωτιά και να δημιουργούνται θέματα. Οπότε ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και σε αυτό το κομμάτι, γιατί πλάκα-πλάκα είναι πολύ σοβαρό.
0: Ωραία, άλλος.
1: Τι κοιτάς, κοιτάς τον υπολογιστή και κόλλησες.
0: Όχι, κοιτάω ότι εκεί. Πάρτε δυο σαλιάρες από τα τζάμπο της κυρίας μέσα.
2: Γιατί?
0: Σας λέω να κάνετε φινάλι και σας σαλιαρίζετε στα κινητά.
2: Να περάσουν όμορφα όλοι.
0: Μην μιλάτε όλοι μαζί, κάτσε ένας-ένας.
2: Α, έλα.
0: Πετάχθηκε ο Μεζές.
2: Συγγνώμη.
0: Η Έλσα, τελείωνε.
2: Α, πάμε κυκλικά.

0: Clockwise.
1: Εγώ να ευχαριστήσω που μας ανοιχτήκανε ακόμα μία μέρα, όσοι μας ακούσανε.
2: Μ' αρέσει που έχεις αυτογνωσία, μπράβο.
1: Ναι, πραγματικά. Να περάσουν όμορφα, να κοιτάξουν το Σαββατοκύριακο, να ξεφύγουν από την καθημερινότητα όλοι και να έρθουν τη Δευτέρα πιο φρέσκοι, πιο ανανεωμένοι. Αυτό.
2: Ωραία.
3: Και εγώ με τη σειρά μου το ίδιο θα πω, Μπάμπη, γιατί δεν είναι το ίδιο, να περνάει ο κόσμος καλά, να προσέχει εννοείται, να μην τρέχει, να μην πετάνε τσιγάρα έξω και να περνάει πολύ όμορφα.
4: Και προσοχή, γιατί και αυτό το Σαββατοκύριακο τα βράδια θα είναι κλειστός ο περιφερειακός σε κάποια σημεία, κυρίως εκεί Νεάπολη, Επταπύργιο, Παπα-Νικολάου, οπότε
3: κάθε
4: να προσέχει λίγο.
3: Σαββατοκύριακο...
4: Ναι, κινούνται ο κόσμος, κινείται προς Χαλκιδική πάνω κάτω, τα βράδια θα είναι κλειστά, να. Απλά θέλει λίγο προσοχή.
2: Εμείς θα είμαστε με την κάμερα του Μπάμπη News, σουκού, δεν ανακοινώνω, πού θα βρείτε τα story μου. Και κλείνω με ένα τραγούδι που με χαρίσαν και λέω να το πω.
4: Θα βάλεις τώρα πια τα story μου, θα με βλέπεις αγόρι μου, ας πούμε.
2: Ναι. Ένα αγόρι χαρίζει στο Χρήστο αυτό το τραγούδι.
4: Τι είναι.
2: Όχι, μου το χαρίσαν εμένα και πρέπει να το βάλω.
3: Αγόρι κορίτσι.
1: Πολύ ωραία τάκα.
2: Για τον Χρήστο πήγαινε αυτή.
1: Άστα, άστα, εσένα πιάσαμε.
2: Σε μένα δεν πιάνω αυτά, Βρωμιδού. Ακούστε λίγο το τραγούδι, παρακαλώ.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bubby News.
1: Συντονιστείτε.
0: New Music, Charts, Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
2: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
3: B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα με την ίδια φορά.
4: Flash 90.
3: Αναλαμβάνει η B&S, εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Flash 99,4.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
8: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
9: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
7: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
13: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
14: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
15: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
16: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
12: 8 με 9 το πρωί,
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

σου ζήτησα να είμαστε πάντα αγκαλιά, να ήμασταν πάντα εμείς οι δυο αγαπημένοι. Σου ζήτησα να ήμασταν βέλος και καρδιά, να ήμασταν πάντα

Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλοκαιριού.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

Εκάμαμε υπακοή και αφήσαμε το Χριστό μας μόνο. Έσχος και στους αρχιερείς και στους άρχοντες του λαού.

και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Μες στα χαράματα.